0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: χαίρετε. Είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή μας για να συνεχίσουμε την πνευματική μας οδηπορία, συζητώντας για διάφορα πνευματικά θέματα της χριστιανικής μας ζωής. Έχουμε και πάλι μαζί μας το γνωστό σε όλους μας τον πατέρα Ιωήλ, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η προσφορά του Ορθοδόξου Μοναχισμού στο σύγχρονο κόσμο. Πιστεύω ότι είναι πολύ αξιόλογο το θέμα, πολύ σημαντικό, διότι ο μοναχισμός και γενικά τα μοναστήρια μπορούμε να πούμε είναι τα προπήρια της Εκκλησίας μας. Και άμα δούμε και από την ιστορία, τις πιο αξιόλογες προσωπικότητες μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να τις δούμε έτσι να προέρχονται από τον μοναχισμό. Αλλά πέστε μας, σεβασμιότητα, κάποια γενικά περί του μοναχισμού.
1: Καταρχήν, όπως είπα και προηγουμένως έτσι, δύο λίγων, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάλι ότι για την πρόσκληση να έρθω εδώ να ομιλήσω για αυτό το σπουδαίο θέμα. Το θέμα μας είναι η προσφορά του Ορθοδόξου Μοναχισμού στο σύγχρονο κόσμο. Για να πω μερικά, γενικά σχόλια γύρω από το μοναχισμό. Στα πιο παλιά χρόνια ο μοναχισμός ήταν ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, όπως και άλλες ακολουθίες, παραδείγματος χάρη η ακολουθία της κηδείας, του αγιασμού κλπ. Βέβαια θέλω να πω ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο 7 μυστήρια, αλλά άπειρα. Όπως άπειρες είναι και οι ενέργειες του Θεού στον κόσμο. Είναι μυστηριώδεις οι ενέργειες του Θεού. Τα 7 μυστήρια μας τα επέβαλαν, είναι μια επιρροή, δυτική επιρροή. Η δυτική εκκλησία συστηματοποίησε τα μυστήρια και κατέληξε στα 7. Στην Ανατολή δεν υπήρχε ποτέ συστηματοποίηση των μυστήριων. Άπειρα ήταν τα μυστήρια. Ανάμεσα στις μυστηριώδεις έτσι ενέργειες της εκκλησίας μας ήταν και η ακολουθία της μοναχικής κούρας. Κλασικός είναι ο ορισμός του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος για τον μοναχό και τον μοναχισμό. Είναι κλασικός. Είναι αυτό που θα πω, μπορεί να το βρει κανείς στον 26ο λόγο περί διακρίσεως, στο βιβλίο του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος. Λέει, φως μεν μοναχής, άγγελοι, φως δε πάντων ανθρώπων μοναχική πολιτεία. Ουκούν αγωνιζέστοσαν εν πάση τύπος αγαθός γίνεστε πάση, μηδεμία εν μηδενή διδώνε προσκοπήν, ενείς ανεργάζονται ή αποφθέγονται. Ήγαρ το φως σκότος γέννητε, το σκότος ήγουν οι κατακόσμων αναστρεφόμενοι, πόσο άρα σκοτιστήσονται. Να το ερμηνεύσω κιόλας, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό και κλασικό χωρίο, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Δηλαδή, φως των μοναχών είναι οι άγγελοι. Έχουν οι μοναχοί πρότυπο τους αγγέλους. Και φως όλων των ανθρώπων είναι η ζωή των μοναχών. Πρέπει να βλέπουν τη ζωή των μοναχών και να παραδειγματίζονται. Γι' αυτό ας προσπαθούν οι μοναχοί, ώστε σε όλα και σε όλους, να δίδουν το καλό παράδειγμα. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν. Να μην δίνουν καμιά αφορμή να τους σχολιάζουν άσχημα. Είτε με τα έργα τους, είτε με τα λόγια τους. Γιατί, εάν το φως σκότος γέννηται, το σκότος, δηλαδή όσοι ζουν στον κόσμο, πόσον άρα σκοτιστήσετε, έτσι, αυτό το παίρνει ο Άγιος από το Ματθαίος, το 6ο κεφάλαιο 23, που λέει «Ή το φως στο ενσύ σκότος, το σκότος πόσο, ότι ο άνθρωπος είναι φως, έτσι, ο νους του ανθρώπου είναι φως και αν σκοτιστεί ο νους του ανθρώπου, φαντάζεται κανείς το σκοτάδι πόσο είναι». Ο Μέγας Ιωάννης Χριστός, το Άγιος Χριστόστομος, έχοντας όλα αυτά κατά νου, δεν λέγει, προσέξτε, γιατί συνήθως όταν εμείς μιλάμε για τους μοναχούς έχουμε την εντύπωση ότι είναι άσαρκοι άνθρωποι, δηλαδή οι οποίοι δεν ζουν μέσα στον κόσμο, δεν τρώνε, δεν κοιμούνται κλπ. Δεν λέγει πως οι μοναχοί είναι άσαρκοι και ανενδεείς των υλικών αγαθών, δηλαδή φαντάσματα, αλλά τονίζει πως είναι μοναχοί τα όντα αποδυσάμενοι πάντα και το κόσμο σταυρωθέντες παντί και περαιτέρων πάσιν πάλιν ελάβνουσιν τι του σώματος εργασίαν πρόσιν των δεωμένων αποχρώμενη τροφήν. Ουδέ γάρ επειδή νηστεύουσι και αγρυπνούσιν αργήν μεθημέραν αξιούσιν, αλλά τας με νύκτας της ιερής ύμνη και της πανηχήσι, τας δε ημέρας εις ευχάστε ομού και την από των χειρών εργασία καταναλίσκουσι των αποστολικών μιμούμενη ζήλων. Να πω και τι ακριβώς στη μετάφραση για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Λέει ο Άγιος στο τεμάχιο αυτό ότι και εντύπωση προκαλεί η παρατήρηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πως οι μοναχοί τρέφονται όχι από ελεημοσύνη αλλά με τα ίδια τους τα χέρια. Διέρχονται τη νύχτα με προσευχές και την ημέρα εργάζονται χειρονακτικώς, αλλά συγχρόνως αναπέμπουν και ύμνους. Δουλεύουν την ημέρα και τη νύχτα προσεύχονται, έτσι, ε. Βλέπουν πως νύχτα και ημέρα βιάζουν τον εαυτό τους να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού. Ο μοναχισμός είναι κατάσταση ασωμάτων, ενσώματι, υλικό και λιπαρό εκτελουμένη. Μοναχός εστίν, ο μόνος των του Θεού ενταλμάτων εχόμενος, εν παντή καιρό και τόπο και πράγματι. Μοναχός εστί βία φύσεως διηνεκής και φυλακή αισθήσεων ανελιπής. Μοναχός εστί γνισμένο σώμα και καθαρμένο στόμα και πεθωτισμένος νους. Μοναχός εστί κατώδυνος ψυχή, εν διηνεκή μήνυ θανάτου αδολεσκούσα, εγρηγορίατε και υπνώτουσα. Δηλαδή λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, συμπληρώνοντα αυτά που είπε προηγουμένως, λέει ότι ο μοναχός είναι τάξης και κατάστασης των ασωμάτων αγγέλων. Δηλαδή η ζωή που κάνουν οι μοναχοί την κάνουν ποιοι? Οι άγγελοι του Θεού. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μοναχοί συναχωνίζονται τους αγγέλους στην πνευματική ζωή, που κατορθώνονται μέσα σε υλικό και ρυπαρό σώμα. Οι άγγελοι δεν έχουν ρυπαρό και υλικό σώμα. Μοναχός είναι εκείνος που είναι αφοσιωμένος μόνο στις εντολές και τους λόγους του Θεού και τις εφαρμόζει σε κάθε καιρό και τόπο και πράγμα. Μοναχός είναι μια συνεχής βία της ανθρωπίνης φύσεως και μια αδιάκοπη φυλακή των αισθήσεων, έτσι. Είναι ο μοναχός εξαγνισμένο σώμα, καθαρό στόμα και φωτισμένος νους. Μοναχός είναι καταλυπημένη ψυχή που είναι απασχολημένη με τη μνήμη του θανάτου και όταν είναι ξύπνιος και όταν κοιμάται. Βλέπετε εδώ πόσους χαρακτηρισμούς δίδει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και θα δούμε και παρακάτω και άλλοι πατέρες για να τονίσουν την αξία του μοναχισμού. Τώρα εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Αυτό που λέμε ότι τρέφονται με τα ίδια τους τα χέρια. Θυμάμαι μια φορά στην Έδεσα μια κυρία έστειλε χρήματα στον πατέρα Παΐσιο και ο πατήρ Παΐσιος δεν ήθελε να της τα επιστρέψει πίσω, αλλά της έστειλε διάφορα εικονάκια, κομποσχήνια, ξέρω τι, και της είπε ο μοναχός πρέπει να τρέφεται με τα ίδια του τα χέρια και δεν πρέπει, ας πούμε, να περιμένει να τον τρέφουν οι άλλοι. Βλέπετε την εργασία ο γέροντας του Παΐσιος που ήταν μέγας ασκητής του 20ου αιώνα. Βλέπετε, θεωρούσε απαραίτητο στοιχείο της προσωπικότητας του μοναχού. Γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε οι μοναχοί είναι τεμπέληδες, έτσι δεν λένε οι περισσότεροι. Δεν κάνουν τίποτα. Σηκωθήκαν και φύγανε, δραπέτες της ζωής. Σηκωθήκαν και φύγανε από τον κόσμο και κλειστήκαν στο μοναστήρι και καλοπερνάνε. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτοί, εκτός του ότι τη νύχτα προσεύχονται. Γι' αυτό και ο Χρυσόστομος, επειδή είχε πάει πάνω στο όρος εκεί της Αντιοχίας 2 χρόνια κλεισμένος στη σπηλιά, τι είπε? Γλυκής ο ύπνος, αλλά ύπνου γλυκητέρα η προσευχή. Η προσευχή. Δηλαδή βλέπεις ότι η κυρία εργασία του μοναχού είναι η προσευχή, αλλά συγχρόνως όμως εργάζεται καθημερινά με τα ίδια του τα χέρια. Δεν είναι τεμπέλης, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι τεμπέλης. Λοιπόν, να πω και μερικά άλλες γνώμες, μερικές άλλες γνώμες πατέρων. Κατά τον Άγιο Σημείον τον Νέο Θεολόγο, ο μοναχός γίνεται φως λαμπόμενος αρήτους, δοξαζόμενος δοκί πλέον πτωχεύει και προσοικιούμενος ως ξένος πέλη στους ύμνους των θείων ερώτων. Κατά τον Άγιο, ο μοναχός είναι φως που φωτίζεται αρήτως, δηλαδή δεν φωτίζεται με το φως αυτού του κόσμου, αλλά με το άκτιστο φως, έτσι, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν δοξάζεται, φαίνεται πως γίνεται πιο πτωχός, και όταν τον κάνεις φίλο σου, γίνεται σαν ξένος. Ε? Πώς λέει κάπου εκεί, με όλους είναι ενωμένος και από όλους είναι τι, χωρισμένος. Έτσι, ε? Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Με όλους είναι ενωμένος και από όλους είναι χωρισμένος. Όλους τους θεωρεί αδελφούς του, έτσι, αλλά με κανέναν δεν είναι συνδεδεμένος, παρά μόνο με τον Ιησούν, τι, Χριστόν. Ο μοναχός είναι εκείνος που έκανε το κελίο του ουρανό, όπου κατανοεί και βλέπει τον καθήμενον και σε αυτόν και σε όλη την κτήση Κύριον, δηλαδή τον Ιησούν Χριστό μέσα στο κελί, το κελί του ουραχού είναι παράδεισος, ε? Βλέπει τον Κύριο της δόξης, όχι μόνο στο κελί του, αλλά σε όλη την οικουμένη να κάθεται και να αγιάζει όλη την οικουμένη. Και στον ύπνο, στην ημέρα και στη νύχτα, είναι ενωμένος με το απρόσιτο φως.

0: Χρησιμοποιούν τα X-ray πολύ καλά, ε? Και απελογήθηκε για τους μοναχούς σε πολλές περιπτώσεις όταν εξετόξευαν εναντίον των μοναχών κατηγορίες. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ένα φοβερό λόγο, λέει: ούτε οι φωστήρες της οικουμένης ως άγγελοι διάγουση. Τους ονομάζει τους μοναχούς φωστήρας της οικουμένης, οι οποίοι λέει περνάνε τη ζωή τους ως άγγελοι. Ουδέν διέστηκε των αγγέλων ούτως ο χορός. Πολύ ωραία έκφραση. Λέει, δεν διαφέρει, λέει, ο χορός των αγγέλων από τον από την τάξη των μοναχών. Δεν διαφέρει. Mm-hmm. Δεν διαφέρει, λέει, η τάξη των μοναχών από τον χορό των αγγέλων. Ο Ευάγριος ο Ποντικός, ο οποίος δεν είναι Άγιος βέβαια της Εκκλησίας μας, αλλά είναι εκκλησιαστικός συγγραφέας, επειδή είχε πέσει σε ορισμένα έτσι
1: σφάλματα,
0: πλάνες. Έχει γράψει όμως αρκετά καλά πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, έχει γράψει ένα έργο περί προσευχής, έτσι. Και αυτά τα αποφθέγματα των πατέρων είναι δικά του, έτσι. Περισσότερο δικά του, ναι. Στα συγγράμματά του, βλέπετε, οι Άγιοι ήταν αντικειμενικοί. Η εκκλησιαστική συγγραφή ήταν και περιγράφει και την παθολογία της εποχής εκείνης των μοναχών, που δεν διαφέρει πολύ τη σημερινή. Παραδείγματος χάρη, οι Άγιοι περιγράφουν ότι οι μοναχοί δεν ήταν φαντάσματα, αλλά ήταν άνθρωποι που ζούσαν πάνω στη γη και ήταν ευνόητο να έχουν και πολλά θετικά, να έχουν και μειονεκτήματα. Ε? Mm. Αλλά άμα δει κανείς τα μειονεκτήματα των μοναχών της εποχής εκείνης, δεν διαφέρουν από τα μειονεκτήματα της εποχής της δικής μας. Έτσι, ε? Και αξίζει να τα πούμε αυτά. Δεν πρέπει να παρουσιάζουμε έναν μονοφυσίτικο μοναχισμό. Έτσι, ε? Mm. Να δούμε ότι είχε και αρνητικά στοιχεία, έτσι δεν είναι, πώς το βλέπετε?
1: Δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε εξειδανικευμένο, αφού η Εκκλησία είναι νοσοκομείο. Και αφού είναι νοσοκομείο, μέσα θα βρει αρρώστους. Και στο μοναχισμό, που είναι και αυτό μέρος της Εκκλησίας μοναχισμού, θα βρει και ασθενείς. Και βαριά ασθενείς θα βρει, βέβαια.
0: Βέβαια και βαριά. Έχουμε περιπτώσεις που μοναχοί που αρρώστησαν βαριά. Θα πω έτσι μερικά. Λέγει, παραδείγματος χάρη, λέει ο Ευάγριος ο Ποντικός, ο Πόντιος, ε? Λέει στον κάθε μοναχό. Το λέει αυτό στο κάθε μοναχό. Εάν δεις τον εαυτό σου να προσκαλείται έξω από το κελί του, να παρετήσει τέτοιο προσκλήσεων. Λέει, μην βγαίνεις πολύ έξω από το κελί σου, να μείνεις πού? Στο κελί σου. Έστι γάρ επιζήμιος ή έξω του κελίου σου συνεχίζει διατριβή. Αφαιρείται την χάρη, σκοτεί το φρόνημα, μαραίνει τον πόθο. Λέω, όταν βγαίνεις συχνά έξω από το κελί σου, λέει, σου αφαιρεί αυτή η έξοδο στην χάρη. Σου σκοτεί το φρόνημα, σου σκοτίζει το μυαλό σου, μαραίνει τον πόθο έτσι τη σωτηρία σου. Βλέπετε, οι παλαιοί οι πατέρες δεν βγαίνανε πολύ από τα κελιά τους. Βέβαια, ο Μέγας Αντώνιος, βλέπετε, μια φορά το χρόνο έβγαινε και κατέβαινε στην Αλεξάνδρεια και λέγανε τότε οι πατέρες ότι έκανε τόσους χριστιανούς που κατέβαινε στην Αλεξάνδρεια όσο έκαναν όλοι οι άλλοι όλο τον χρόνο, έτσι δεν.
1: Και έλεγε όταν βιαζόταν, επιστρέψει πίσω και έλεγε, του λέγανε, γιατί βιάζει, λέει, όπως το ψάρι στη στεριά δεν μπορεί να αντέξει. Έτσι θα ψοφήσει το ψάρι, έτσι και ο μοναχός δεν μπορεί έξω από το μοναστήρι του πολύ καιρό. Πολύ
0: η συνεχής διατριβή του μοναχού έξω του κελίου του τον κάνει να μην έχει σφοδρό πόθο για τα πνευματικά. Μαραίνει το ζήλος, δηλαδή ανακατεύεται με τους κοσμικούς, με υλικά πράγματα. Του αρέσει κιόλας λιγάκι, έτσι, καλό, του καλαρέσει αυτό και ξεχνάει ότι αυτός βγήκε έξω από τον κόσμο για να μπορέσει έτσι να κερδίσει τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τον Χριστό. Η συνεχής είναι αναστροφή με τον κόσμο, δεν είναι καλό. Του μαραίνει έτσι τον σφοδρό ζήλο για τα πνευματικά ή έξω. Του κάνει ανενέργητη τη χάρη του Θεού και του σκοτίζει τη διάνοια. Εδώ ο Ευάγριος ο Ποντικός θυμάται το μοναχικό λόγιο που λέει πως ο εγχρονίσας είναι σε ένα τόπο, τότε γλυκής και λαμπρός γίνεται. Λέει μια παρομίση. Άμα φτιάξεις κρασί, δεν πρέπει να τον βάλεις σε ένα πιθάρι, δεν πρέπει να το μετακινείς από πιθάρι σε πιθάρι και από τόπο σε τόπο. Το λένε και οι εινολόγοι αυτό. Το κρασί πρέπει να μείνει σε έναν τόπο. Τότε γλυκής γίνεται, όταν ο ίνος μείνει σε ένα τόπο. Ο μοναχός, όταν λέει με αντίθετα, ο περιφερόμενος ίνος γίνεται στιγνός. Έτσι. Δεν είναι γλυκής, γίνεται έτσι μικρός. Ο μοναχός αποκτά το πάθος της ακιδείας όταν πηγαίνει από

0: Topo se topo. Μάλιστα, υπήρχε και μια τάξη που πηγαίναν οι μοναχοί από εδώ και από εκεί και τους ονομάζαν κυκλεφτάς. Όχι και με τόσο καλό χαρακτηρισμό, κυκλεφτής. Mm-hmm. Πήγαινε από τόπο σε τόπο. Στα παραπάνω όσα είπαμε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει σχετικά. Λέει, εάν λοιπόν κάποιος επιθυμεί να πλουτίσει τον αγιασμό, να αποκτήσει τον πλούτο του αγιασμού, χωρίς τον οποίο κανείς δεν μπορεί να δει τον Κύριο, ουδής όψε τον Κύριο, είναι γραφικό χωρίο αυτό, ας παραμείνει τον στο κελί του κακοπαθών και προσευχόμενος και ταπεινός. Αν θέλεις να πλουτίσεις λέει, πνευματικά, κάτσε στο κελί σου μέσα στην ταπείνωση και στην προσευχή και θα γεμίσεις από τον πλούτο της χάριτος του Θεού. Μάλιστα όλα τα έξω και ιδίως αυτά που έχουν σχέση με την αγορά και τις πανηγύρις, όταν λέει πανηγύρι στην εποχή εκείνη και σήμερα βλέπεις έχουν διατηρηθεί μερικά στα χωριά εμποροπανήγυρες, έτσι δεν είναι, αγορές, πωλήσεις, φασαρίες, ψητά, κόσμος έρχεται, πηγαίνει, πανήγυρες, όσα έχουν λέει, σχέση με την αγορά, λέγει κικαιώνος πορνικού πεπλήρωτη, δηλαδή είναι γεμάτα από πορνικό, τι, θόρυβο. Ευνόητον είναι έτσι όταν πηγαίνεις από εδώ και από εκεί να επηρεάζεσαι πνευματικά. Είναι κικαιώνος από άκουσμα, ακούσματα και θεάματα που καταβαπτίζουν τον μοναχόν που θα πέσει σε αυτά. Αλίμονος ο μοναχό ο οποίος θα παρατήσει το κελί του και θα βγει στον κόσμο και θα τρέχει στα πανηγύρια και στις αγορές. Αυτό το γράφει ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς σε μια ομιλία του, σε ένα γράμμα που έστειλε προς τη Σεμνοτάτη εν μοναζούσες ξένη. Να κάνω εδώ μια μικρή παρατήρηση. Λέει μια ωραία παρατήρηση που κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέει ότι όταν βαπτίστηκε ο Κύριος και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και τον έδειξε, όχι ότι πήρε εκείνη την ώρα το Άγιο Πνεύμα, αλλά τον έδειξε το Άγιο Πνεύμα, ποιος είναι ο αγαπητός Υιός. Λέει τον άρπαξε το Άγιο Πνεύμα και τον οδήγησε στην έρημο πειραστήνη υπό του διαβόλου. Δεν τον πήγε λέει στον εύρυπο των κακών, την αγορά λέγω λέει ο Χρυσόστομος. Ο εύρυπος των κακών ήταν πια η αγορά, έτσι ο δημόσιος χώρος. Γι' αυτό και κατακρίνουν οι πατέρες αυτή την τάση που έχουν πολλοί μοναχοί να παρατάνε τα κελιά τους και να βγαίνουν στον εύρυπο των κακών, την αγορά δηλαδή μέσα στον κόσμο. Τα ίδια φρονεί και ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Παρατηρεί πως ο μοναχός που εμπλέκεται στα κοσμικά πράγματα, επειδή υποτίθεται πως όταν έγινε μοναχός περιφρόνησε με όλη την ψυχή τα κοσμικά, έτσι δεν είναι, δεν έδωσε υποσχέσεις παρθενίας, υπακοής, ακτιμοσύνης, όλα. Όλα, την μερική φιλία, ξέρω εγώ τι, και πεινάσε και γυμνά, και διψίσε και χίλια δυο, όλα αυτά τα αποδέχτηκε τα πνευματικά και ότι θα αποχωριστεί όλον τον αυτό και ότι δεν θα επανανδράμει πάλι στον κόσμο. Έδωσε υποσχέσεις, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, με όλη την ψυχή τα περιφρόνησε. Όταν λέγει ξαναγυρίζει πάλι στα ίδια, την ίσιν εκείνης, δηλαδή της κοσμικής κόλασης λείψεστε. Θα κληρονομήσει την ίδια κόλαση με τους κοσμικούς. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Σημεών. Μάλιστα, χαριτολογώντας ο Άγιος Σημεών, λέει ότι περιγράφει την κόλαση, περιγράφει τη συνάντηση στην κόλαση των κοσμικών και των μοναχών. Και λέει όταν είδαν να έρχεται στην κόλαση και ένας μοναχός, του λέγανε οι κοσμικοί, «Και εσύ μοναχέ, ο τον κόσμο να αφείς όδε με θυμών των κοσμικών ίστασε. Καν σύ διατί και εσύ λέει ήρθες εδώ πέρα λέει. Εσύ που άφησες τον κόσμο και εσύ ήρθες μαζί λέει με εμάς τους κοσμικούς που φάγαμε με το κουτάλι τον κόσμο και ήρθαμε εδώ πέρα. Για ποιο λόγο λέει. Ποιο λόγο. Τότε δεν θα έχουμε λέει ο Άγιος Σημεών να απολογηθούμε σε τίποτα έτσι. Είναι αυτός ο λόγος του Αγίου είναι σε μια από τις κατηχήσεις του. Ο ίδιος ο Άγιος σε άλλο λόγο του γράφει πως ενώ λέμε πως είμαστε μοναχοί ξεπεράσαμε τους κοσμικούς στην κακία. πεινάσαι και διψίσαι και κακοπαθήσαι συνεταξάμενη και υπερανός κλάσματος άρτου λογομαχή και βλασμήν ούκ εσχυνόμεθα. Και τότε ίσως επιζητουμένου παροιμών παρά των ορισμένων καιρών της τροφής. Λέει ο Άγιος Σημεών ότι λέει, πολλές φορές γίνονται λογομαχίες από μοναχούς για ένα κλάσμα άρτου, δηλαδή για ένα κομμάτι ψωμιού, άρτου, ψωμιού. Και όταν μάλιστα λέει θέλουμε να το φάμε παρά των ορισμένων καιρών, δηλαδή όχι όταν έρθει η ώρα, λέει. Και εμείς λέει ξεχάσαμε που είπαμε στη μοναχική μας χώρα ότι θα πεινάσουμε και θα διψίσουμε και θα κακοπαθήσουμε, και ενώ όλα αυτά τα είπαμε, τώρα έρχεται η στιγμή που μαλώνουμε για ένα κομμάτι ψωμιού, και όχι παρά των ορισμένων καιρών. Και τότε ίσως επιζητουμένου παρεμόν παρά των ορισμένων καιρών της τροφής. Και πολλές φορές λέει ψάχνουμε να φάμε παρά να επιδιώκουμε την τροφή όταν δεν είναι ορισμένος καιρός, όταν δεν είναι καιρός της τραπέζης. Ακόμη λέγει πως στη μοναχική μας κουρά ομολογήσαμε πως αποτασσόμεθα γονείς, αδελφούς και φίλους και τρέφειν μάλλον αυτούς εκ των της μονής άρτων ούδια λιμπάνομεν. Λέει, ενώ λέει, τους έχουμε υποσχεθεί στο Θεό να εγκαταλείψουμε και τους γονείς μας και τους φίλους μας και τους συγγενείς μας, όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος, ο μοναχός, πρώτα βάζει τον Θεό και μετά όλους τους άλλους. Πολλές φορές λέει τους τρέφουμε μέσα στη μονή, και για να προχωρήσω και να κάνω και λίγα έτσι σχόλια, έχουν εγκατασταθεί και στη μονή, έτσι. Πολλές φορές υπάρχουν μονές όπου έχουν έτσι τους συγγενείς, οι μοναχοί έχουν τους συγγενείς μέσα τους. Ναι, μέσα τους, έτσι. Το μοναστήριο έχει γίνει οικογενειακό. Ενώ δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Βλέπεις η αρετή της ξενιτείας πάρα πολύ δύσκολα εφαρμόζεται, έτσι. Πάρα πολύ δύσκολα. Ως εχρών των κόσμων εφήγαμεν και τους του κόσμου και τα του κόσμου πλέον ή αυτόν τον Χριστό να αγαπώμεν. Ο Άγιος Σημεών λέει ότι φύγαμε, λέει, ως εχθροί των κόσμων και απαρνηθήκαμε τα του κόσμου, τα πράγματα του κόσμου, και τώρα λέει περισσότερο τον κόσμο αγαπάμε παρά τον Χριστό. Αυτά που λέει για τους μοναχούς ισχύουν πολύ περισσότερο για ποιους? Για τους κοσμικούς ανθρώπους, έτσι, και για τους κοσμικούς ανθρώπους. Επισήμως πολλοί των μοναχών αρνούνται τους γονείς και τους φίλους, αλλά διανέμουν σε αυτούς πράγματα της μονής, λέει ο Άγιος στην εποχή εκείνη. Νομίζουν ως εχθρόν τον κόσμο και περισσότερο αγαπούν τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου παρά τον Χριστό. Αυτά καμιά φορά μπορεί κανείς να τα παρεξηγήσει και να πει τι είναι αυτά που λες τώρα. Τόσο εύκολο πράγμα είναι να αρνηθείς, ας πούμε, τον κόσμο και να πας στο μοναστήρι. Ναι, το παραδέχομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, αλλά για σκέψου να πάει ένας από τον κόσμο να γίνει μοναχός και να είναι αποτυχημένος μοναχός. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, έτσι δεν είναι? Πώς είπε ο Μέγας Βασίλειος εκείνο των συγκλητικών που έγινε μοναχός αλλά δεν έγινε καλός μοναχός? Και των συγκλητικών από όλες σας και μοναχός σου γέννησε. Και το αξίωμα του συγκλητικού έχασες, αλλά και καλός μοναχός δεν έγινες. Θυμάμαι έναν μοναχό εκεί στο Άγιον Όρος που μου είπε, λέει, πάτερ, ήμουν αρχιμανδρίτης, και μου λέει, πάτερ Ιωήλ, είμαι τόσα χρόνια εδώ. Τρέμον στην ιδέα ότι είμαι τόσα χρόνια εδώ και στο τέλος δεν θα κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού. Και τον κόσμο δεν απείλευσα και τη μοναχική ζωή δεν την αξιοποίησα σωστά. Τρέμω με την ιδέα ότι πιθανώς να μην κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού. Πράγμα που πρέπει να το λέμε και εμείς όλοι μας, κληρικοί, επίσκοποι κλπ. Για σκέψου, μέσα στην Εκκλησία φιάλες από το αίμα του Χριστού έχουμε πει, ξέρω ότι ακολουθίες χιλιαδίου, και στο τέλος να μείνουμε έξω της χάριτος του Θεού. Δεν είναι τραγικότατο πράγμα? Τραγικό, πάρα πολύ τραγικό. Νομίζω ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής το λέει ότι σε καλύτερη θέση είναι ένας αλήτης, ένας πόρνος που ζει με το κουτάλι του κόσμου, από έναν που είναι μέσα στην Εκκλησία και δεν ζει τον Θεό. Έτσι. Τουλάχιστον ο άλλος λέει απείλευσε τον κόσμο. Εσύ ούτε τον κόσμο, ούτε τον Θεό. Ούτε το Θεό, έτσι,
1: Εδώ θα ήθελα να πω και κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση από έναν καθηγητή μας στη θεολογική σχολή. Στο βιβλίο του είχε μια πολύ ωραία παρατήρηση. Έλεγε ότι όποιος ακολουθεί την έγαμη ζωή, έχει την γυναίκα του, έχει τα παιδιά του και μαλακώνει η καρδιά του από την αγάπη της συζύγου, των παιδιών και μαθαίνει λίγο πολύ από αυτούς να αγαπάει. Ο μοναχός που πηγαίνει στο μοναστήρι και θα πρέπει να αναζητήσει κάτι ανώτερο, αν δεν κάνει δουλειά στον εαυτό του, τότε θα γίνει πολύ εγωιστής. Γιατί δεν θα πάθει να αγαπάει και θα είναι πολύ πιο αποτυχημένος από έναν που ακολούθησε τον έγαμο βίο.
0: Βέβαια. Να θίξω κι άλλη μια πλευρά της παθολογίας των μοναχών. Πολλοί από τους μοναχούς δεν επιθυμούν πολύ την προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Πολλοί λένε ότι το δοκιμάσαμε αυτό, δεν έφερε με πολλά αποτελέσματα. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Ενθυμούμε κάποιο μοναχό που αντί για προσευχή το πρωί διάβαζε την Αγία Γραφή. Έλεγε, τι να διαβάζω τώρα τα τροπάρια, διαβάζω την Αγία Γραφή και ωφελούμε. Όταν του έκαναν παρατήρηση πως το κάθε πράγμα έχει την ώρα του, απάντησε πως ωφελείται περισσότερο από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής παρά από την καθημερινή ακολουθία. Πράγμα απαράδεκτο. Απαράδεκτο, έτσι δεν είναι. Είναι γνωστόν πως η ακολουθία είναι υπομνηματισμός της Γραφής. Το ίδιο είχε παρατηρήσει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μοναχός έλεγε Φιλόθεος, σάλπιγγος προσευχής ημενούσι, λέγει έβγε, έβγε. Ένας φιλόθεος μοναχός, όταν ακούει λέει, τον καμπάνα να χτυπάει και να του λέει ότι ήρθε η ώρα για την προσευχή, φωνάζει έβγε, έβγε. Ο Ράθυμος λέγει ή μίμη. Λέει, ένας λέει που είναι Ράθυμος, είναι έτσι, δεν είναι καλός μοναχός. Μόλις ακούει την καμπάνα που σημαίνει για προσευχή, λέει, αχ, λέει, πάλι προσευχή, πάλι ακολουθία. Τα άκουσα μια φορά. Λέει, σε όλη μου τη ζωή, λέει, θα έχω αυτό το πράγμα ακολουθίας από τις 5 η ώρα, 4 θα σηκώνομαι και πάλι ακολουθία. Ή μίμη. Φαίνεται ότι τα γεγονότα αυτά είναι σε κάθε εποχή, έτσι δεν είναι? Ο αγώνας των μοναχών παρομοιάζεται με αγώνα που κάνει κάποιος με τη φωτιά. Πρώτα να δοκιμάζει τον εαυτό του και μετά να γίνεται μοναχός. Η να μη εισκρίμα εαυτόν στρατεύεται. Είναι μεγάλο πράγμα να υποστείς μια τη δοκιμασία, έτσι δεν είναι? Η δοκιμασία πριν γίνεις μοναχός. Δεν πρέπει ένας να γίνεται εύκολα μοναχός. Αυτό οφείλεται και στον ηγούμενο, στον γέροντα, στον πνευματικό και στον επίσκοπο, έτσι δεν είναι? Ναι. Βλέπετε, πολλοί για να μην τους χάσουν, όταν εκφράσει κάποιος την επιθυμία να γίνει μοναχός, για να μην τους χάσουν, τους κάνουν αμέσως τι μοναχός σε μικρό χρονικό διάστημα. Μετά αυτοί καταλαβαίνουν ότι δεν κάνουν για μοναχούς. Δεν κάνουν για τη ζωή των μοναχών. Και αρχίζουν να έχουν λογισμούς εναντίον του γέροντος, του ηγουμένου, του επισκόπου, ξέρω τι κλπ. Και αρκετοί από αυτούς έφτασαν στο σημείο να αποβάλουν έτσι το ένδυμα του μοναχού και να ξαναγυρίσουν πάλι στον κόσμο και να είναι εκτρώματα, έτσι δεν είναι εκτρώματα? Γι' αυτό πρέπει η να μη εισκρίμα εαυτόν στρατεύεται, θα πρέπει να έχει η δοκιμασία του να είναι αρκετά από πλευράς χρόνου ικανή, ώστε να, όταν θα πάει, να πάει με σταθερό λογισμό ότι θέλει να γίνει μοναχός, έτσι δεν είναι? Θέλει να γίνει μοναχός. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα, έτσι, και για τους κληρικούς. Πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν, ας πούμε, χειροτονούμε έναν κληρικό? Πρέπει να τον δοκιμάσουμε, να δούμε. Θέλει έτσι? Γιατί βλέπεις παιδάκια 19-20 ετών ενθουσιάζονται από τις ακολουθίες, από τις στολές, από τα αυτά, και στο τέλος γίνονται μεν κληρικοί, αλλά όταν πάνε 25-30 ετών ξυπνάει η φύση τους και δεν θα θέλανε να γίνουν. Δεν θα θέλανε. Πόσα τέτοια έχουμε παραδείγματα?
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ενώ όταν είναι η ηλικία πλήρης και η δοκιμασία αρκετή, ο άλλος θα το σκεφτεί να γίνει. Θα το σκεφτεί, και ο πνευματικός πρέπει να είναι πολύ φιδωλός και ο επίσκοπος, ώστε να δώσει τέτοια άδεια για να μπορούν να γίνουν, έτσι. Εδώ βλέπεις ο άλλος και ηλικία έχει και πάλι μερικές φορές δεν τα καταφέρνει, δεν μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του. Η μοναχική πολιτεία, είπε κάποιος, είναι η πληρέστερη μορφή φανερώσεως της Βασιλείας του Θεού εντός του κόσμου. Οι μοναχοί είναι οι Απόστολοι και μάρτυρες της Ευαγγελικής τελειότητας. Πράγματι, έτσι είναι. αν θα μπορούσε να δει κανείς μια εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Όλη η Εκκλησία είναι εικόνα της Βασιλείας του Θεού, έτσι δεν είναι? Η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η Θεία Ευχαριστία είναι το ίδιο πράγμα, αλλά ας πούμε, αν μπορούσαμε να δούμε μια εικόνα που να μας γνήσια της Βασιλείας του Θεού, θα βλέπαμε πάντα πια τη μοναχική πολιτεία. Είναι μεγάλο πράγμα, δεν είναι μικρό αυτό. Ο μοναχός αποβλέπει με την υπτική εργασία στη μεταμόρφωσή του, με τη μετάνοια, στην κάθαρση από τα πάθη, στη θέωση, έτσι, στη θέωση. Αντίθετα στη Δύση, ο μοναχισμός ταυτίζεται με τη δράση και την κοινωνική δραστηριότητα. Θα πω και παρακάτω ότι και ο Ορθόδοξος μοναχός έχει κοινωνική δραστηριότητα, αλλά δεν είναι ακριβώς όπως είναι τα τάγματα της Δύσης, έτσι, Τα τάγματα της Δύσης έχουν σαν κύρια αποστολή τους να πηγαίνουν στις διάφορες χώρες, να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, να κάνουν κοινωνική εργασία στα νοσοκομεία. Όχι ότι είναι κακό αυτό, αλλά είναι διαφορετική η ποιότητα του μοναχισμού στη Δύση και διαφορετική η ποιότητα του μοναχισμού στην Ανατολή. Αυτό που θα πω τώρα, το είπαμε και προηγουμένως, είχαμε πει ότι ο μοναχός είναι ο πάντων χωριστής και πάντων συνειρμοσμένος, έτσι δεν είναι? Αυτός που έχει χωριστεί από όλους, αλλά και με όλους είναι ενωμένος, έτσι. Είναι ενωμένος με όλους. Αυτά είχα να πω γενικά περί του μοναχισμού.
1: Πολύ ωραία, σεβασμιότητα. Κάποια πρακτικά παραδείγματα να μας δώσει τώρα, έτσι, για την αξία του μοναχισμού, έτσι. Πιστεύω αυτά πιο εύκολα έτσι θα μπουν και στη μνήμη και στις καρδιές, έτσι, των τηλεθεατών.
0: Ναι. Και πρακτικά παραδείγματα τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι. Πάρα πολλά. Άμα ψάξει κανείς στην ιστορία της Εκκλησίας μας.
1: Στα γεροντικά.
0: Ναι. Στα γεροντικά κλπ. Εγώ να πω μερικά που έχω σημειώσει και μερικά έτσι να πω από στήθος. Ένας έπαινος στους οσίους μοναχούς είναι στο κοντάκιο του Ρωμανού του Μολωδού, που λέει «Ύμνος εις τους οσίους ασκητάς και μονάζοντας». Να το διαβάσω έτσι στο κοντάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο. «Ουδεένα βρωτών είδων άλυπων, ο γαρκόσμος εκάστοτε τρέπεται», λέει ο Άγιος Ρωμανός, «δεν είδα κανέναν άνθρωπο θνητών, βρωτών, που να μην έχει λύπη». Ο κόσμος τρέπεται συνέχεια. Mm-hmm. «Το γαράρτι καλός με το λίγο κακός». Αυτό που είναι τώρα καλό, έπειτα από λίγο είναι τι, κακό. «Και ο χθες ηλαρός, σήμερα αχμηρός». Και αυτός που ήταν χθες γαλήνιος, σήμερα είναι νευρικός. «Το χώρος εφνίδιον ο πλούσιος». Και ο πλούσιος δεν βρίσκεται για μια στιγμή, γίνεται φτωχός. Να τώρα με την κρίση. Αυτό είναι έντονο, έτσι πας. «Αθυμήν ειν ο πρώην εν ευθυμία». Και εκείνος που είναι σε ευθυμία, σε χαρά, τώρα βρίσκεται στην αθυμία. «Αλλημείς», λέει ο Άγιος Ρωμανός, λέει στους μοναχούς, «ημείς πάντων, τούτων πάντων ελεύθεροι. Εδουλώθητε γάρα ψυχικό στο ψαλμό, αλληλούια». Εσείς, λέει, όμως είστε τους μοναχούς από όλα αυτά ελεύθεροι, λέει. Εδουλώθητε ψυχικώς, εδουλώθητε, υποδουλωθήκατε ψυχικώς στο ψαλμό που λέει αλληλούια, ενίτη τον Κύριο, δηλαδή στην προσευχή. Ο χριστιανός δεν είναι δυνατόν να αναπαύεται πάνω στις δικές του δάφνες, να διασκεδάζουμε και να υπερηφανευόμεθα πάνω στην αστάθεια του κόσμου. Το σπουδαίο είναι ένα: ο κόσμος εκάστοτε τρέπεται. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει σταθερό σχήμα, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, έτσι. Οι μοναχοί βιώνουν αυτή την αλήθεια. Την αστάθεια του κόσμου την βιώνουν, έτσι. Γι' αυτό και επιλέγουν το καλύτερο, που είναι να προσεύχονται στο Θεό και να ζητούν το έλεος του Θεού.
1: Είναι το μόνιμο εκεί πέρα.
0: Είναι μόνιμο το μόνο. Τα άλλα όλα είναι παροδικά. Ναι. Να αναφέρω ένα παράδειγμα από τα αποφθέγματα του Αββά Ζωσιμά. Πώς διορθώθηκε από έναν Άγιο Γέροντα ένας κοσμικός για την άσχημη συμπεριφορά του? Πώς διορθώθηκε? Λέει ο Αββάς Ζωσιμάς ότι με το Γέροντά του, κάποτε που βαδίζαμε μαζί με κάποιον Άγιο Γέροντα, εχάσαμε τον δρόμο και επειδή δεν γνωρίζαμε που βαδίζαμε, βρεθήκαμε στα Σπαρτά και καταπατήσαμε ολίγα από αυτά. Μπήκαν σε ένα χωράφι και χωρίς να το θέλουν καταπάτησαν μερικά Σπαρτά του ανθρώπου εκείνου που είχε το χωράφι. Όταν δε ο Γιώργος μας αντιλήφθηκε, γιατί βρέθηκε να εργάζεται εκεί, στο χωράφι μέσα, άρχισε να μας βρίζει βαριά, με οργή και να λέγει αυτό. Μοναχίστε εσείς, άρχισε να τους βρίζει έτσι. Μόλις είδε ότι του καταπάτησαν το χωράφι, άρχισε να τους βρίζει. Μοναχίστε εσείς, φοβήστε το Θεό εσείς. Εάν είχατε το φόβο του Θεού μπροστά σας, δεν θα το έκανατε αυτό. Αμέσως λοιπόν μας λέει ο Άγιος, ο Γέροντας, για τον Κύριο να μην μιλήσει κανείς, το όνομα του Κυρίου μην μιλήσει κανείς, μην του πείτε τίποτα εναντίον. Και γύρισε και του λέει, καλά λέγεις τέκνον, πράγματι παιδάκι μου, του λέει, καλά λέγεις, αν είχαμε φόβο Θεού δεν θα το κάνουμε αυτό. Αλλά εκείνος όμως ήταν πάνω στο θυμό του, άρχισε να βρίζει περισσότερο και να τους λέει όλα αυτά που τους είπε προηγουμένως, ότι δεν είστε μοναχοί, δεν είναι αθεόφοβοι κλπ. Ο γέρον έλεγε, λέει, ο γέροντος όμως του έλεγε, αλήθεια λέγεις, εάν είμαστε μοναχοί δεν θα το κάναμε αυτό. Αλλά για τον Κύριο συγχώρεσέ μας που αμαρτήσαμε, είπε. Αυτός λέει μόλις άκουσε αυτά τα πράγματα, ότι αυτός τους έβριζε και εκείνοι τον ευλογούσανε. Του ζητούσαν συγγνώμη. Όταν άκουσε αυτά τα πράγματα τους έβαλε μετάνοια, ήλθε σε δοκίμασε έκπληξης και ρίφθηκε στα πόδια του γέροντος και έλεγε, συγχώρεσέ με για τον Κύριο και πάρε με μαζί σας. Συγχώρεσέ μας για αυτά που κάναμε και να μας πάρεις τι μαζί σας. Και έλεγε ο μακάριος αυτός γέρον, ειδού τι μπόρεσε μετά τον Θεό να κάνει η πραότητα και η καλοσύνη του Αγίου. Ο Αβάζο Σιμάς τον λέει αυτό. Ο Αβάζο Σιμάς, έτσι. Λέει, είδες τι έκανε μετά τον Θεό, πρώτα η χάρη του, αλλά και μετά η πραότητα του γέρον. Είδες τι αποτελέσματα έφερε. Έσωσε ψυχή πλασμένη κατ' εικόνα του Θεού, την οποία ο Θεός προτιμά περισσότερο από μύριους κόσμους με τα πράγματά τους. Αυτό μπορεί να το βρει κανείς στη Φιλοκαλία, έτσι, στη σειρά αυτή την ΕΠΕ. Τρίτο, για να δούμε ένα τρίτο παράδειγμα. Πολύ καλά είναι να δούμε και τη φιλοσοφία των μοναχών στην αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων. Ο Αβάς Ιωάννης ο Ευνούχος, όταν ήταν νεότερος, ρώτησε ένα γέροντα, πώς εσείς δηλαδή, με είδα το εμείς, μπορέσετε να κάνετε το έργο του Θεού με άνεση, εμείς δε ούτε με κόπο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Λέει, κάνουμε την ίδια εργασία, αλλά εσείς με άνεση, εμείς ούτε με πολύ κόπο δεν το κάνουμε. Και το απήντησε ο γέροντας, εμείς μπορέσαμε επειδή κεφάλου έχουμε το έργο του Θεού. Δηλαδή την κυρία εργασία μας είναι το έργο του Θεού. Τη δε χρεία των σωματικών ελάχιστο. Κύριο έργο μας είναι, λέει, η προσευχή. Έτσι, πώς θα ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ελάχιστο έργο είναι να ικανοποιήσουμε και τις υλικές μας τι ανάγκες. Εσείς δεν έχετε κύριο έργο το έργο του Θεού, αλλά έχετε κύριο έργο τα σωματικά. Γι' αυτό δεν θεωρείται το έργο του Θεού αναγκαιότερο. Εσείς λέτε το εντελώς αντίθετο. Κύριο έργο σας είναι τα υλικά και μετά το έργο του Θεού, και γι' αυτό και δεν έχετε ανάπαυση. Δεν έχετε ανάπαυση. Γι' αυτό και κοπιάζετε. Γι' αυτό και ο Σωτήρη είπε στους μαθητές του, ο λιγόπιστη λέει, ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Έτσι. Εμείς στην πνευματική μας ζωή, λέει ο γέροντας αυτός, ο Αβάς Ιωάννης ο Ευνούχος, που πήρε την απάντηση, ότι πρέπει να προτιμάμε πάντα το έργο ποιο, του Θεού, και μετά όλα τα άλλα, έτσι. Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ να εμπνευστώ, να προσεύχομαι, όταν βλέπω έναν μοναχό, αντί να κάνει προσευχή, να έχει πρώτη και κύρια εργασία τα υλικά πράγματα,
1: Τις εργασίες της μονής.
0: Μπορώ εγώ να εμπνευστώ από ένα τέτοιο μοναχό?
1: Όχι.
0: Δεν μπορώ να εμπνευστώ.
1: Και εμείς στον κόσμο τα ίδια κάνουμε.
0: Και εμείς που κάνουμε τα ίδια. Τι διαφέρει ένας κοσμικός από ένα μοναχό τέτοιο, Όπως μου έλεγε κάποιος, του λέω, προσεύχεσαι? Τώρα εργάζομαι, λέει, άμα πάρω σύνταξη θα προσεύχομαι. Δηλαδή δεν είχε λίγο χρόνο να αφιερώσει που στο Θεό. Ένας μοναχός που δεν κάνει ακολουθίες, που δεν προσεύχεται, που δεν έχει κύριο έργο του την επικοινωνία του με τον Θεό, είναι δυνατόν να προκόψει πνευματικά? Ποτέ του. Να προχωρήσω τώρα λίγο παρακάτω και να πω άλλο ένα παράδειγμα. Χαρακτηριστική είναι η τακτική των μοναχών πατέρων απέναντι στους μετανοούντες αμαρτωλούς. Όλα αυτά τα λέω για να μπορέσει κανείς να δει ότι τους μοναχούς ήταν πρότυπα στην καθημερινή του ζωή. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά ποιμένα λέγοντας: «Έκανα μεγάλη αμαρτία και θέλω να μετανοήσω 3 χρόνια. Λέει, βάλε μου κανόνα 3 χρόνια. Λέγει σε αυτόν ο γέροντας: «Πολύ είναι», λέει, «πολύ εστί». Και είπε αυτόν ο αδελφός, του είπε λέει ο αδελφός ξανά: «Αλέωσεν εν αυτό, άμα δεν θέλει να μου βάλεις 3 χρόνια, βάλε μου κανόνα για 1 χρόνο. Και είπε λέει ο Αββάς ποιμένα: «Πολύ εστί, πάρα πολύ». Τότε οι παρόντες αυτοί που τους άκουαν του είπαν: «Έως 40 ημερών». Και πάλι είπε: «Πολύ εστίν, είναι πολύ». Είπε δε: «Εγώ λέγει ότι εάν εξ όλης καρδίας μετανοήσει άνθρωπος και μη προσθεί έτη ποιήν την αμαρτία και εις 3 ημέρες δέχεται αυτόν ο Θεός». Θέλω να σας πω λέει το εξής: αν λέει με όλη την καρδιά μετανοήσει ένας άνθρωπος και δεν προσθέσει κάτι στην ψυχή του αμαρτωλό, και 3 ημέρες είναι αρκετές ώστε να μετανοήσει, να δεχτεί ο Θεός τη μετάνοιά του και να το συγχωρήσει. Βλέπετε, δεν ήταν κακούργοι μόνο οι πατέρες, να ταλανίσουν τον άνθρωπο. Να κάνω ένα μικρό διάλειμμα εδώ, να πω κάτι από τη μικρή μου εμπειρία σαν πνευματικός. Μια φορά στο γραφείο μου είχα γίνει επίσκοπος, ήρθε κάποια γυναίκα, μου λέει: «Έκανα αυτές τις αμαρτίες», δεν εξομολογήθηκε, μου είπε, ήθελε να μου το πει: «Έκανα αυτές τις αμαρτίες και πήγα σε ένα έγκαμη γυναίκα, παιδιά και άντρα, πήγα σε ένα πνευματικό και μου έβαλε τον εξής κανόνα, τον οποίο δεν μπορώ να σηκώσω, λέει. Αν μπορείτε εσείς σαν επίσκοπος να με ελαφρύνετε». Λέω: «Τι κανόνα σου έβαλε?» «Για αυτά που έκανα», μου είπε, «κάθε πρωί θα διαβάζεις την ακολουθία του όρθρου, θα διαβάζεις τους χαιρετισμούς της Παναγίας, θα κάνεις την παράκληση, θα κάνεις εσπερινό, θα κάνεις δεν ξέρω πόσες μετάνοιες, θα νηστεύεις και λοιπά. Εάν λέει τα κάνω όλα αυτά, δεν θα πρέπει ούτε να μαγειρέψω, ούτε να κοιτάξω το σπίτι μου, ούτε λοιπά. Δεν μπορώ λέει, να το κάνω αυτό. Λέει. Θέλω να το κάνω, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να είμαι τελείως χωρισμένη από την οικογένεια, από τον άνθρωπο, από τα παιδιά μου για να το κάνω». Είχε δίκιο, δηλαδή ο πνευματικός ήταν άκριτος εκεί. Της έβαλε κανόνα το οποίο χωρίς να λάβει υπόψη τη μετάνοιά της. Γιατί άμα είχε λάβει τη μετάνοιά, θα έβαζε ένα κανόνα να τον αντέξει η γυναίκα, να της υπενθυμίζει και την πτώση της, αλλά και την προσδοκία της και την ελπίδα της ότι ο Θεός τη συγχωρεί. Άλλο ένα παράδειγμα που μου έκανε εντύπωση. Ήρθε κάποιος και εξομολογήθηκε σε ένα πνευματικό. Του έβαλε ο πνευματικός ένα κανόνα. 6-7 χρόνια. Ναι. Όταν όμως πήγε στο σπίτι του, είδε στο πιδάλι ότι για αυτό το αμάρτημα πρέπει να το βάλει 8-9 χρόνια. Τον ξαναφώναξε πάλι: «Έλα εδώ πίσω», λέει. «Πόσα χρόνια σου έβαλα?» «Νομίζω 6 ή 7. Άλλον 1 χρόνο. 8. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν θα ξαναπάτησε ποτέ στην εκκλησία. Δεν θα ξαναπάτησε ποτέ στην εκκλησία. Δηλαδή, εμείς πρέπει να δικοιτάξουμε. Πόσο αντέχει ο άλλος για να του βάλουμε κάποιο μικρό κανόνα? Βλέπεις εδώ ο Αββάς Ποιμήλικ, όταν μετανοήσει ο άλλος ειλικρινά και 3 ημέρες μπορεί τι, να τη δεχτεί τη μετάνοια του Θεού και να το συγχωρήσει. Έτσι δεν είναι? Εσείς Άγιε Ιεροκήρυξ που είστε και πνευματικός.
1: Και στο Γέροντα Πορφύριο, το γνωστό αυτό τον Άγιο άνθρωπο. Με χαρίσματα πολλά ήταν. Όταν λέει στο πρώτο χρόνο που έγινε εξομολόγος, έρχονταν οι άνθρωποι, αυτός έλεγε τις αμαρτίες, τις έβλεπε. Αλλά λέει στην αρχή έκανε το εξής λάθος. Ο ίδιος το αφηγείται. Λέει, ας πούμε, ότι τους έβαζε σύμφωνα με το πιδάλιο. Πόσο χρόνια, τόσο ας πούμε κτλ. Μετά όμως λέει, είδε ότι αυτό δεν τους βοηθάει στη μετάνοια. Και βρήκε λέει και ένα κανόνα, μια παρατήρηση του Μεγάλου Βασιλείου που λέει ότι ο κανόνας που θα βάλουμε μετανοίες στον πιστό που εξομολογείται θα πρέπει να συνδυάζεται πάντοτε με το βαθμό στον οποίο έχει μετανοήσει αυτός. Και άρχισε να ενεργεί διαφορετικά και λέει, είδε ότι αναπαύονταν πλέον αυτοί που εξομολογούνται σε αυτό.
0: Άλλο ένα παράδειγμα. Κατά τους Αγίους Πατέρες, η ζωή του ανθρώπου είναι ένα πιπτέγυρα. Δηλαδή, πίπτει και έγειρεται. Πίπτει και έγειρεται. Πνευματικά εννοώ. Ο άνθρωπος στη ζωή του, ας πούμε, δεν είναι άσφαλτος η ζωή του. Έχει πολλές πτώσεις, έχει και πολλές ανατάσεις. Ο Θεός μετράει όχι τόσο τα αμαρτήματα, όσο την αγωνιστικότητα. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Σεϊ, λέγοντάς του, «Τι πει σου, Αββά, ότι πέπτουκα, τι να κάνω, λέει, ότι έπεσε στην αμαρτία». Λέγει αυτό ο γέρος, του είπε ο γέροντας, «Ανάστα πάλι, σήκω πάλι». Λέγει ο αδελφός, «Ανέστην και πάλι πέπτουκα». Σηκώθηκα και πάλι έπεσα. Και λέει ο γέρον, «Ανάστα και πάλι και πάλι». Είπε ο αδελφός, «Έως πότε», λέγει ο γέρος, «Έως αν καταληφθείς είτε εν το αγαθό είτε εν το πτώματι, ενώ βρίσκεται ο άνθρωπος εν αυτό και πορεύεται». Μέχρι ότου καταλήξει κάπου. Ή θα καταλήξει, ας πούμε, στη μετάνοια, ή θα καταλήξει στην αμαρτία. Και μάλιστα όπου θα τον βρει, όπου θα βρεθεί ο άνθρωπος, με αυτό θα πορευτεί και στην άλλη ζωή. Ενθυμούμε ένα περιστατικό από τον πατέρα Επιφάνη τον Θεοδωρόπουλο, που ήταν και πνευματικός μου. Είχε κάνει εγχείρηση στο στομάχι του. Ο ίδιος δεν είχε μισθό, ούτε καταθέσεις, ούτε χρήματα. Δεν είχε τίποτα έτσι. Ένας φίλος του, μακαρίτης και αυτό, μπορώ να τον μνημονεύσω, ο πατήρα Καθάγγελος ο Μιχαηλίδης, πήγε χωρίς να τον ρωτήσει και του άνοιξε ένα λογαριασμό στην τράπεζα. Έβαλε στο όνομά του ένα ποσό. Του είπε, «Εσύ λεφτά δεν έχεις, θα σου δώσω εγώ ένα ποσό να έχεις για την ασθένειά σου». Είχε καρκίνο έτσι ο γέροντας. Μόλις το έμαθε αυτό, ο γέρον Επιφάνιος, σαν να τον χτύπησε ένας κεραυνός, έκανε το πάνω να καταργήσει το βιβλιάριο και τα χρήματα. Δεν ήθελε να συνδεθεί το όνομά του με τα λεφτά. Δεν ήθελε ποτέ. Δεν ήθελε ποτέ να συνδεθεί το όνομά του με τα λεφτά. Τώρα αυτά, τέτοια παραδείγματα, μπορεί να βρει κανείς πάρα πολλά. Πάρα πολλά που δείχνουν πόσο, ας πούμε, οι μοναχοί ήταν ακτήμονες και περισσότερα διαφερόντουσαν να έχουν τον πλούτο της χάριτος του Θεού παρά τα άλλα. Και στη σημερινή εποχή, όχι μόνο στην παλαιά εποχή, και στη σημερινή εποχή. Ξέρω για κάποιον ιερομόναχο που ήταν στο Άγιον Όρος, όταν έγινε μοναχός, πριν γίνει μοναχός, κατέβηκε στο χωριό του και είχε κάποια περιουσία και άρχισε να μοιράζει το σπίτι του στην τάδε οικογένεια. Το τάδε χωράφι στην τάδε οικογένεια. Το τάδε χωράφι στην τάδε οικογένεια. Δηλαδή εμπράκτως απέδειξε ότι η κλίση του στο μοναχισμό ήταν σωστή. Να, αρκετά παραδείγματα από μέσα από τον ανεξάντλητο πλούτο της πατερικής μας παραδόσεως που έχουν σχέση με την αγγελική πολιτεία των μοναχών.
1: Πολύ ωραία συμβασμότητα. Να περάσουμε και σε ένα ακόμη θέμα, το τελευταίο θέμα. Ποια εσείς πιστεύετε είναι η προσφορά του μοναχισμού στο σύγχρονο κόσμο?
0: Ο σύγχρονος κόσμος στο σύνολό του, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι πολλοί, έχουν αντίθετες θέσεις με εκείνες των μοναχών. Οι περισσότεροι έχουν αντίθετες σχέσεις. Αν πάει ένα παιδί τους να γίνει μοναχός σε κάποιο μοναστήρι, το θεωρούν το μεγαλύτερο δυστύχημα οι γονείς τους. Το μεγαλύτερο δυστύχημα. Εγώ έχω κάνει κουρές μοναχών και δεν είναι από κάτω οι συγγενείς τους, οι γονείς τους, διότι τους έχουν κηρύξει πόλεμο. Αλλά και γενικότερα το φρόνημα του κόσμου δεν ταυτίζεται με το φρόνημα των μοναχών. Είναι εχθρικός ο κόσμος απέναντι στους μοναχούς. Όταν λέμε κόσμο, δεν εννοούμε τα υλικά αγαθά, αλλά την αμαρτία και οι σχέσεις προς τα πράγματα και τα πάθη. Αυτό εννοούμε κόσμο, έτσι. Το λέει και ο Άγιος Σημεών ο Νέος ο Θεολόγος. Λέει, τι δε ο κόσμος και τι τα εν το κόσμο εισήν. Τι είναι ο κόσμος και ποια είναι τα πράγματα του. Άκουσον. Ου χρυσίον εστί. Δεν είναι, λέει, το χρυσίον, ούτε ο άργυρος, ούτε η ύπη, ούτε η μείωνη. Ταύτα γαρπάντα, όσα και οι μην λειτουργούσουν εις χρίαν του σώματος. Και εμείς και εκτίμεθα, λέει. Άμα πας στο μοναστή, πολλά τέτοια υπάρχουν. Ου κρέας, ούτε κρέας, ούτε άρτος, ούτε ίνος. Μεταλαμβάνουμε γάρ και εμείς εκ τούτων και εστίωμεν αυτάρκους. Λέω, Άγιος Σημεών, ότι και από εμείς. Και από το κρέας τρώμε και από το κρασί πίνουμε. Αυτάρκους, έτσι δεν είναι? Όσα είναι για να τραφούμε. Ούτε η σπίτια, ούτε λουτρά, ούτε χωράφια, ούτε αμπελώνες, ούτε προάστια, ούτε λαύρες. Ελαύρε γάρι και τα μοναστήρια εκ τιούτων συνίσταται. Όλες οι λάβες και τα μοναστήρια έχουν και χωράφια και χιλιάδιο. Αλλά τι είναι ο κόσμος? Ποιος είναι ο κόσμος, λέει? Η αμαρτία και οι προς τα πράγματα σχέσεις στην... και τα πάθη, αδελφοί. Η αμαρτία, ο σύνδεσμο που έχουμε με όλα αυτά τα πράγματα του κόσμου και τα πάθη μας, τα διάφορα. Αυτό είναι το κοσμικό φρόνημα, έτσι. Το δέσιμο με τα πράγματα του κόσμου είναι αμαρτίες. Εμείς και τα αγαθά μας και τα γεννήματά μας και οι αποθήκες μας πολλές φορές είναι η κύρια σκοπή της ζωής μας. Δεν είδες εκεί τον πλούσιο τι είπε? Τα γεννήματά μου, τα αγαθά μου, τα καθελόμουντας αποθήκες μου, ξέρω εγώ, όλα για τον εαυτό του. Για πολλούς ανθρώπους είναι ο κύριος σκοπός της ζωής τους. Τα μοναστήρια που είναι εκτός του κόσμου είναι παραδείγματα για εμάς που ζούμε μέσα στον κόσμο, αλλά το φρόνημά μας να είναι έξω από την τύρβη και τη ζάλη του κόσμου. Γι' αυτό τα μοναστήρια είναι έξω από τον κόσμο, για να μας πούν ότι ο άνθρωπος ζει μέσα στον κόσμο, αλλά το φρόνημά του να είναι εκτός του κόσμου. Εκτός του κόσμου. Ενθυμούμε στη νεαρή μου ηλικία, πήγαινα στη Νέα Σκήτη. Εκεί συνάντησε έναν μοναχό ονόματι Δωρόθεο, μεγάλο στην ηλικία. Δεν είχα στενή γνωριμία μαζί του. Ήταν εμφανισιακά ατιμέλητος, ξυπόλυτος. Το ράσο του δεν ήταν και τόσο έτσι εμφανίσιμο. Δεν σου έδινε την εντύπωση επιμελημένου μοναχού. Ήταν όμως άνθρωπος αρετής εξωτερικά. Φαινόταν ότι δεν είχε τίποτα το σπουδαίο, αλλά όμως εσωτερικά είχε ένα πλούτο αρετής. Ψάρευε στη θάλασσα. Μια φορά που ψάρευε στα ανοιχτά της Κήτης, πέρασε δίπλα του ένα πολυτελές ταχύπλου, πολυτελέστατο. Μέσα ήταν ο Ωνάσης και η παρέα του, ο Ωνάσης. Το ρώτησα, του λέει, γέροντα, ποιο είναι το όνομά σου, και αυτός απάντησε. Μετά του είπαν, έχεις τίποτα από ανάγκη? Απάντησε αυτός, δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Φορτικό, τον ρωτούσαν φορτικά, εάν θέλει να του ικανοποιήσουν κάποια επιθυμία. Τον ρώτησε για τη Σκήτη, για τις ανάγκες της, για το κελί του. Απάντησε αρνητικά, δεν θέλω τίποτα, και μετά έφυγαν. Ήκοθε εννοείται πως ήξερε ποιοι ήταν αυτοί και ότι αυτός ήταν ο Ωνάσης. Κατάλαβε ποιος ήταν. Αυτοί του λέγανε, θέλεις να σου δώσουμε κάτι? Δεν θέλω τίποτα, λέει. Όταν γύρισε στη Σκήτη, τον μάλωσαν οι πατέρες. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει? Ναι, γιατί δεν ζήτησε κάτι για τον Κυριακό και τη Σκήτη. Έπρεπε να πεις, λέει, έχουμε ανάγκη στη Σκήτη, αυτό δώσε μας κάτι. Αυτός είπε, ποτέ όχι, δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Δεν έχω ανάγκη. Και εσύ ήταν ξυπόλυτος και ατιμέλητος. Το περιστατικό αυτό το συζητούν μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Φαντάζεσαι να έλεγε ο Ωνάσης σε κάποιον από εμάς ή σε κάποιο μοναστήρι του κόσμου και του όρους? Θα ραδιάζαμε 500 αιτήματα και δουλοπρεπώς θα παρακαλούσαμε να μας δώσει χρήματα και άλλα πράγματα. Εγώ το πιστεύω ότι πολλοί θα ραδιάζαμε 500 επιχειρήματα. Έχουμε την ανάγκη εκείνη, εκείνη, εκείνη και εκείνη για να πάρουμε χρήματα να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του μοναστήριου. Δεν λέω τις δικές μας. Αυτός τίποτα. Όχι, λέει. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Και ας ήταν ξυπόλυτος. Μεγάλη εμπιστοσύνη έχουν οι άνθρωποι στην προσευχή των... στη γνησιότητα της ζωής των μοναχών. Οι μοναχοί αυτοί που είπα προηγουμένως διασώζουν τη γνησιότητα του Ευαγγελίου και γίνονται παράδειγμα για μας τους άπλιστους, τους φιλάργυρους ανθρώπους και γενικά για όλο τον κόσμο. Είναι παράδειγμα, έτσι. Ένας άνθρωπος του κόσμου, άμα άκουγε αυτό το παράδειγμα με τον αγέροντα τον Δωρόθεο, το χαζό θα έλεγε, έτσι δεν είναι? Αλλά αυτός ο χαζός ενώπιον του Θεού ήταν λαμπρός, έτσι. Μεγάλη εμπιστοσύνη έχουν άνθρωποι στην προσευχή των μοναχών. Αυτό παρατηρείται από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Να ας ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο τι λέγει. Γράφει προς τους πρεσβυτέρους και μονάζοντας, αυθόνιο, θεόδοτο και χεραία, και σε όλους τους συγκατοίκους τους. Ήτανε φίλοι του αυτή η μοναχή, και τους ζητάει τη βοήθειά τους. Σεις, λέει, που διαφύγατε τον εύρυπο των βιωτικών και προβλημάτων και έχετε απαλλαγή από τον καπνό και την τρικυμία των κακών που προέκυψαν και οδηγήσατε τις ψυχές σας στον όρμο της καλής αυτής φιλοσοφίας ασκήσεως, σαν σε λιμάνι ήσυχου και γαλινεμένων, και μεταβάλατε τις νύχτες σε ημέρες και πανηχίδες και βλέπετε κατά τη διάρκεια αυτών καθαρότερα από όσα βλέπουν οι άλλοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λέει, στην προσευχή σας βλέπετε πράγματα που οι άλλοι δεν τα βλέπουν ούτε στο διάστημα της ημέρας. Προσευχής. Θα είσαστε οι πιο κατάλληλοι να μου προσφέρετε με τις προσευχές σας βοήθεια. Ο Άγιος Μέγας Χρυσόστομος λέει, σας παρακαλώ να με βοηθήσετε τους μοναχούς. Γιατί είναι δυνατόν, μολονότι βρίσκομαι σε τόσο μεγάλη απόσταση, να απολαμβάνω αυτές τις προσευχές σας και δεν υπάρχει κανένας τόπος, ούτε χρόνος που να μπορεί να παρεμποδίσει αυτή τη βοήθεια. Τους έγραφε να προσεύχονται για αυτόν τον Χρυσόστομο. Και δεν υπάρχει τίποτα λέει, που να εμποδίζει την προσευχή σας να με βοηθήσει, έστω και αν είμαι πολύ μακριά. Συμμαχίστε λοιπόν μαζί μου και δώστε μου χέρι βοηθείας με τις προσευχές σας. Γιατί αυτή είναι η πιο μεγάλη μορφή αγάπης. Τούτο γαρ μάλιστα μέγιστον αγάπης είδωσε στην. Σε μια από τις επιστολές του. Στην 93 επιστολή είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Εάν ο Ιερός Χρυσόστομος ζητάει τη βοήθεια των προσευχών των φίλων του μοναχών, πολύ περισσότερο εμείς έχουμε ανάγκη των ευχών και οσίων ανδρών. Ο Χρυσόστομος, ο Παύλος δεν είχε ανάγκη από τις προσευχές των μαθητών του.
1: Το βλέπουμε σε επιστολές του.
0: Βέβαια, το βλέπουμε και σε επιστολές του κλπ. Πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε αμαρτωλοί έχουμε ανάγκη από τις προσευχές των οσίων ανδρών. Ναι, πάρα πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στα μοναστήρια να ζητήσουν την ευχή και την προσευχή των μοναχών. Κατά τον Άγιο Πατέρα, η προσευχή υπέρ των άλλων είναι η πιο μεγάλη μορφή αγάπης. Πολλοί βρήκαν τον Θεό γιατί η προσευχή των μοναχών ενήργησε θετικά επάνω τους και έκανε την προαίρεσή τους καλοποιό. Προσπιστοποίηση των ανωτέρων, για να καταλάβουν ότι αυτά είναι αλήθεια, θα ήθελα να αναφέρω μερικές γνώμες από τους συγχρόνους γεροντάδες της Εκκλησίας μας. Ας αρχίσω από τον Γέροντα Παΐσιο. Αυτός ιδιαίτερα τονίζει τη μεγάλη βοήθεια των μοναχών που προσφέρουν στους ανθρώπους της εποχής μας. Επειδή δεν είναι εύκολο να καταλάβουν ορισμένοι την πνευματική αναγέννηση που κάνουν οι μοναχοί στους ανθρώπους, γράφει ο πατήρ Παΐσιος, θα αναφέρω και πώς συντελούν ακόμη και σε ειδικά προβλήματα των ανθρώπων οι προσευχές των μοναχών. Λέει για τη σαρκική παιδοπία, για να κάνουν παιδιά οι άνθρωποι, ενώ οι ίδιοι παρθενεύουν ακόμη και στους λογισμούς, είναι όχι μόνο στο σώμα και στους λογισμούς παρθένοι, όταν όμως έχουν παριστία στο Θεό, λύνουν τη στήρωση πολλών μητέρων, τόσο εν τη ζωή, όσο και οι κοιμημένοι. Όχι μόνο οι μοναχοί που είναι στη ζωή, αλλά και οι κοιμημένοι. Ο Άγιος Αρσένιος, ο Καπαδόκης, πόσοι άνθρωποι δεν προσευχήθηκαν σε αυτό και λύθηκε η στήρωση. Αλλά και εν ζωή, όπως ο πατήρ Παΐσιος, Πορφύριος και οι άλλοι. Ναι. Επομένως, οι μοναχοί γεννούν και πεθαμένοι όταν είναι άγιοι, λέει ο πατήρ Παΐσιος. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Λέει, οι μοναχοί γεννούν και πεθαμένοι, πνευματικά γεννούν. Όταν τον άλλον τον κάνουν να λύσει τη στήρωσή του, λέει, γεννούν και πεθαμένοι. Τα ίδια λέει και για τη βοήθεια που δίνουν στους κεκοιμημένους και στους φυλακισμένους και σε όλους που έχουν ανάγκη με τις προσευχές, ακόμη λύνουν και την κατάσταση της ανομβρίας. Λέει ο πατήρ Παΐσιος ότι οι μοναχοί όταν προσεύχονται βοηθούν και φυλακισμένους και την ανομβρία λύουν και ανθρώπους που έχουν κοιμηθεί και δεν είχαν καλή τέλος ζωής, μπορούν να τους βοηθήσουν με τις προσευχές κλπ. Ας δούμε τώρα τον άλλον Άγιο Ιερομόναχο, τον Πορφύριο. Ας υποθέσουμε, γράφει ο πατήρ Πορφύριος, ότι έχουμε 7 ιεροκήρυκες θεολόγους, οι οποίοι είναι άγιοι στη ζωή τους. Η ρητορία τους, λέει, είναι άφθαστη. Ο καθένας έχει την ενορία του που αποτελείται από 10.000 ενορίτες. Κάθε μέρα ακούνε το λόγο τους 70.000 άνθρωποι. Συγκλονίζονται χιλιάδες που τους ακούνε. Μετανοούν, επιστρέφουν στον Χριστό, σώζονται ολόκληρες οικογένειες. Έχουμε, λέει, 7 ιεροκήρυκες, μιλάνε. Συγκλονίζονται οι άνθρωποι, σώζονται λέει. Ένας όμως μοναχός που δεν τον βλέπει κανείς, καθισμένος σε κάποια σπηλιά με την ταπεινή του προσευχή, επιδρά πολύ περισσότερο. Ένας έναντι 7 έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αυτό βλέπω, είμαι σίγουρος. Να ποια είναι η σημασία της προσευχής του μοναχού. Είναι στο κελί του μόνος, αλλά τα κύματα της προσευχής του φτάνουν σε όλους τους ανθρώπους, έστω και αν είναι μακριά. Με την προσευχή ο μοναχός συμμετέχει σε όλα τα προβλήματα των ανθρώπων και κάνει θαύματα. Η προσφορά του επομένως είναι πιο μεγάλη και από του πιο άξιου ιεροκήρυκος. Αυτό μπορεί να το βρείτε, Βίος και Λόγοι, του Αγίου του Πατρός Πορφυρίου από τη Μονή της Χρυσοπηγής. Ας δούμε τώρα τι λέγει ο πατήρ Σοφρόνιος στο βίο του Αγίου Σουλουανού του Αθωνίτου. Ο κόσμος, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, νομίζει πως οι μοναχοί είναι ανώφελο γένος. Έχουν όμως άδικο να σκέπτονται έτσι, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος. Δεν ξέρουν πως ο μοναχός προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Δεν βλέπουν τις προσευχές του και δεν γνωρίζουμε πόση εσπλαχνία τις δέχει το Θεός. Οι μοναχοί κάνουν μεγάλο πόλεμο με τα πάθη και γι' αυτό τον αγώνα τους θα είναι μεγάλη κοντά στο Θεός. Λέει, κάνουν πόλεμο μεγάλο για να αντιθασέψουν τα πάθη τους. Και επειδή κάνουν μεγάλο πόλεμο για να αντιθασέψουν τα πράγματα και μπροστά στο Θεό είναι μεγάλη. Φεύγοντας από τον κόσμο, ο μοναχός, γράφει κάποιος θεολόγος, ζητεί την αληθινή κοινωνικότητα, δηλαδή την αγάπη κοινωνία με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του. Είναι κοινωνικός ο μοναχός, δεν είναι απόκοσμος. Η κοινωνικότητά του που συνίσταται στην προσευχή, έτσι. Αυτή τη θεανθρώπινη κοινωνικότητα πολύ δύσκολα μπορεί να την πετύχει στον κόσμο. Όπως συνήθως η κοινωνικότητα περιορίζεται σε τυπικές και συμβατικές σχέσεις. Είναι θαυμαστό πως οι απόκοσμοι μοναχοί δέχονται τον κάθε άνθρωπο ως εικόνα του Θεού και ως αδελφών. Οι δε προχωρημένοι και χαριτωμένοι μπορεί να αναπαύσουν τον κάθε άνθρωπο όσο ταλαιπωρημένος κι αν είναι. Κάθε ένας μοναχός δέχεται τον άλλον την εικόνα του Θεού. Οι προχωρημένοι μοναχοί, οι άγιοι μοναχοί, αναπαύουν ακόμη και εκείνους οι οποίοι περνάνε τα πιο δύσκολα προβλήματα. Ναι. Οι μοναχοί είναι πρόσωπα που διασώζουν τη γνησιότητα των ευαγγελικών αληθινών και στις λεπτομέρειες. Εμείς στον κόσμο διατηρούμε τα χοντρά-χοντρά, ενώ εκείνοι λεπτολογούν και τα πιο ασήμαντα. Μια φορά ο πατήρ Εφρέμ, εκεί ο Κατουνακιώτης, φιλοξενήθηκε στη Νέα Σκήτη, στο καλύβι του πατρός Σπυρίδωνος. Του πατρός Σπυρίδωνος του ξένου. Χρειάστηκε ένα στυλογράφο, ένα μπίκ από αυτά τα ασήμαντα, το οποίο βρήκε στο κελί που φιλοξενήθηκε να γράψει κάτι. Φεύγοντας, πήρε το μαζί του το στυλογράφο. Ένα σήμα το μπίκ, της πεντάρας. Πηγαίνοντας στα Κατουνάκια, διεπίστωσε πως είχε πάρει το στυλό χωρίς ευλογία. Τότε ξαναγύρισε πίσω, διανύοντας μια μεγάλη απόσταση, για να τον παραδώσει στον γέροντα Σπυρίδωνα, ζητώντας συγγνώμη για την παράληψή του, δηλαδή δεν είναι την παράληψη να ζητήσει ευλογία. Βλέπετε τι ακρίβεια είχαν και στα μικρά και στα μεγάλα είχαν ακρίβεια. Έχοντας αυτά υπόψη μας, καταλαβαίνουμε πως τέτοια παραδείγματα ενισχύουν τον αγώνα των κοσμικών να τηρήσουν τις εντολές του Θεού. Έτσι. Οι κοσμικοί βλέπουν τους μοναχούς σαν παραδείγματα για να τηρήσουν τις εντολές του Θεού. Και συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε πως ο Ορθόδοξος μοναχός βοηθεί τον κόσμο με πολλούς τρόπους. Παραδείγματος χάρη με τη φιλοξενία. Πας εκεί στο μοναστήρι και σε φιλοξενούν. Με την προσευχή υπέρ ζώντων και νεκρών. Με τα συγγράμματά του. Με την αλληλογραφία, να γράφουν γράμματα, έτσι. Ο γέροντας Παΐσιος έστειλε γράμματα σε πολλούς που του ζητούσαν τη βοήθειά του. Με την περιοδίες που κάνουν στον κόσμο από υπακοή, με πνευματικές ομιλίες και εξομολογήσεις, με κοινοφελή έργα. Η Αγία Φιλοθέη, η Αθηναία στην Τουρκοκρατία που είχε ιδρύσει έτσι κοινοφελή ιδρύματα. Με τη συμβολή του στον αγώνα του έθνους και στο έθνο να συμμετείχαν οι μοναχοί. Στη διατήρηση της Ορθοδόξου πίστεως, οι μοναχοί πρώτοι, έτσι, ακόμη και στη διατήρηση της γλώσσης. Πρωτοστάτησαν οι μοναχοί και προστατευόταν. Τώρα λοιπόν που το σύνολο του κόσμου ρεύει προς τα πονηρά και την αθεία, η ύπαρξη των Ορθοδόξων μονών και μοναχών είναι μια γλυκιά παρηγοριά για τους ανθρώπους και σημεία ελπίδας για τη μεταμόρφωσή τους. Αυτά είχα να πω γύρω από αυτό το μεγάλο θέμα, και ότι είναι ευλογία για την πατρίδα μας που υπάρχουν μοναστήρια και καλοί μοναχοί, ή μοναχές, καλοί μοναχοί και καλές, καλοί μοναχοί και καλές μοναχές. Είναι ευλογία μεγάλη. Όπου είναι λιμάνια που αναπαύονται οι άνθρωποι και σπρώχνονται, παραδειγματίζονται, οθούνται βλέποντας την ζωή των μοναχών να αγωνιστούν και αυτοί και να κερδίσουν τη Βασιλεία του Θεού.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότητε, για τα πολύ αξιόλογα αυτά λόγια που πιστεύω με τη χάρη του Θεού μας είπατε σχετικά με τον μοναχισμό και την προσφορά του στον κόσμο. Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που τώρα που κλείνουμε την εκπομπή μας μπορούμε να προσφέρουμε έτσι στους τηλεθεατές μας, ότι δηλαδή ο μοναχισμός δεν είναι κάτι ξένο από την χριστιανική ζωή, αλλά είναι ιδιαίτερο χάρισμα που δίνεται από το Θεό σε κάποιους χριστιανούς και το οποίο αυτό χάρισμα αποτελεί παράδειγμα και για όλους εμάς. Εμείς βέβαια δεν θα εγκαταλείψουμε όλο τον κόσμο για να πάμε στα μοναστήρια. Ωστόσο όμως την ουσία του μοναχισμού μπορούμε να την ακολουθήσουμε. Δηλαδή να κάνουμε κέντρο της ζωής μας στο Θεό, να αγαπήσουμε πολύ την προσευχή και να καταλάβουμε ότι νόημα αυτής της ζωής είναι η προετοιμασία μας για τη μόνιμη ζωή μας που είναι μετά τον θάνατο. Εύχομαι με τις ευχές σας σεβασμιότητα, έτσι όλοι μας και με τη χάρη του, έτσι, του μοναχικού πνεύματος, όλοι μας να πορευτούμε σε αυτή τη ζωή όπως αναπαύει ο Θεός και να καταλήξουμε στην αιώνια ζωή. Αμήν.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούσαμε μέσα από τους λόγους του Νικολάου Μαυροκορδάτου στο βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας» της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Λιδία ότι γνώρισμα του μεγαλόψυχου ηγεμόνους είναι να ευεργετεί και όχι να βλάπτει, να ωφελεί και όχι να καταστρέφει. Και συνεχίζει. Ας μην νομίσει όμως κανείς ότι στον ηγεμόνα χρειάζεται μόνον η επίκεια, διότι και η δικαιοσύνη, αναλόγως με τους καιρούς και τις περιστάσεις, πρέπει να δείχνει την αυστηρότητά της. Αυτό μας κληροδότησαν οι διαπρεπείς πολιτικοί. Και ο ηγεμόν πρέπει να πολιτεύεται με αυτόν τον τρόπο. Ούτε το αυστηρό και απότομο να ελαττώνει την αγάπη, ούτε η μεγάλη επίοικια να καταεξευτελίζει την εξουσία του. Διότι εξίσου θεωρείται σκληρότης τόσο το να συγχωρεί τα σφάλματα όλων, όσο και το να μην συγχωρεί κανενός την ανομία. Γι' αυτό και με πολλή σύνεση είπε κάποτε ο ύπατος Φροντώνιος προς τον βασιλιά Νέρβα, ο οποίος επειδή είχε γεράσει και ήταν αδύναμος πια, όλα τα παρέβλεπε. Αλήθεια, είναι κακό να έχουμε έναν ηγεμόνα που δεν συγχωρεί τίποτα, αλλά είναι χειρότερο το να τα συγχωρεί όλα σε όλους.

Με πολύ επίση σύνεση είπε και ο Λακτάντιος. Ο ηγεμόν, ο οποίος ή παράκαιρα είναι συγκαταβατικός ή συγχωρεί συχνότερα από ό,τι πρέπει ή πάντα συμπαθεί και φέρεται φιλάνθρωπα, αυτός ασφαλώς καταστρέφει και τη ζωή εκείνων τον οποίον την τόλμη τροφοδοτεί με την υπερβολική του συγκατάβαση και στον εαυτό του προξενεί διαρκής θλίψης και αδιάλειπτες ενοχλήσεις. Διότι όποιος είναι υπερβολικά πράος με το να υπομένει την αφροσύνη των ολίγων, ξεσηκώνει εναντίον της βασιλείας του τη μανία των πολλών. Γι' αυτό επενείται ο Όθων, ο τρίτος βασιλεύς της Γερμανίας, ο οποίος κατά το 20ο έτος της ηλικίας του, μεταξύ των άλλων περιφήμων κατορθωμάτων του,

η αυστηρότητα και το απότομο της συμπεριφοράς, τούτε ακολουθεί ασυδοσία χωρίς κανένα ενδιασμό. Διότι η άτακτη συμπάθεια συνήθως τρέφει τις κακοήθειες και το χέρι του γιατρού που φοβάται δεν θεραπεύει, αλλά αυξάνει την πληγή και την περιπέτεια του αρρώστου. Γι' αυτό ο Κάτων συνήθιζε να λέει: «Προτιμώ περισσότερο να μην με ευχαριστήσει κάποιος για την καλοσύνη που του έδειξα, παρά να μην με τιμωρήσει για το κακό που πρόκειται να κάνω». Την ίδια γνώμη είχε και ο Αντισθένης. Όταν το ρώτησαν ποιο πράγμα καταστρέφει τις πόλεις, απήντησε: «Η αδιαφορία και των καλών και των φαύλων». Με αυτό ήθελε να πει ότι δεν θα μπορούσε να επιβιώσει η επαρχία εκείνη στην οποία ούτε η αρετή τιμάται, ούτε η κακία τιμωρείται.

Ήξεραν οι σοφοί εκείνοι οι άνθρωποι ότι η ατιμωρησία αποτελεί μεγάλη δελεαστική προτροπή και θέλγετρο προς την αμαρτία και ότι τίποτε δεν είναι τόσο βλαβερό για την πολιτεία όσο το να μένουν ατιμώρητα τα σφάλματα. Επειδή και με αυτή την ευκαιρία οι υπεύθυνοι ρέπουν πάντα προς το χειρότερο. Χάριν αυτού νομίζω πως ταιριάζει πάρα πολύ στον ηγεμόνα εκείνο το ακαδημαϊκό σύμβολο, ο πελαργός, ο οποίος καταπίνει τα φίδια, αποτελήνιομαι, δηλαδή σκέφτομαι να τα εξαφανίσω. Γιατί τι άλλο υποδηλώνουν τα φίδια, εάν όχι τους φωνιάδες που διψούν πάντα το ανθρώπινο αίμα, αυτούς λοιπόν οφείλει να τους ξεριζώσει ο ηγεμόν με κάθε τρόπο από το πρόσωπο της γης. Ας έχει στο στέμα του γραμμένα αυτά τα λόγια. Δώσεις, ο φαύλε, την δίκην, θα τιμωρηθείς άθλιε. Οι έμπειροι πολιτικοί θεωρούν σωστή και αξιέπαινη διοίκηση εκείνη που βραβεύει τους αθώους και τιμωρεί τους ενόχους. Γι' αυτό και ο Δημόκρητος έλεγε συχνά και συνετά ότι στον κόλπο της δικαιοσύνης ήταν δύο θεοί οι οποίοι κυβερνούσαν τα πάντα, η τιμωρία και το βραβείο. Πράγματι, αν μένουν ατιμώρητα τα σφάλματα, ποιος θα κοιμάται τη νύχτα ασφαλή στο σπίτι του? Ή ποια ημέρα θα περάσει χωρίς καμιά βλάβη? Όταν ο κύριος μεταμορφώθηκε στο θαβόρι όρος κατά τρόπο παράδοξο, σκοπίμως εμφανίστηκε μεταξύ του Μωυσή και του Ηλία, για να μάθουν οι ηγεμόνες, οι οποίοι έχουν ως πρότυπο και κανόνα τον Χριστό, να ακολουθούν πάντα τη μέση οδό, δηλαδή να κάθονται ανάμεσα στον πράο Μωυσή και τον ζηλωτή Ηλία, και ούτε να ησυχάζουν με την πολλή τους πραότητα, αλλά ούτε να τιμωρούν υπερβολικά με την πολλή τους αυστηρότητα. Να συνδυάζουν το ήρεμο και το αυστηρό για να μην καταεξευτελίζεται η διοικητική εξουσία. Η παροιμία λέει ότι η μεγάλη οικειώτης είναι η μητέρα της καταφρονήσεως. Γι' αυτό ο ηγεμόν ας μην εξοικειώνεται πάρα πολύ με κανέναν, για να μπορεί όταν θέλει, χωρίς κανέναν κίνδυνο, να οργίζεται ή να αγανακτεί εναντίον του. Διότι όχι μόνο δεν είναι σωστό, αλλά είναι και λάθος και επιζήμιο να δίνει τόσο θάρρος ο ηγεμόν στους φίλους του, ώστε να έχουν την ίδια με αυτόν δύναμη και εξουσία. «Έτσι να αγαπάς», έλεγε κάποιος πολιτικός, «σαν να πρόκειται να μισήσεις, και έτσι να μισήσεις, σαν να πρόκειται να αγαπήσεις»,

Δεν είναι ανάρμοστο. Απεναντίας μάλιστα είναι πολύ κατάλληλο να αναφέρουμε εδώ τα χρυσά λόγια τα οποία έγραψε ο ηγούμενος Λούπος προς τον Κάρολο τον Φαλακρό, το γιο του βασιλέως Λουδοβίκου. Να έχεις υπόψη σου μεταξύ των άλλων για τη σωστή διακυβέρνηση του κράτους και αυτό το χρυσό μάθημα. Να προσέχεις, βασιλιά, να μην γίνεις υποχείριο όργανο κανενός, για να μην εξαρτάσαι πάντα από τη γνώμη τους. Τότε, γιατί φέρνεις το βασιλικό όνομα, αν δεν ξέρεις να κυβερνάς? Ασφαλώς δεν συμφέρει ούτε σε σένα, ούτε στο λαό να έχεις κάποιον ίσο με σένα ή και αν

ανώτερό σου. Γι' αυτό μην προβιβάζεις στο ανώτατο βαθμό της εξουσίας σου τους μεγιστάνες και τους άρχοντες, για να μην διαμοιράζονται μεταξύ τους τη δόξα σου και σε αποξενώνουν από την αγάπη των υπηκόων σου. Τέλος, συνοψίζοντας, οι ηγεμόνες πρέπει να έχουν πάντα ενώπιον των οφθαλμών τους αυτά τα λόγια του Σόλωνος. Μην υπερβάλλεις, διότι όπως δεν ωφελεί η πολύ μεγάλη αυστηρότητα και απότομη συμπεριφορά, έτσι και η πολύ μεγάλη συγκατάβαση πολλές φορές βλάπτει. Αυτό το συνέλαβε πολύ σωστά ο Ερίκος ο Τέταρτος της Φράντζας, ο οποίος είχε για σύμβολο ένα ρόδι κατά το ίμιση γλυκό και κατά το ίμιση ξινό, με αυτή τη σύντομη επιγραφή «γλυκόξινο», για να φανερώνει ότι οι ηγεμόνες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση της πολιτείας, πρέπει να χρησιμοποιούν άλλοτε τη γλυκύτητα της προότητος και άλλοτε την αυστηρότητα της δικαιοσύνης. Ωραίο επίσης βασιλικό σύμβολο είναι και εκείνο που παρουσιάζει τη βασιλική μεγαλειότητα με ένα λιοντάρι να κάθεται με αυτή την επιγραφή. Φοβητέα τέρψης. Να μάθουν και από αυτό οι άρχοντες ότι σε κάθε τους ενέργεια έτσι πρέπει να σταθμίζουν τα λόγια τους, ώστε να φαίνονται συγχρόνως και αξιαγάπητοι και φοβεροί στους υπηκόους τους. Γι' αυτό λέει και ο Μέγας Γρηγόριος: «Ας υπάρχει η αγάπη, αλλά ας μην ερεθίζει. Ας υπάρχει ο ζήλος, ας μην είναι όμως υπερβολικά επικίνδυνος. Ας υπάρχει η συμπάθεια, αλλά ας μην είναι παράλογα συγκαταβατική». Άριστα ερμηνεύει και ο Σενέκας: «Την ποινή, εάν μεν μπορείς, την αποδέχεσαι. Εάν όμως δεν μπορείς να την αποδεχθείς, έχεις τη δυνατότητα να τη μετριάσεις». Το παράδειγμα αυτό το φέρνει από τον ίδιο τον Θεό, για τον οποίον λέγεται ότι είναι ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος, διότι δεν ξεχωρίζει ποτέ την ευσπλαχνία από τη συντροφιά της δικαιοσύνης του,

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Χαίρετε. Η Θεία Λατρεία ως η συνεχής προσευχητική αναφορά του ανθρώπου προς το Θεό και ως η από αγάπη ανταπόκριση του στις δωρεές και ευεργεσίες του Δημιουργού του θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα δέντρο. Με ένα δέντρο που έχει ρίζες βαθιές, που έχει γερό κορμό και έχει και κλονάρια ισχυρά. Οι ρίζες τώρα όσον αφορά την Θεία μας Λατρεία, με την οποία ασχολούμαστε στις εκπομπές αυτές, είναι το περιβάλλον, το πνευματικό και πολιτισμικό, στο οποίο πρωτοφύτρωσε, πρωτοεσπάρει από τον Χριστό και τους Αποστόλους και μεγάλωσε στη συνέχεια. Ο κορμός είναι ο Χριστός και η Εκκλησία Του, κέντρο της ζωής της οποίας είναι η Θεία Λατρεία. Τα κλονάρια είναι οι διάφορες πτυχές της Θείας Λατρείας, όπως είναι τα μυστήρια, όπως είναι οι ακολουθίες του νυχθημέρου, οι κεροί προσευχής όπως λέμε, σπερινός, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρος, ώρες, και αποκορύφωμα η Θεία Λειτουργία σε αυτή τη λειτουργική μονάδα της ημέρας. Είναι τα μυστήρια, είναι οι ακολουθίες του νυχθημέρου όπως είπαμε, το τυπικό, είναι η υμνογραφία και η νηστεία και πολλά άλλα. Όλα αυτά τα κλονάρια του δέντρου αυτού τροφοδοτούν καθημερινά πνευματικά τον άνθρωπο, τον πιστό που λειτουργείται και του δίνουν τη δυνατότητα να μετέχει τη ζωή του Χριστού και της Εκκλησίας και να έχει μια συνεχή κοινωνία με το Θεό. Είναι γεγονός ότι σκοπός μάλλον αυτών των εκπομπών εδώ των πρώτων είναι να δώσουμε μια εικόνα της εξέλιξης της λατρείας και να πούμε ότι η λατρεία δεν είναι κάτι στατικό, κάτι το μονολυθικό, αλλά μέσα στους αιώνες έχει υποστεί μια εξέλιξη με τους κύριους άξονες που ξεκίνησε βέβαια από την Κοινή Διαθήκη κατά τα πρότυπα του Χριστού και των Αποστόλων, γνώρισε μια θαυμάσια εξέλιξη, μια πλούσια και δυναμική εξέλιξη με πολλά στοιχεία, καμιά φορά και περιττά, θα τα δούμε αυτά στην πορεία ποια είναι και αν χρειάζονται να υπάρχουν μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή η σημερινή λατρεία, η μορφή της, το περιεχόμενό της, τα κείμενά της δεν είναι τα ίδια με αυτά που ήταν στην Αποστολική περίοδο. Δεν είναι κακό αυτό να το λέμε και να επισημάνουμε τις διάφορες φάσεις της. Θα ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέψετε να αρχίσω με μία σύντομη αναφορά στην εποχή, την Αποστολική όπως λέμε, τον πρώτον αιώνα, κατά τον οποίον εσπάρει, φύτρωσε αυτό το δέντρο της λατρείας μας από τον Χριστό και συνέχεια από τους Αποστόλους. Είναι αλήθεια και το λένε όλοι οι ιστορικοί της λειτουργικής μας παράδοσης ότι η πρωτοχριστιανική λατρεία θεμελιώθηκε πάνω σε ιουδαϊκά πρότυπα. Δηλαδή στην λατρευτική πρακτική του Ισραηλιτικού ναού και στην προσευχή της συναγωγής. Και τούτο διότι ο Ιουδαϊσμός αποτελούσε έτσι αψεύδη μάρτυρα της αυθεντικότητας της διδασκαλίας του χριστιανισμού. Ο Χριστός άλλωστε, ο οποίος ήταν αρχιερεύς όχι κατά την νομική έννοια, αλλά κατά την τάξη Μελχισεδέκ, χαρισματική ήταν η ιεροσύνη του, ούτε τυπικάρης ήταν, ούτε λειτουργικά κείμενα έγραψε. Έθεσε όμως τις βάσεις της λατρείας. Δηλαδή, πήγαινε στη συναγωγή, έπαιρνε το κώδικα εκεί και διάβαζε αναγνώσματα ή αναγνώριζε το ναό ως το ιερό και τον οίκο του πατρός του. Θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ ένα κείμενο από το Καταλοκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχος 16, που λέει το εξής. Ύστερα το διαβάζω σε μετάφραση για να μην σας κουράζω. Ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στη συναγωγή. Αυτό μπορούσε να το κάνει κάθε Ισραηλίτης, έτσι. Και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Όταν λέει τις γραφές, εννοεί τότε την Παλαιά Διαθήκη. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένο το εξής. Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει. Γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς. Να θεραπεύσω τους τσακισμένους ψυχικά. Στους εχμαλώτους να κηρύξω λευτεριά. Και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους. Να φέρω ελευθερία στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό. Που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του. Και ύστερα τήληξε το χειρόγραφο. Αυτή η περικοπή αναγινώσκεται την 1η Σεπτεμβρίου, τη γιορτή της οικολογίας. Αλλά και πριν καθιερωθεί ως γιορτή της οικολογίας, αναγινωσκότανε. Για να αναδειχθεί ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου, που λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων και θεραπεύει τα ψυχικά και σωματικά του νοσήματα. Είναι ο κυρίαρχος της ζωής και του χρόνου μας και όλων των θεμάτων μας. Είναι αυτός που μπήκε μέσα στην ιστορία και σώσει τον άνθρωπο από αγάπη και φιλανθρωπία. Σπουδαία περικοπή. Το λέω αυτό για να αποδείξω με βάση ένα κείμενο ότι ο Χριστός ακολουθούσε αυτά που τα παραδεδομένα από την Ιουδαϊκή παράδοση. Το ίδιο κάμαν και οι Απόστολοι, οι οποίοι μολονότι δεν ήταν ούτε αρχισυνάγωγοι, ούτε γραμματείς, ούτε ξεπαγγέλματος διδάσκαλοι του λαού, ακολουθούσαν την παραδοσιακή λατρεία. Πήγαιναν στο ιερό όπως οι ζηλωτές του νόμου. Εισήρχοντο και για λόγους καθαρισμού, το τυπικό του καθαρισμού, αλλά και για να προσφέρουν, θα λέγαμε, θυσία. Στην προσευχή βεβαίως και τη λατρεία της πρώτης εκκλησίας, με βάση αυτά που τα λίγα που είπαμε και άλλα που θα πούμε στη συνέχεια, φαίνεται ότι συνυπήρχε το παλαιό με το καινούριο. Και φέρνω κάποια παραδείγματα. Καταρχάς οι Απόστολοι, όπου και αν πήγαιναν σε όλους τους τόπους, ξεκίναγαν από την συναγωγή για να κηρύξουν το χριστιανισμό. Φυτερία ήταν η συναγωγή. Ποιο είναι το παλιό, ποιο είναι το καινούριο, λειτουργικά τώρα, έτσι. Οι ψαλμοί συνεχίστηκαν να ψάλλονται. Αλλά προσθέθηκαν και καινούργιοι ύμνοι. Ύμνοι που μαρτυρούνται μέσα στις επιστολές, στην Αποκάλυψη. Αναφέρω μόνο έναν από την προς Φιλιππησίους επιστολή. Ου χαρπαγμόν ηγήσατο, το είναι ίσα Θεόν. Αλλά αυτό είναι και ένα σε μορφήν δούλου λαβών. Οι βιβλικοί μας λένε και τα διδάσκουν αυτά και πολύ καλά κάνουν ότι είναι ύμνος αυτός. Υπάρχουν και άλλοι. Ο Απόστολος Παύλος νουθετούσε τους πιστούς να διδάσκαινα στον άνω, λέει, ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Ένας βιβλικός θα μπορούσε να μας το ερμηνεύσει καλύτερα αυτό, αλλά νομίζω είναι ψαλμή, είναι γνωστή ψαλμή. Του Δαβίδη, όποιος τον έτους έγραψε. Η ύμνη είναι καινούργη ύμνη που ψαλότανε στην Καινή Διαθήκη. Και οδές, ενδεχομένως, είναι οι οδές της Παλαιάς Διαθήκης, του Ισαΐα, του Μωυσή, της Αγίας Άνης, του Ιωνά κλπ. Άρα το παλιό συνεχίζει να εμπλουτίζεται με το καινούριο. Κάποιες λειτουργικές εκφράσεις όπως το αμήν, το αλληλούια, αμήν τι σημαίνει γέννη, το μακάρι, αληθινά, αλληλούια νίτε των Κύριων, που υπάρχουν ακόμα στη λατρεία. Αυτά προέρχονται από τα Ιουδαϊκά λατρευτικά πρότυπα με ένα καινούριο νόημα. Οι τρεις κεροί της προσευχής που μνημονεύονται στο Δανιήλ, τον προφήτη, έκτο κεφάλαιο, εσπέρας και πρωί και μεσημβρία, ήταν οι τρεις σταθμοί προσευχής, συνεχίζονται και στην Καινή Διαθήκη την πρώτη ώρα, όπως λένε οι πράξεις, την έκτη ώρα, την ενάτη ώρα, προσεύχονται ο Πέτρος, ο Παύλος, αυτές τις ώρες. Η τρίτη ώρα συνδέεται με την Πεντηκοστή. Τότε εμφανίστηκε το Πνεύμα το Άγιο, Πεντηκοστή. Γι' αυτό και τελείται και η λειτουργία αυτήν την ώρα, ή συνδέεται με την τρίτη ώρα. ή η έκτη και η ενάτη απέκτησαν έτσι ένα κοινό χαρακτήρα πλέον από ατομικές προσευχές και πήραν ένα έντονο χριστολογικό περιεχόμενο. Θα το δούμε όταν θα μιλήσουμε για τις ακολουθίες των ωρών μέσα στην λειτουργική μας παράδοση του νυχθημέρου. Βεβαίως τίθεται η προσευχή σε μια καινούρια βάση και απορρίπτεται αυτός ο φαρισαϊκός τρόπος, ο κοιμιός πυριλιπή του φαρισαίου, το φαρισαϊκό πνεύμα, αλλά και το βατολογικό πνεύμα των ελληνιστών, των εθνικών, ας πούμε, έτσι, αυτή η πολύ, το μακρόσυρτος προσευχητικός λόγος. Τα λένε τα κείμενα, τα βιβλικά αυτά. Και ο ένας τρόπος προσευχής και ο άλλος δεν είναι ο σωστός τρόπος. Το σωστό τρόπο θα μας τον υποδείξει ο Χριστός με την Κυριακή προσευχή, θα το πούμε παρακάτω. Ρίζες τώρα στα λατρευτικά πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης έχουν και άλλα λειτουργικά θέματα, στοιχεία, όπως είναι η ανάγνωση του νόμου και των προφητών, η σύνδεση της ευχαριστίας με τα εβραϊκά δείπνα, τις αγάπες, οι γιορτές του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Τότε είχαν άλλο νόημα, έτσι. Η Πεντηκοστή ήταν η προσφορά καρπών, η ανάμνηση της επίδοσης των πλακών, του νόμου, στο Μωυσή. Στην παράδοσή μας πήρε άλλο περιεχόμενο. Το Πάσχα ήταν διάβαση από την δουλεία στην ελευθερία και γιορταζόταν την 14η του μηνός Νισάν. Στην εκκλησία μας έχει γιορτάζεται κάπως σε άλλη διαφορετικό τρόπο και με σε διαφορετική ημερομηνία. Η διάκριση επίσης της προσευχής σε ευχαριστία, δοξολογία, δέηση κλπ. Είναι πάλι μέσα από μαρτυρημένες από τα πρότυπα τα παλιά. Ή ο τρόπος, η στάση της προσευχής. Άλλοτε προσεύχονται ο γονικλητής, άλλοτε ορθίος. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος προσεύχεται, δόξαζε το Θεό και εν το σώματι και εν το πνεύματι. Τα παλιά λοιπόν πρότυπα, τα λειτουργικά, τα προσευχητικά εισήλθαν, κρατήθηκαν, διατηρήθηκαν και εμπλουτίστηκαν από καινούρια στοιχεία. Και όχι μόνο αυτό. Σιγά σιγά ξεκίνησε μία προσπάθεια αποσύνδεσης από την Ιουδαϊκή λατρεία. Η παρουσία μάλιστα ελληνιστών χριστιανών, γιατί οι πρώτοι χριστιανοί ήταν εξιουδαίων και στη συνέχεια από τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες, ας πούμε, έτσι. Η παρουσία και των δύο μέσα στην Ιουδαϊκο-χριστιανική κοινότητα δημιούργησε κάποια προβλήματα και αντιθέσεις μεταξύ των. Οι μεν, οι Ιουδαιοχριστιανοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει σωτηρία αν δεν τηρούμε τους νόμους μεταξύ αυτών και η περιτομή. Οι δε Έλληνες εξ Ελλήνων χριστιανοί κατηγορούν ότι δεν τηρούν τον νόμο. Ποιος θα λύσει το πρόβλημα? Η Εκκλησία. Το συνοδικό σύστημα. Από φοιτητές ακόμα μαθαίναμε, μας μαθαίναν οι δασκάλοι μας, για την σύνοδο αυτή της Αντιοχίας το 49 που έλυσε το πρόβλημα και δικαίωσε τους ελληνιστές χριστιανούς απαλλάσσοντάς τους από να τηρούν τις νομικές έτσι διαδικασίες ή να πληρώνουν, ας πούμε, το βαλάντιο εκεί των της ιδιοχριστιανικής κοινότητας. Τους υποχρέωσε όμως να μην σε τηρούν τα ειδωλόθητα, για να μην σκανδαλίζονται οι αδύναμοι στην πίστη. Ειδωλόθητο τι είναι? Του λέει και η λέξη. Είναι θυσία ζώων, ας πούμε, προς τιμή των ειδώλων. Και τα τρώγανε στις γιορτές εκεί ή τα που λέγανε στα μάκελα, δηλαδή στους κρεοπόλες της εποχής. Ειδωλόθητα λοιπόν δεν έπρεπε να φάνε, αλλά δεν έπρεπε να τηρούν και τις νομικές άλλες διαδικασίες των Ιουδαιοχριστιανών. Γενικότερα, επίσης, στη συνέχεια υπήρχε και μια αρνητική στάση της Εκκλησίας απέναντι στην ειδωλολατρεία, όχι μόνο στον Ιουδαϊσμό. Γράφει ο Απόστολος Παύλος κάπου ότι τράπεζα δαιμονίων, με την τράπεζα του Κυρίου δεν μπορεί να συμβιβαστεί ή το ένα ή το άλλο. Και όσοι ήρχονται από τους εθνικούς και θέλαν να ενταχθούν μέσα στην Εκκλησία και εκείνη την εποχή, αλλά και αργότερα περισσότερο, έπρεπε να προβούν στην απόταξη του παλιού κόσμου. Γι' αυτό μπήκαν μέσα στα ευχολόγια και το συμπάσει την αποτάση του Σατανά και συμπάσει την πομπή αυτού και συμπάσει τη λατρεία αυτού. Δηλαδή, πλήρης άρνηση των ειδώλων. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έτσι, αγαπητοί μου, απαλλαγμένη η Εκκλησία από τις Ιουδαϊκές από τη μια μεριά αντιλήψεις και τα ειδωλολατρικά πρότυπα από την άλλη, διαμόρφωσε τη λατρεία της στα δεδομένα και στα πρότυπα που δημιούργησαν ο Χριστός και οι Απόστολοι και το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας. Τα δεδομένα αυτά είναι σαφή. Ξέρουμε δηλαδή από τα κείμενα τι έπρεπε να λειτουργηθεί και να ψαλεί και να είναι αντικείμενο περιεχόμενο προσευχής. Στα της προσευχής, να πω ένα παράδειγμα, επικρατεί αυτό που ο Χριστός είπε, μίλησε, έδωσε ένα πρότυπο. Την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών που μπήκε και στη λειτουργία λίγο αργότερα. Θα πούμε όταν έρθει η ώρα γιατί εντάχθηκε η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών δηλαδή. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το αδιαλείπτος προσεύχεσθε και την συνεχή δηλαδή προσευχή. Πάλι ο ίδιος μιλάει για την λογική λατρεία, δηλαδή τη λατρεία που έχει λόγο, δεν είναι κρυφός που ακούγεται, τη λατρεία που δεν είναι μαγική αλλά είναι πνευματική, γιατί η λογικότητά της στηρίζεται στην πνευματικότητά της. Βεβαίως εκεί στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος το λογική λατρεία του δίδει κι άλλη σημασία και οι βιβλικοί είναι πιο ικανοί να μιλήσουν γι' αυτό, ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε θέση να φτάσει ακόμα και μέχρι θυσίας χάρη του Χριστού. Να γίνει αυτό που λένε τα τροπάρια όταν μιλούν για μάρτυρα ιερίων άμπομων. Γι' αυτό βλέπουμε στους πρώτους χρόνους επάνω στους τάφους των μαρτύρων δημιουργείται και ένα αίδριο, το μαρτύριον. Και ήταν γίνεται τόπος λατρείας. Έτσι αναπτύχθηκε και η λατρεία, η τιμή καλύτερα γύρω από έναν Άγιο μάρτυρα κλπ. Ή επάνω στο σώμα ενός μάρτυρα τελείται ακόμα και θεία λειτουργία. Ιερίων άμωμων. Έχουμε πολλά τρουπάρια που έχουν αυτή την, θα λέγαμε, φράση. Μέχρι εκεί φτάνει η έννοια αυτής της λογικής λατρείας. Επίσης υπάρχει κοινή προσευχή καθημερινή, πρωί βράδυ, θα λέγαμε σπερινός όρθρος και με θυσία κιόλας, αλλά και η κατηδίαν. Και ο Χριστός προσεύχε το κατηδίαν. Απεσήλθε στην έρημο πριν αναλάβει το έργο του, το δημόσιο, για πολλές μέρες. Την εποχή αυτή την Αποστολική γίνεται λόγος για το Κυριακό δείπνο, δηλαδή ποιο, τη Θεία Ευχαριστία. Ως ανάμνηση του μυστικού δείπνου, αλλά και όλου του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. Η σύναξη αυτή που είναι και ένας, ο καλύτερος τρόπος έκφρασης της ενότητος του εκκλησιαστικού σώματος γινότανε, το είπαμε και προηγουμένως, στο πλαίσιο των αγαπών, το Σάββατο βράδυ προς Κυριακή. Και όταν υπήρχαν και αταξίες, παρενέβαιναν οι υπεύθυνοι της Εκκλησίας, ο Απόστολος Παύλος, και λέει: θα τελειείτε όπως θέλετε τα δρόμενα εδώ, αλλά όπως ο Χριστός το μυστικό δείπνο. Όχι αταξίες, ευσχημόνος και κατά τάξη. Από πολύ νωρίς η ευχαριστία μεταφέρθηκε για λόγους και κοινωνικούς και συμβολικούς. Ο Χριστός Ανέστη πρωί, λίγαν πρωί, έδραμον, ημεροφόρες. Παίζει ρόλο αυτό στον χρόνο τελέσεως της λειτουργίας, πρωινές ώρες. Και για συμβολικούς λοιπόν λόγους και για κοινωνικούς λόγους. Μεταφέρθηκε το πρωί από πολύ νωρίς. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει και την Κυριακή ημέρα. Κυρίως η Κυριακή τονίστηκε ως ημέρα λειτουργίας, γιατί είναι ημέρα Αναστάσεως του Κυρίου και της παρουσίας εν το μέσο του λαού του. Αλλά και κάθε μέρα βέβαια αργότερα είναι δυνατό να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Σε αυτές τις συνάξεις λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι διαβαζόταν αναγνώσματα. Μας τα πει αργότερα ο Ιουστίνος από την Παλιά Διαθήκη και από τις επιστολές. Απαντούσε ο λαός με το αμήν. Σε αυτά που ο προεστός της συνάξεως, έτσι το λέγανε, δεν το λέγανε ο ιερεύς, δεν είναι ξέρω εγώ ο επίσκοπος, ήταν οι συγκεχημένοι όροι, ο προεστός της συνάξεως, ο οποίος γνώριζε απ' έξω τις ευχές, τις έλεγε προφορικά και προφανώς τις άκουγε ο λαός. Αλλιώς δεν υπήρχε δυνατότητα οικοδομής του σώματος. Θα ήταν αιτία σχίσματος το να μην ακούγεται ο λόγος του προεστώτος, γιατί αφορά όλο το πλήρωμα, το λαό δηλαδή, κληρικούς και λαϊκούς. Και το αμήν για να απαντάει ο λαός, μήπως άκουγε κάτι. Γιατί αν δεν απαντήσεις, το λέει ο Απόστολος, αν δεν ακούσεις, το λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς θα απαντήσεις. Η σημαίνει ωφελής, ο άλλος δεν οικοδομείται όμως. Αλλά κριτήριο ήταν η ποιμαντική οικοδομή του σώματος. Και αυτό επηρέασε όλη τη λειτουργική μας παράδοση όσον αφορά τον τρόπο αναγνώσεως των ευχών, που είναι το εις επίκον χαμηλά να ακούει όλος ο λαός. Τεράστιο θέμα. Το αναφέραμε και σε άλλη εκπομπή, θα το ξαναπούμε και σε άλλη εκπομπή. Έψελναν επίσης όλοι μαζί, ομοθυμαδών επί το αυτό, λέξεις σπουδαίες, ενενή στόματι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το πούμε στις μέρες μας, αν ψάλλουμε ή όχι, ενενή στόματι, ενώ έχουμε το χάρισμα αυτό, έχουμε τη δύναμη αυτή, την υποχρέωση, εφόσον βαπτιστήκαμε και είμαστε βασίλειο νεράτευμα, να ασκούμε τα δικαιώματά μας και τις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή να είμαστε μέλη ζωντανά, να απαντούμε με το αμήν, να ψέλουμε το κύριε Λέισον και ό,τι άλλο είναι δυνατόν. Η προτεραιότητα λοιπόν ήταν η οικοδομή του σώματος και τίποτε άλλο. Το πάντα ευσημόνος και κατά τάξη γενέστο, αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Εκτός από τη Θεία Ευχαριστία, και ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας γιατί βλέπουμε και το χρόνο, στην Καινή Διαθήκη μαρτυρούνται, θεμελιώνονται, διαμορφώνεται καλύτερα ο πυρήνας όλων των μυστηρίων. Και ξεκινά από το βάπτισμα, το οποίο προηγείται η κατήχηση, η ομολογία πίστεως, του παράδειγμα του ευνούχου της Κανδάκης, που τον ρωτάει εκεί ο Φίλιππος, θέλει να βαπτιστεί, λέει θέλω ναι, πού πιστεύεις τον Χριστό, πού θα βαπτιστεί, στο νερό. Μία κατάδυση όμως, όχι τριπλή, είναι λίγο μεταγενέστερη αυτή η πράξη της τριπλής καταδύσεως και αναδύσεως. Τι ομολογείς, τον Χριστό, όχι κάτι άλλο. Και πού βαπτίζεσαι? Το λέει ο Χριστός καπαλού, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τύπος λοιπόν του βαπτίσματος είναι η Αγία Τριάδα. Αυτή είναι η βάση της πιστιός μας. Αυτήν τιμούμε, αυτήν λατρεύουμε, αυτήν προσκυνούμε. Και δεν λείπει από καμιά ευχή η αναφορά στην Αγία Τριάδα, που κάναμε συνήθως και το Σταυρό μας όταν ακούμε ότι πρέπει σε πάσα και λι δόξα, ότι σών το κράτος κλπ. Ο Απόστολος Παύλος δίνει και μια άλλη διάσταση στο βάπτισμα, θεολογική, ότι το παρουσιάζει ως ομοίωμα του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτό είναι το βάπτισμα. Θα μας το πούν αργότερα οι μυσταγωγικοί πατέρες και άλλα κείμενα ερμηνευτικά. Πεθαίνει μέσα στο νερό όχι ο άνθρωπος σωματικά, το παλιό, η αμαρτία, και γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος, ο εν Χριστώ άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, ο κενός άνθρωπος, για τον οποίο μιλούν πάλι τα κείμενα τα βιβλικά. Βλέπετε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτήν την αποστολική εμπειρία που θεμελιώνεται από τον Χριστό και τους Αποστόλους και αποτελεί τη βάση αυτού του, της αύξησης του δέντρου της λατρείας, όπως είπαμε στη συνέχεια, που όλους τους αιώνες όλο και κάτι καινούριο προστίθεται, αλλά φιλτράρεται πάντα από την συνοδικότητα της Εκκλησίας και από την ευθύνη την ποιμαντική που ανά τους αιώνες είχε και έχει η Εκκλησία. Το χρίσμα επίσης δινόταν με τη σφράγιση δια της χειρός του ιερέα, όχι με μύρο. Είναι από τον 3ο αιώνα αυτό, το δούμε σε άλλη εκπομπή. Το ίδιο και η ανάδειξη των νέων κληρικών δια της χειρός σφραγίδα. Τονίζεται στην Καινή Διαθήκη ο μυστηριακός χαρακτήρας του γάμου. Λέει ο Χριστόφωνα, γίνεται εν Κυρίω ο γάμος. Ο Απόστολος Παύλος βάζει μια άλλη διάσταση, ότι τούτο το μυστήριο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Ποιο μυστήριο? Αυτό που είπε η Γένεσης, έσονται οι δύο σάρκα μία. Να ενωθούν δύο άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν ποτέ και να γίνουν ένα, είναι όντως μυστήριο. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά κατά τον τύπο Χριστού και Εκκλησίας, τον το πρότυπο, το παράδειγμα, η αγάπη δηλαδή. Ακόμα και το Ευχέλιο έχει ρίζες και ενώ διαθηκικές. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αν είναι άρρωστος κάποιος, να καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να αλυφθεί με λάδι. Ήταν το λάδι φαρμακευτικό και φωτιστικό και άλλα χαρακτηριστικά. Έχει το λάδι και είχε και έχει. Αλλά διαπίστεως και ελαίω, και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμοντα. Κάν αμαρτίας είπε ποιηκός, αφαιθήσεται αυτό. Τεράστια νοήματα όλα αυτά. Εκεί είναι η ρίζα και αυτού του μυστηρίου. στις γενικές γραμμές και ολοκληρώνω, αγαπητοί τηλεθεατές, η Θεία Λατρεία κατά την Αποστολική περίοδο ήταν απλή, ήταν προφορική, ήταν χριστοκεντρική, ήταν αποστολική, διακρινόταν και το πνεύμα της ενότητος, διέφερε αυτό την Εκκλησία και τη συμμετοχή, την ενότητα την διασφαλίζει η συμμετοχή στα τελούμενα, όπως και η απλότητα και η σαφήνεια. Δεν είναι να καταλαβείς τι κατά λειτουργικά, δεν πρέπει να είναι καταλαβείς, είναι για όλους. Πρόκειται για μια λατρεία λογική, λατρεία εν πνεύματι και αληθεία. Αυτή απετέλεσε το θεμέλιο της μετέπειτα ανάπτυξης και εξέλιξης σύμφωνα με το σπόρο που έσπηραν ο Χριστός και οι Απόστολοι. Και όπως ένα δέντρο μεγαλώνει και αποκτά πολλά κλονάρια, έτσι και η Θεία Λατρεία εξελίχθηκε στους επόμενους αιώνες. Ποιοι είναι αυτοί οι αιώνες και τελειώνουν. Είναι η μετάποστολική περίοδος μέχρι τον 4ο αιώνα, γιατί μετά αλλάζουν τα πράγματα. Η πρωτεύουσα μεταφέρεται από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, καινούργια δεδομένα, ελευθερία στην έκφραση. Είναι η περίοδος από τον 4ο μέχρι τον 8ο αιώνα. Είναι η εποχή της ακμής της λατρείας, ο χρυσός αιώνας της λατρείας, μεγάλοι πατέρες, μοναστήρια, ημνογραφία. Είναι η περίοδος από τον 8ο αιώνα μέχρι τον 15ο, με οικονομαχία, με Κύριο και Μεθόδιο, με τα τυπικά, με τα συναξάρια, όλα αυτά. Θα τα δούμε άλλη φορά. Και είναι η περίοδος της τουρκοκρατίας, η οποία είναι η περίοδος παρακμής, αλλά υπήρχαν και φωτεινές προσωπικότητες που ανέδειξαν τον πλούτο της παραδοσεώς μας, όπως οι Κολυβάδες. Και είναι και η σύγχρονη εποχή που η επιστημονική έρευνα προβληματίζεται πάντοτε τι το δέον γενέστε μέσα στη λατρεία, με βάση τα κείμενα και την παραδοσή μας. Κλείνω, αφού σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και την παρουσία σας στην τηλεοπτική εδώ, και μέχρι την επόμενη εκπομπή να ευχηθώ και πάλι να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χειλαίων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρια μου μίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεωδή μου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. Εν το συντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψουν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθεν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεος σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εις κοινόμεν. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα συντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτο σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σοδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη η κτιρμή σου και ζήσομε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δεού και εγκατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα.

0: Μου είσαι εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούς ημέ. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησον με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ον τελέσω δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα παντοκράτορα.

0: Κράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον ταλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ονευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ονευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνεκ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε εμήν αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών τον ήχος σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαροι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησης άλλων τον πόδο σου, μη δένεις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες ιδούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τη νυξήν επάρετε τα σχήρα σιμώνει τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιεσίτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στην τον άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξον μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των οναμιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως.

0: των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων κονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγκουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου, όλην την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμη. Ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμην ως οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ, εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι, μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, φτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Τη λόγη σου και νικήσει εντοκρίνε θέσαι. Ιδού γάρ εν ονομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκεί σε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντί με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνεί με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτί με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ω θέατη ταπεινωμένα. Απόσρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στι ανομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω νόμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

Αμήν. Των τυράννων ήλεγξα στα σκονηρά επινία και Ελλήνων ίσχυνα στην αθεότα των πλάνην. Ήφρανα στα στον αγγέλων χωροστασία ή ασυντονοσημάτων πιστή παρέχει. Διέτου του σου τη μνήμη τιμώμεν πόθο ωφέλεόντιε.

τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και του συναυτό Υπατίου και Θεοδούλου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευθερίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθηναι ημάς. Ευλογητός η, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών,

Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών δέσποτος χώρισον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών. Ένε και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εμείς σήμερον και άψιμεν τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

και άοικουσας πάρε μου δι' απόλο μαρτύρων, ταύτα παράθουπης της ανθρώπης, ή την εσυκάνει έσονδε και εταιρούς διδάξε. Σιούν κακοπάθησον ως καλός

ή να το στρατολογήσαν τι αρέσει. Εάν δε και αθλήτης ούστε φανούτε, εάν μην ομίμως αθλήσει, τον κοπιόντα Γεώργο.

0: στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον
0: ημάς. Και τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξουσθέρα συγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόλογο τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλήνω.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημώντες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίε σου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Λεοντίου, ούτη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας με τον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Ιουνίου 741 μετά Χριστόν. Πεθαίνει ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Λέων ο Τρίτος, ο Ίσαυρος. Ανέβηκε στο θρόνο το 717, εποχή που η αυτοκρατορία περνούσε δύσκολες στιγμές. Το 718 νίκησε τους Άραβες στην Κωνσταντινούπολη και έσωσε την αυτοκρατορία και την Ευρώπη από την υποταγή. Δίκαια αυτή η νίκη κρίθηκε εις άξια του Μαραθώνα. Άλλη σημαντική νίκη πέτυχε στο σημερινό Αφιόν Καραχισάρ, τότε ακροινό, όπου νίκησε τους μουσουλμάνους. Αναμίχθηκε και στα εκκλησιαστικά πράγματα και με τα μέτρα που πήρε χώρισε το λαό σε αντίμαχες παρατάξεις, σε εικονομάχους και εικονολάτρες.
0: Ιουνίου 1815. Στο Βατερλό, ο Γάλλος αυτοκράτορ Ναπολέον Βοναπάρτης αντιμετωπίζει τις ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλιγκτον και Μπλίχερ. Ο Ναπολέον ιτήθηκε και εξορίστηκε από τους συμμάχους σε ένα νησί του Ατλαντικού, την Αγία Ελένη.
1: Ιουνίου 1940. Ο Γάλλος στρατηγός De Gaulle, μετά την ήττα των γαλλικών δυνάμεων από την ναζιστική Γερμανία, διαφεύγει στο Λονδίνο, όπου εξαπολύει την περίφημη διακήρυξή του, όπου καλεί τους Γάλλους σε αντίσταση εναντίον του εχθρού.
0: Ιουνίου 1941. Η Τουρκία εν ώψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπογράφει συνθήκη ειρήνης με την ναζιστική Γερμανία.
1: Ιουνίου 1948. Ο ΟΗΕ υιοθετεί τη Διεθνή Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
0: Ιουνίου 2000. Η Ελλάδα ανακηρύσσεται επίσημα ως το 12ο μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, της γνωστής ΟΝΕ.
1: Φίλοι μας, εδώ θα κλείσουμε τις σελίδες του ιστορικού μας τηλέγραφου. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 18 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και τον συναυτό Ιπατίου και Θεοδούλου, του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου, του Οσίου Εράσμου εν ειρήνη τελειοθέντος, των Αγίων Δύο Μαρτύρων των Εκύπρου, του Οσίου Λεοντίου του Ποιμένος του Κειμένου πέραν του Άστεως, του Οσίου Λεοντίου του Μυροβλήτου του Εντοάθου Ασκήσαντος και την σύναξη του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ του Εντοφόρο. Το σημερινό μας συναξάρι μας μεταφέρει στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, στους χρόνους της νεοφύτου Χριστιανικής Εκκλησίας. Μας εισάγει στην καθάρια ατμόσφαιρα της ζωής των πρώτων χριστιανών και μας δίνει την αφορμή να θυμηθούμε εκείνο το πρώτο δυναμικό παρόν στην ιστορία των ολίγων πιστών οι οποίοι απετέλεσαν την πρωτοχριστιανική κοινότητα. Το βιβλίο των πράξεων μας πληροφορεί πως αυτοί οι πρώτοι πιστοί, οι οποίοι πλαισίωσαν τους Αποστόλους, ζούσαν με κοινό πρόγραμμα πνευματικής ζωής. Ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Αυτά ήταν τα ισχυρότερα όπλα τους και συγχρόνως τα στοιχεία που απετέλεσαν το στερεό υπέδαφος πάνω στο οποίο στηρίχθηκε μεγαλόπρεπο και αραγές το οικοδόμημα της νέας κοινωνίας. Αλλά εκείνο που εντυπωσιάζει σε αυτή την πρώτη ιερά κοινότητα των πιστών δεν ήταν τόσο το πρόγραμμα της συμπροσευχής και της συμμελέτης, ούτε τα πολλά τέρατα και σημεία που ο Κύριος πραγματοποιούσε δια των Αποστόλων, αλλά κυρίως η ενότης και η αγάπη μεταξύ των πιστών, διότι πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά και τα κτήματα και τα συπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον αυτά πάση καθότι άντις χρίαν είχε. Μέσα σε εποχή παρακμής που η κοινωνική αδικία επικρατούσε παντού, οι πρώτοι χριστιανοί, πρώην ιδωλολάτρε και τυπολάτρε Ιουδαίοι, κάτω από την πνοή του Παναγίου Πνεύματος, συγκρότησαν μια νέα ειρηνική πολιτεία όπου όλα τα αγαθά ανήκαν σε όλους. Φτωχοί και πλούσιοι, όλοι μαζί, σαν μέλη μιας μεγάλης οικογενείας, διαχειριζόταν τα αγαθά ως οικονόμοι Θεού. Δεν κατήργησαν την ιδιοκτησία, αλλά την εγωιστική και αποκλειστική χρήση των αγαθών. Μέσα σε ένα κλίμα ελευθερίας και χριστιανικής αγάπης, όσοι κατήχαν κτήματα τα πουλούσαν μέρος ή όλα κατά την κρίση τους και τα κατέθεταν στο κοινό ταμείο για τις ανάγκες των φτωχών. Το συγκινητικό μάλιστα είναι ότι οι πρώτοι χριστιανοί το φρόνημα αυτό που το βίωναν μέσα στην εκκλησία δεν το λησμονούσαν εκτός αυτής. Το μετέφεραν σε κάθε τομέα της ατομικής τους πολιτείας, στην οικογενειακή και την προσωπική τους ζωή, στις κοινωνικές τους αναστροφές, στο χώρο της εργασίας τους. Έτσι, η προσωπική, η οικογενειακή, η κοινωνική και η επαγγελματική τους ζωή αποτελούσε προέκταση της ζωής της Εκκλησίας και καθένας στον χώρο της εργασίας του δεν λησμονούσε πως είναι πρώτα και πάνω απ' όλα χριστιανός. Γι' αυτό και δεν παρέλειπαν να επιτελούν το καθήκον που τους υπαγόρευε η ιδιότητά τους αυτή, να προσφέρουν δηλαδή προς τους απόρους την υλική φιλανθρωπία, τα υλικά αγαθά, προς τους ιδωλολάτρες την πνευματική φιλανθρωπία, τον πολύτιμο Μαργαρίτη, δηλαδή τον Χριστό. Ας το δούμε αυτό και στο συναξάρι του Αγίου Λεοντίου που τιμούμε σήμερα.

Ο Άγιος Λεόντιος ήταν Έλληνας στην καταγωγή και έζησε κατά τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Διακρινόταν εξωτερικός για το ρωμαλαίο και μεγαλοπρεπές παράστημά του, το οποίο συγχρόνως συνοδευόταν και από εξαιρετική ανδρεία και γενναιότητα. Νέος κατατάχθηκε στο ρωμαϊκό στρατό και διακρίθηκε για την ευτολμία και το ανδρείο του φρόνημα. Για τον λόγο αυτό γρήγορα προβιβάστηκε και έφτασε στο αξίωμα του στρατηγού. Όμως ο Λεόντιος θεωρούσε υψηλότερη από όλες τις τιμητικές του διακρίσεις και μεγαλύτερη από όλα τα αξιώματά του την ιδιότητά του του χριστιανού, γιατί ο στρατηγός του αυτοκρατορικού στρατού ήταν και στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Γη αγαθή ο εσωτερικός του κόσμος αποδέχθηκε την χριστιανική διδαχή αμέσως μόλις τη γνώρισε, γιατί έμεινε έκθαμβος μπροστά στο φως και την αλήθεια που εκπροσωπούσε. Έγινε μέλος της πρώτης εκείνης εκκλησίας του Χριστού της Αποστολικής Εποχής, τότε που του πλήθους των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία, και έζησε μέσα σε εκείνη την χριστιανική κοινότητα όπου η αγάπη του Χριστού κατέλυε όλα τα μεσότυχα των ατομικών και κοινωνικών διαφορών και οικοδομούσε με την καινή εντολή της αγάπης μια αυθεντική χριστιανική κοινωνία. Μέσα σε αυτή την κοινωνία ο Λεόντιος έζησε κατά τρόπο δυναμικό την εφαρμογή της εμπράκτου αγάπης που ποτέ δεν γνώρισε ο προχριστιανικός κόσμος. Απέκτησε έτσι βιώματα και εμπειρίες που διαπότισαν την ύπαρξή του και μετέβαλαν τον τραχή στρατιωτικό σε ευαίσθητο άνδρα. Βιώματα τα οποία επηρέασαν ολόκληρη την ζωή του, και την ιδιωτική και την επαγγελματική. Την πράξη της πρώτης εκκλησίας την έκαμε πράξη της δικής του καθημερινής ζωής, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε, καθώς λέει το συναξάρι του, εφιλανθρωπία του διεχήθησαν άφθονη. Στην περίοδο που γνωρίζουμε τον Λεόντιο υπηρετούσε στην Τρίπολη της Αιγύπτου. Η διαφορά του βιωτικού επίπεδου ήταν τέτοια μεταξύ αρχόντων και λαού, ώστε κυριολεκτικώς κάποιοι ζούσαν με πολλή αυθονία μέχρι του σημείου να πέφτουν στην κρεπάλη και άλλοι ζούσαν με στερήσεις ή και πεινούσαν. Στη ρωμαϊκή κοινωνία έβρισκε απόλυτη εφαρμογή η εκτίμηση του Αποστόλου «ως μεν πεινά, ως δε με θύει». Το πρόβλημα ήταν τεράστιο, όμως ο Λεόντιος δεν το αγνόησε. Βεβαίως δεν μπορούσε να το λύσει, είχε όμως την δυνατότητα να βοηθήσει και εξύντλησε όχι μόνο τις προσωπικές του δυνατότητες, αλλά χρησιμοποίησε και κάθε δυνατότητα που του παρήχε το στρατιωτικό του αξίωμα και η επαγγελματική του θέσης. Προσέφερε στους φτωχούς από τα βασιλικά σιτηρέσια, σημειώνεται στον βίο του, και ασφαλώς θα αξιοποίησε κάθε νόμιμο τρόπο να ανακουφίσει την στέρηση και την δυστυχία που ήταν εμφανή στο περιβάλλον του. Αυτή του η ευαισθησία και η αγάπη τον έκαναν πολύ γνωστό στην πόλη ως χριστιανό. Συγχρόνως όμως ήλκησαν κοντά του και δύο νέους, δύο στρατιώτες, τον Ιπάτιο και τον Θεόδουλο. Η αναστροφή τους με τον ζηλωτή χριστιανό αξιωματικό τους ήταν ένα είδος εκπαιδεύσεως. Έμαθαν κοντά τους στην πράξη τι σημαίνει χριστιανός στρατιώτης και διδάχθηκαν πως ο στρατιώτης του Χριστού οφείλει να κρατάει υψηλά την σημαία της πίστεως και να είναι αφοσιωμένος στον αρχηγό του. Έτσι ο Λεόντιος απέκτησε και μέσα στον επαγγελματικό του χώρο δύο αδελφούς και συνεργούς εν Κυρίω και συστρατιώτα στον πνευματικό του αγώνα. Εκείνο τον καιρό ο ηγεμόν Αδριανός ήρθε από την Φινίκη στην Τρίπολη και εκεί έμαθε για την ύπαρξη χριστιανών στο στράτευμα. Αυτό για την εποχή ήταν έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Χριστιανοί στρατιώτε και πολύ περισσότερο χριστιανός στρατηγός στην κρίση του Αδριανού φάνταζε ως άκρος επικίνδυνο. Κάλεσε λοιπόν και τους τρεις να παρουσιαστούν μπροστά του. Άνθρωποι που ζούσαν με τη στρατιωτική πειθαρχία ασφαλώς θα πειθαρχούσαν και στην εντολή του. Έτσι σκεφτόταν ο ηγεμόν, όταν ευσταλείς και άφοβοι στάθηκαν μπροστά του οι τρεις χριστιανοί. «Πώς φανήκατε τόσο επιπόλαια ρυψοκίνδυνοι να εμφανίζεστε χριστιανοί ενώ υπηρετείτε τον αυτοκράτορα?» ρώτησε ο Αδριανός.
δεν ρυψοκινδυνεύουμε άρχοντα ή πανικατηγορούμενοι, είμαστε πράγματι χριστιανοί. Υπηρετούμε από καθήκον τον αυτοκράτορα με αγαθή συνείδηση. Όμως είμαστε και στρατιώτες του Χριστού, γεγονός που μας υπαγορεύει πιστότητα και αφοσίωση στον Κύριό μας, τον αληθινό Θεό. Δεν παραλείψαμε ποτέ τις υποχρεώσεις μας έναντι του αυτοκράτορος, αλλά και για κανένα λόγο δεν αρνούμεθα την χριστιανική μας ιδιότητα και τις αρχές μας. Ο ηγεμόν έμεινε έκπληκτος. Δεν είχε ξανακούσει τέτοια γλώσσα. «Αν δεν σας πείθω εγώ», φώναξε οργισμένος, «θα σας πείσουν τα βασανιστήρια τώρα αμέσως». «Δοκίμασε, άρχοντα», φώναξαν και οι τρεις. Στην αρχή βασάνισε τους δύο στρατιώτας, τον Τριβούνο Ιπάτιο και τον Θεόδουλο. Διέταξε και τους υπέβαλαν στο βασανιστήριο του Δερμού. Τους χτυπούσαν με ξύλινα σπαθιά, ώσπου οι μεν μάρτυρες υπέμεναν με καρτερία, οι δε βασανιστέ απέκαμαν. Και επειδή ούτε και σε αυτή την κατάσταση μπόρεσαν να τους μεταπίσουν, ο Αδριανός έδωσε εντολή και τους αποκεφάλισαν. Έπειτα ήρθε η σειρά του Λεοντίου. Τον έδιραν πρώτα με βούνευρα, αφού τον ξάπλωσαν και τον έδεσαν κατά γης. Ύστερα τον κρέμασαν και τον μαστίγωσαν. Μετά το μαρτύριο τον φυλάκισαν με την ελπίδα πως ίσως έτσι

Για την ιδανική αυτή κοινωνία των πιστών, την οποία χαρακτήριζε παροξυσμός αγάπης, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος έγραφε: «Άλλοτε αγαπούσαμε περισσότερο από όλα το χρήμα και τα κτήματα. Σήμερα τα μοιραζόμαστε αδελφικά». Και οι ιδρολάτρε έλεγαν για τους συγχρόνους τους χριστιανούς: «Αγαπώνται προτού να γνωριστούν». Και ο Μέγας Βασίλειος έγραφε αργότερα πως οι πιστοί ένιωθαν πάντες συγγενείς, πάντες αδελφοί, πάντες ενός πατρός έκγονοι. Αυτά δεν είναι ρητορικός λόγος, ούτε θεωρητικό σχήμα. Η έμπρακτη εφαρμογή της αγάπης αποτελούσε χαρακτηριστικό γνώρισμα των χριστιανών, το σήμα κατά τεθέν των πιστών. Με την αγάπη επέφεραν ουσιαστική μεταβολή στα κοινωνικά δεδομένα της εποχής τους και επέτυχαν μεταρρυθμίσεις που πολιτιακοί νόμοι δύσκολα θα μπορούσαν να καθιερώσουν. Γιατί μόνο όταν κυριαρχεί μέσα μας η πνοή της Θείας Αγάπης, μεταβαλόμαστε σε σωστούς κοινωνικούς ανθρώπους. Μόνο η αγάπη μαθαίνει στον άνθρωπο να κάνει θυσίες χάριν των άλλων. Αυτό αποτελεί έναν καθρέφτη στον οποίο μπορούμε να δούμε την εικόνα μας και να υποβάλουμε τον εαυτό μας σε ένα τεστ γνησιότητος του χριστιανικού μας πιστεύω. Θα μπορούσαμε να ελέγξουμε εάν εμείς ασκούμε την αγάπη που στοιχίζει σε κόπο, σε θυσία, σε χρήμα. Εάν η ιδιότητά μας η χριστιανική χαρακτηρίζει όλες τις εκδηλώσεις μας ή μήπως την θυμόμαστε κάθε Κυριακή και την παραλαμβάνουμε κατά τον εκκλησιασμό μας. Εάν στον κύκλο των ενδιαφερόντων μας συμπεριλαμβάνονται και οι ενανάγκες αδελφοί μας ή μήπως ο κύκλος γίνεται κύκλωμα κλειστό που αγκαλιάζει μόνο τον εαυτό μας ή την οικογένειά μας. Ακόμη το πόσο είμαστε οι λαροί δότες. Μήπως στεκόμαστε διστακτικοί και αναποφάσιστοι να προχωρήσουμε στο δρόμο της προσφοράς όταν απαιτείται κάποια θυσία? Πόσα ερωτήματα δεν θα μπορούσαμε να θέσουμε στον εαυτό μας? Το παράδειγμα της ενότητος και της αγάπης των πρώτων χριστιανών ήταν η άφωνη αλλά δυνατή μαρτυρία για την αναγεννητική δύναμη της πίστεως. Ο ίδιος ο Κύριος βεβαίωσε στους μαθητάς του: «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Αυτή η αγάπη, η έμπρακτη αγάπη, ήταν μία από τις αιτίες εξαπλώσεως της νέας θρησκείας. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο θαύμα που θα συντελείται διαρκώς εάν ο καθένας μας δεν λησμονούμε την τιμή να είμεθα χριστιανοί και δεν αποποιούμεθα το χρέος και την ευθύνη μας όπου και όποιοι κι αν είμαστε. Έτσι ώστε, αποβάλλοντας την ηλιστική νοοτροπία που συχνά μας χαρακτηρίζει, να μετουσιώνουμε σε καθημερινή πράξη και ζωή την αγάπη, η οποία μόνη δείκνηση των του Χριστού μαθητήν και χωρίς την οποία ουδέ μαρτύριον ωφελείς ετί δύναται.

1η Παυλίου η Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σέντολά σου. Εντρυφούμε στο Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 8, 22-27. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, είδαμε ότι πάσα η κτήση συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Ουμόνον δε, αλλά και αυτοί την απαρχήν του Πνεύματος έχοντες και εμείς, αυτοί εν εαυτοί στενάζομεν υιοθεσίαν επεκδεχόμενοι την απολύτρωση του σώματος ημών. Τη γαρ ελπίδι εσώθημεν, ελπίς δε ευλεπωμένη ουκ έστιν ελπίς. Ο γαρ βλέπει της τι και ελπίζει, είδε ο ου βλέπωμεν ελπίζομεν δι υπομονής απεκδεχόμεθα. Ως αυτός δε και το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τες ασθενείες ημών. Το γάρτι προσευξόμεθα, καθόδι ουκ είδαμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα υπερεντυχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης. Ο δε ερευνών τας καρδίας είδε τι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εντυχάνει υπερ Αγίων. Με πιο απλά λόγια, γνωρίζουμε ότι ολόκληρη η πλάση στενάζει και συμπάσχει μέχρι σήμερα. Και όχι μόνον αυτή, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε την απαρχήν του Πνεύματος, στενάζουμε μέσα μας, καθώς περιμένουμε την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Διότι με την ελπίδα αυτήν σωθήκαμε. Αλλά ελπίδα που την βλέπει κανείς δεν είναι ελπίδα, διότι να ελπίζει κανείς για εκείνο που ήδη βλέπει. Αλλά αν ελπίζουμε για εκείνο που δεν βλέπουμε, τότε περιμένουμε με υπομονή. Κατά τον ίδιο τρόπο και το Πνεύμα βοηθεί τις αδυναμίες μας, διότι δεν γνωρίζουμε πως πρέπει να προσευχόμαστε, αλλά αυτό το Πνεύμα μεσητεύει για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Και εκείνος που ερευνά τις καρδιές γνωρίζει ποιος είναι ο πόθος του Πνεύματος, διότι μεσητεύει κατά θείων τρόπων δια τους Αγίους.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 10, 23-31. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, όταν διώκωσιν ημάς εν την πόλη ταύτη φεύγετε εις την άλλη. Αμήν γαρ λέγω ημίν, ου μη τελέσετε τας πόλης του Ισραήλ, έως αν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ουκ έστι μαθητής υπέρ των διδάσκαλων, ουδέ φίλος υπέρ των Κύριων αυτού. Αρκετόν το μαθητή να γίνεται ως ο διδάσκαλος αυτού και το δούλο ως ο Κύριος αυτού. Ή τον οικοδεσπότην Βελζεβούλ εκάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μιούν φοβηθείτε αυτούς, ουδέν γαρέστη και καλυμμένων ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ουκ γνωστήσετε. Ο λέγον ημίν εν τη σκοτία είπατε εν το φωτί. Και ο εις το ους ακούετε κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, τη δε ψυχήν μη δυναμένουν αποκτήνε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και την ψυχήν και το σώμα πολλές εν γέννη. Ουχή δύο στρουθία σαρίου πολίτε, και εν εξ αυτών ούπεσείτε επί την κήν άνευ του πατρός ημών. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής πάσε ρυθμημένε εισι, μιούν φοβηθείτε. Πολλών στρουθίων διαφέρετε εμείς. Με πιο απλά λόγια, όταν δε σας καταδιώκουν εις μίαν πόλην, τότε φεύγετε εις άλλην. Σας βεβαιώ ότι δεν θα προκάμετε να τελειώσετε τις πόλεις του Ισραήλ έως ότου έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από τον διδάσκαλόν του, ούτε δούλος ανώτερος από τον κυριόν του. Είναι αρκετόν δια τον μαθητήν εάν γίνει όπως ο διδάσκαλός του και ο δούλος όπως ο κυριός του. Εάν τον οικοδεσπότην εκάλεσαν Βελζεβούλ, πόσο μάλλον τους δικούς του. Μη τους φοβάστε λοιπόν, διότι δεν υπάρχει κανένα σκεπασμένο πράγμα που να μην έρθει στο φως και κανένα κρυφό που να μην γίνει γνωστόν. Και εκείνο που ακούτε κρυφά εις το αυτί, κηρύξατε το από τις ταράτσες. Μη φοβάστε εκείνους που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Να φοβάστε μάλλον εκείνον που μπορεί να κάνει και ψυχή και σώμα να χαθούν στη γέννα. Δεν πουλούνται δύο σπουργίτια για μια πεντάρα, και όμως ένα από αυτά δεν πέφτει εις τη γη χωρίς την θέληση του πατέρα σας. Ενώ σε σας και οι τρίχες της κεφαλής είναι μετρημένες. Μη φοβάστε λοιπόν, έχετε μεγαλύτερη αξία από όλα τα σπουργίτια.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας. Καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: 2 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε όλοι εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας και στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: 5η σήμερα, 18 Ιουνίου, και να δούμε αμέσως το συναξάρι μας που σήμερα μνημονεύει τον Άγιο Λεόντιο και τους Συναυτό, Υπάτιο και Θεόδουλο, μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Μάρτυρες του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Ακόμη ο Άγιος Εφαίριος, θυμάται, Όσιος Έρασμος, οι Άγιοι δύο μάρτυρες από την Κύπρο και ο Όσιος Λεόντιος, ο Αθωνίτης, ο Μυροβλήτης. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, και βεβαίως των 12 Αποστόλων που κάθε Πέμπτη ιδιαιτέρως τιμά και μνημονεύει η Εκκλησία μας.
0: Των Αγίων Αποστόλων που ήταν απλοί άνθρωποι και άφησαν τα πάντα για να ακολουθήσουν το Χριστό. Έγιναν οι πρώτοι μαθητές του, οι πρώτοι κήρυκες του Ευαγγελίου και τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομήθηκε η Εκκλησία του.
1: Μεγάλοι Άγιοι, κορυφαίοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, δεν υπάρχουν νομίζω άλλοι Άγιοι στους οποίους αφιερώνουμε νηστεία και μάλιστα μεγάλης περίοδου νηστεία, όπως αυτή που διανύουμε τώρα. Κορυφαίες μορφές λοιπόν μέσα στην Εκκλησία μας με ένα τεράστιο έργο, αγαπητοί μας φίλοι, καθοριστικό για τη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού. Και οι Απόστολοι λοιπόν αυτοί μας καλούν και μας σήμερα να γίνουμε μιμητές τους, να ακολουθήσουμε τα βήματά τους. Ίσως όχι να γίνουμε όλοι ιεροκήρυκες, ούτε να κάνουμε καν όλοι κατηχητικά μαθήματα, μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα, όμως μπορούμε να κάνουμε, να ανταποκριθούμε στη μίμηση κάποιων πτυχών από το έργο τους. Σκόρπισαν το φως οι 12 Απόστολοι, σκόρπισαν την αλήθεια παντού, έσβησαν τα σκοτάδια της πλάνης, της αθείας, της ειδωλολατρίας, ομολόγησαν την αλήθεια της πίστης μας, της αληθινής πίστης.
0: Και μπορεί εμείς να μην κληθούμε να ταξιδέψουμε σε μακρινές χώρες ή να κηρύξουμε ή να γίνουμε ιεροκήρυκες, όπως είπες αδερφή Μάρθα, σε πλήθη ανθρώπων, όμως όλοι μπορούμε να γίνουμε μικροί Απόστολοι του Χριστού μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην εργασία μας, στη γειτονιά μας και στις καθημερινές μας ακόμη συναναστροφές, με ένα καλό λόγο, όχι με κηρύγματα και λόγια έτσι βαριά, με μια πράξη αγάπης, με την υπομονή μας, με τη συγχωρητικότητά μας, που νομίζω είναι κάτι που λείπει στη σημερινή εποχή, και με την ταπείνωσή μας.
1: Και σίγουρα με όλα αυτά, αδερφή Αθηνά, φως σκορπάμε. Την αλήθεια του Ευαγγελίου σκορπάμε. Δηλαδή το σκόρπισμα αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, η μετάδοση αυτής της αλήθειας δεν γίνεται μόνο με λόγια, γίνεται με ολόκληρη τη βιωτή μας.
0: Είναι ένα βίωμα το οποίο το εκλαμβάνουν όσοι βρίσκονται γύρω μας. Δεν είμαστε τέλειοι, δεν μπορούμε να γίνουμε τέλειοι, όμως μπορούμε αυτό που βιώνουμε, μπορούμε να αυτή την αγάπη που έχουμε για τον Χριστό να τη μεταδώσουμε με κάθε τρόπο.
1: Και αυτός ο τρόπος της ζωής μας κατά Θεόν, αυτή η προσπάθειά μας, ο αγώνας μας να ζούμε έτσι όπως μας λέει το Ευαγγέλιο που θέλουμε να διαβάζουμε, είναι το ευγλωτότερο κήρυγμα κάποιες φορές. Ένα κήρυγμα που βοά, που φωνάζει δυνατά στα αυτιά των συνανθρώπων μας. Αν δεν μπορούμε λοιπόν να τα καταφέρουμε, όπως λέμε, να τους πείσουμε με τα λόγια μας, με τα επιχειρήματα που προβάλλουμε, ας τους αφήσουμε να δουν τη ζωή μας. Αν λάμπει η ζωή μας, τότε τα είπαμε όλα.
0: Και με τις πρεσβείες όλων των Αγίων Αποστόλων, μακάρι να φωτίζεται ο νους μας, να ενισχύεται κυρίως η πίστη μας, έτσι ώστε να μένουμε σταθεροί στην πίστη αυτή και να μπορούμε να την, με τις πράξεις μας κυρίως όπως αναφέραμε, να την μεταλαμπαδεύουμε όσο είναι δυνατόν.
1: Και βέβαια ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό που μιλάμε για Ιεραποστολή και για διάδοση της αλήθειας, τα παιδιά μας, στα οποία έχουμε χρέος, έχουμε ευθύνη. Ιδιαίτερη ευθύνη να μεταφέρουμε αυτήν την αλήθεια. Και τα παιδιά μας όμως, περισσότερο από τα λόγια, τα έργα μας ακούν. Δηλαδή τα έργα μας βλέπουν και από αυτά ακούν το δικό μας κήρυγμα, ακούν το δικό μας μήνυμα.
0: Και μπορεί τα παιδιά τώρα να μεγάλωσαν και να μην έχουμε την ευκαιρία να τα κάνουμε να νιώσουν πόσο όμορφος είναι ο δρόμος κοντά στο Χριστό, όμως μπορούμε να τους δείξουμε ότι μπορούμε, ότι οι άνθρωποι αλλάζουν και μπορούν να αλλάξουν και ότι ναι μεν, αν είχαμε μια διαφορετική ζωή, δεν ήταν τόσο κοντά στο Χριστό εννοώ, και τα παιδιά μας το βίωναν αυτό, μπορούν βλέποντάς μας τώρα, βιώνοντας την πίστη του Χριστού, να φλέγεται η καρδιά μας και έστω και αν μεγάλωσαν, τώρα να μας βλέπουν ότι ναι, αλλάξαμε. Αλλάξαμε και προς το καλό αλλάξαμε. Αυτό έχει σημασία.
1: Και αν βλέπουν τα παιδιά μας ότι αυτή η αλλαγή μας ωφέλησε και εμάς, είμαστε πιο ήρεμοι, πιο χαρούμενοι, πιο ενεργοί στην οικογένεια, στην κοινωνία, καταλαβαίνουν ότι η αλλαγή έγινε προς το καλό, καταλαβαίνουν ότι δεν είναι απλώς τύπος η εκκλησιαστική μας ζωή, και τότε τους δίνουμε το μεγαλύτερο μήνυμα και θα θελήσουν και αυτά να μας μιμηθούν. Τώρα το καλοκαίρι, αγαπητοί μας φίλοι, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες. Όπου και αν βρεθούμε, ας μην είναι μόνο διάστατη η διασκέδασή μας, η ψυχαγωγία μας, ας φροντίσουμε κοντά στα άλλα να επισκεφθούμε ένα μοναστήρι, να πάμε σε κάποια ακολουθία ίσως της ενορίας μας που δεν ευκαιρούσαμε τον υπόλοιπο καιρό, να συμμετέχουμε πιο ενεργά σε πράξεις φιλανθρωπίας και σε όλα αυτά να έχουμε δίπλα τα παιδιά μας για να φωτογραφίζουν και αυτές τις εικόνες κοντά σε όλα τα άλλα, να μας βλέπουν να κάνουμε το καλό, να συμμετέχουμε στην προσευχή της Εκκλησίας, για να αποθηκεύουν μέσα τους αυτές τις εικόνες και να τις κρατούν και να τις θαυμάζουν. Απόστολοι λοιπόν, φίλοι μας, οι 12 Απόστολοι να μας φωτίζουν, να ακολουθούμε στο δικό μας βαθμό, στα δικά μας μέτρα, στη δική μας εποχή, τα δικά τους βήματα.
0: Έτσι ξεκινούμε την ημέρα μας, αγαπητοί ακροατές, και σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά, όλους εσάς που ήρθατε λίγο αργότερα, συντονιστήκατε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας και στην πρωινή ζωντανή εκπομπή μας. Μια όμορφη ημέρα να έχουμε, ευλογημένη και ειρηνική. Γεμάτη από το φως του Χριστού, και μακάρι εμείς να είμαστε οι καθρέφτες που θα το αντανακλούμε.
1: Με αυτές τις σκέψεις, φίλοι μας, σας καλημερίζουμε. Καλή δύναμη ευχόμαστε και σήμερα στον αγώνα σας, όπου κι αν είστε, όποιος κι αν είναι αυτός ο αγώνας.
0: Με τραγούδι θα συνεχίσουμε και θα είναι σε λίγα λεπτά εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για τις ειδήσεις της ημέρας.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, αγαπητοί ακροατές, σε όλους εσάς που αυτή την ώρα μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε αντίγραφο της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατά τη διάρκεια δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών, όπως επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι και όπως δείχνουν βίντεο τα οποία κυκλοφορούν σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο αργότερα, η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει υπογραφεί και από αυτούς, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές δηλώσεις. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ήταν το σχόλιο του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε την Τετάρτη από την Ολομέλεια του σώματος, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε δήλωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πετρέλαιο τώρα βρίσκεται σε τροχιά για τα προπολεμικά επίπεδα. Στα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί το Brent. Η αισιοδοξία έχει επιστρέψει στην αγορά, καθώς η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν καλλιεργεί προσδοκίες για άνοιγμα των στενών του Ορμούς τις επόμενες ώρες. Συνεχίζονται οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τις πανελλήνιες. Γραμμικό σχέδιο δίνουν σήμερα οι υποψήφοι, ενώ θα συνεχιστούν αύριο με τους υποψήφιους να δίνουν γερμανικά. Τα αποτελέσματα τώρα των πανελλήνιων στο κινητό τηλέφωνο μέσω γραπτού μηνύματος με εγγραφή στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr. Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να ξέρουν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων και των ΕΠΑΛ βρίσκονται στην ιστοσελίδα αυτή. Και μεγάλη προσοχή, καθώς υπάρχει προθεσμία για να κλείσει αυτή η πλατφόρμα που θα πρέπει να μπουν και να δηλώσουν οι υποψήφοι το κινητό τους τηλέφωνο. Είναι 23 Ιουνίου. Συμπληρώνει φέτος ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος 36 έτη από την εισεπίσκοπο χειροτονία του με τον υψηλό τίτλο Κυρίνης υπό το αηδήμου προκατόχου του Πατριάρχου Κυρού Παρθενίου τη 17η Ιουνίου 1990. Ο Μακαριότατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία επί του Ιερού Θυσιαστηρίου του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου Αλεξανδρίας του Ιερού Θυσιαστηρίου, όπου οι Άγιοι Προκάτοχοι Πατριάρχες αδιακόπως τελούσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μετά το πέρας της ευχαριστηριακής συνάξεως, ο Μακαριότατος με δάκρυα στα μάτια μίλησε για τα 36 αυτά χρόνια από την ευλογημένη εκείνη ημέρα. Λίγοι πιστοί, αλλά άπλετος η Θεία Χάρις του Αγίου Πνεύματος, είπε χαρακτηριστικά. Η βαθιά του ανησυχία για την επιχείρηση των Ισραηλινών αρχών σε εκκλησιαστική ιδιοκτησία στη Σιλοάμ της Ιερουσαλήμ στις 15 Ιουνίου εκφράζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για παράνομη και αδικαιολόγητη κατάληψη αναγνωρισμένης εκκλησιαστικής περιουσίας και επικίνδυνο προηγούμενο για τα δικαιώματα της Εκκλησίας στην Αγία Πόλη, ενώ δίνει στη δημοσιότητα και σχετικό φωτογραφικό υλικό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη ζωντανή μουσική, χορό και νεανική ενέργεια διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ηλίας, φαίνοντας στο προσκήνιο τη ζωντάνια και τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς. Η πρώτη γιορτή νεολαίας της Ιεράς Μητρόπολης είναι γεγονός και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Αυτή την Κυριακή τώρα στην πλατεία Μικρασιατικού Ελληνισμού, Προσφυγικού Ελληνισμού, στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί η γιορτή νεολαίας της Ιεράς Μητρόπολης από τις 12 έως αργά το βράδυ. Το βράδυ Εχθές στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Ανατολικού πραγματοποιήθηκε συναυλία παραδοσιακής μουσικής με τίτλο «Εν τυμπάνο και χορό» στο πλαίσιο των φετινών παυλίων της Ιεράς Μητρόπολης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας. Επιστημονική ημερίδα των θεολόγων εδώ στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Ιχνηλατώντας την ταυτότητα του θεολόγου σήμερα» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το πρωί. Η ημερίδα διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και θα γίνει στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Μητρόπολης, στην Νικολάου Πλαστήρα, στη Χαριλάου. Άλλη μια διανομή δεμάτων τροφίμων πραγματοποιήθηκε και αυτό το μήνα από την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής. Στην Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας τώρα, την 1η Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία με τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη». Θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Η Ιερά Πανήγυρης προς τιμήν του Οσίου Ναούμ θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Οσίου Ναούμ στο Αρμενοχώρι της Φλόρινας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Μητρόπολη, το απόγευμα της Παρασκευής θα τελεστεί ο εσπερινός και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, ενώ το Σάββατο το πρωί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ιεράς Μητρόπολης Ισανίου και Σιατίστης για τις φετινές κατασκηνώσεις για αγόρια και κορίτσια που θα φοιτήσουν την ερχόμενη χρονιά από την Τετάρτη Δημοτικού μέχρι την Τρίτη Λυκείου. Το κατασκηνωτικό κέντρο βρίσκεται στο Βογατσικό. Την Παρασκευή η μουσικοχορευτική παράσταση «Δρόμος είναι ο χρόνος και ανάμνηση ρυθμός» της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στις παραδόσεις της Καπαδοκίας, του Πόντου, της Μικράς Ασίας και των παραλίων της Ανατολικής Θράκης. Θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Άγιος Φώτιος. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε στη συνέχεια την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Αρχικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά τους 33 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Ενώ αύριο Παρασκευή γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές το πρωί και βαθμιαίοι νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Και η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 21 βαθμούς, ενώ 25 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, όπως και στο Ηράκλειο. 25 βαθμούς έχει και η Πάτρας και η Χίος και η Σάμος, αλλά και η Λάρισα, ενώ 20 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. 25 βαθμούς έχει η Έδεσα και η Βέρεια, 23 ο Πολύγυρος, 28 βαθμούς έχουμε στην Κατερίνη, 26 βαθμούς έχουμε στο Κιλκής και 24 βαθμούς έχουμε στις Σέρες. Η Δράμα έχει 25 βαθμούς αυτή την ώρα, 24 βαθμούς έχουμε σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη και 26 βαθμούς σε Κομοτηνή και Ξάνθη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη, 18 Ιουνίου.

Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: αγαπητοί μας φίλοι, μεταφερόμαστε τώρα τηλεφωνικά στο Κιλκής και θα συνομιλήσουμε με το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Κιλκής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δημήτριος Πέρος, γραμματέας του Συνδέσμου. Κύριε Πέρο, χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σας, εύχομαι κάθε καλό να είστε καλά.
0: Θα θέλαμε πρώτα να μας παρουσιάσετε το Σύνδεσμο για να καταλάβουμε τον φορέα, ποιος είναι ο φορέας με τον οποίο μιλάμε, ποιος είναι ο καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών του Κιλκής, όπως και όλοι οι σύνδεσμοι σε όλη την Ελλάδα, είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Άμυνας και συγκεντρώνει δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τους έφεδρους αξιωματικούς, την εκπαίδευση κατά την εφεδρία και με δράσεις που αφορούν στρατιωτική ιστορία, πολιτισμό, τέτοια θέματα.
0: Οπότε συνεχίζετε να είστε δραστήριοι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, πραγματικά. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Αφορμή που ερχόμαστε στο Κιλκής είναι

0: Ο εορτασμός της μεγάλης μάχης του Κιλκής, 21 Ιουνίου, για την οποία έχετε διοργανώσει κάποιες δράσεις, αν θέλετε να μας τις παρουσιάσετε.
1: Ναι, φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργανώνουμε μια εκδήλωση πάνω στο μνημείο, στο λόφο ηρώων της μάχης του Κιλκής. Έχουμε βάλει τον τίτλο «Κιλκής 1913, ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος, ένα κονσέρτο σε δύο μέτωπα, πολεμικό και διπλωματικό». Αυτός λοιπόν ο περίεργος τίτλος είναι αυτός που θα μας καθοδηγήσει για να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου με κέντρο την ουσιαστική και σημαντικότερη μάχη αυτού του πολέμου, που ήταν η μάχη του Κιλκής Λαχανά με τους τόσους νεκρούς και τραυματίες.
0: Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πέρο, που ασχολείστε με κάτι τέτοιο, που μελετάτε προφανώς τις πηγές, αλλά και θέλετε να τις απλουστεύσετε, να τις μεταδώσετε στο ευρύ κοινό.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι, και πραγματικά το φετινό ιστορικό αφιέρωμα μνήμης, το οποίο θα μπορέσει να παρακολουθήσει όποιος έρθει επάνω στο μνημείο, γίνεται την Παρασκευή στις 8.30 ώρα το βράδυ, στηρίζεται κυρίως σε μαρτυρίες, ντοκουμέντα του 13, όχι μόνο ελληνικά αλλά και άλλων χωρών. Έχουμε αμερικανικά, έχουμε αγγλικά, γαλλικά και το κυριότερο έχουμε και βουλγαρικά φέτος.
0: Θέλετε, επειδή νομίζω έχετε προσωπικά ασχοληθεί με την έρευνα αυτή, να μας παρουσιάσετε πιο αναλυτικά κάποια πράγματα?
1: Ναι, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε εμείς την παρουσίασή μας όπως είναι τα γεγονότα. Όταν ο ελληνικός στρατός μπαίνει στη Θεσσαλονίκη, οι Βούλγαροι έχουν καταλάβει ήδη το Κιλκής, τις Σέρες, τη Δράμα, την Καβάλα. Όμως, επειδή δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν τη Θεσσαλονίκη, όλοι το γνωρίζουν αυτό, διέταξαν στρατεύματα από τη Θράκη, εγκατέλειψαν τη μάχη που γινόταν με τους Τούρκους στη Θράκη και έσπευσαν να προλάβουν και αυτοί να μπουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήρθαν δεύτεροι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ζητήσουν μετά να μπουν στην πόλη στρατεύματα βουλγαρικά ως σύμμαχοι πλέον. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα περίεργο ιδιότυπο, όπως λέμε, καθεστώς συγκυριαρχίας, όχι μόνο τόσο στην πόλη με στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στα περίχωρα της κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια υπήρξαν πολλές συγκρούσεις και πολλά προβλήματα με αυτή τη συγκυριαρχία, διότι όπως γνωρίζουμε δεν υπήρχε στη συμφωνία τότε που μπήκε η Ελλάδα στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο συμφωνία διανομής εδαφών. Έτσι είχαμε λοιπόν από τον Οκτώβριο, τις 26 Οκτωβρίου του 1912 μέχρι και την έναρξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου που έγινε στις 16 προς 17 Ιουνίου, είχαμε πάρα πολλές συγκρούσεις και κάποιες είχαν πολλούς νεκρούς και ήταν κανονικός πόλεμος. Ήταν ένας ακήρυχτος πόλεμος όπως λέμε. Η Θεσσαλονίκη ιδίως δεινοπάθησε. Να δώσω ένα στοιχείο. Σκεφτείτε ότι το βουλγαρικό στρατηγείο, να πούμε η διοίκηση βουλγαρική στη Θεσσαλονίκη, ήταν απέναντι από την Αγία Σοφία, εκεί που σήμερα υπάρχει ένα γνωστό, πολύ γνωστό ζαχαροπλαστείο της πόλης. Οι προστριβές ήταν καθημερινές και μετά την συνθήκη του Λονδίνου η Βουλγαρία κατά κάποιο τρόπο θεώρησε τον εαυτό της αδικημένο και δεν συμφωνούσε σε καμία διανομή που προτεινόταν τότε. Έτσι σιγά σιγά οδηγηθήκαμε στο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο.
0: Από τη μάχη του Κιλκής τι χαρακτηριστικό έχετε να μας πείτε, τι μπορούμε να μεταφέρουμε την ώρα αυτή στους ακροατές μας?
1: Ναι, πάρα πολλά. Να σας πω μόνο ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε με την υπαιτιότητα των Βουλγάρων, διότι αυτοί επιτέθηκαν εναντίον των πρώην συμμάχων τους, εναντίον των Ελλήνων και των Σέρβων, εναντίον των Ελλήνων στην περιοχή του Παγκαίου και εναντίον των Σέρβων στην περιοχή της Γευγελής. Διότι δεν είπαμε προηγουμένως ότι στο διάστημα αυτό οι Έλληνες και οι Σέρβοι είχαν έρθει σε συμμαχία και το γνώριζαν αυτό και οι Βούλγαροι, οπότε ήθελαν να αποκόψουν την επαφή αυτών των δύο στρατευμάτων. Η μάχη στο Κιλκίς προέκυψε ως δική μας πρώτη επίθεση, προλαμβάνοντας τους Βουλγάρους που, όπως διαπιστώσαμε μετά την είσοδο του ελληνικού στρατού στο Κιλκίς, υπήρχαν διαταγές επιθετικής ενέργειας δικής τους, βουλγαρικής, τους προλάβαμε εμείς στις 19 του μηνός. Η μάχη του Κιλκίς ήταν στην ουσία τρεις μέρες, 19, 20 και 21 μέχρι και τις 10 το πρωί, μια πολύ νεκρή μάχη. Στην ιστορία της στρατιωτικής έχει καταγραφεί ως μάχη Κιλκίς Λαχανά, γιατί είναι μία μάχη που περιλαμβάνει και τις δύο αυτές περιοχές. Οι Βούλγαροι είχαν οχυρώσει πάρα πολύ καλά την περιοχή του Κιλκίς και του Λαχανά, με πολλές γραμμές αμήνης, με ορίγματα, με εγκαταστάσεις που είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία, και το σημαντικό ότι σε αυτό τον κάμπο του Κιλκίς μπορούσαν οι Βούλγαροι να πολεμούν μέσα από τα ορίγματά τους είτε όρθιοι είτε καθιστοί. Σε αντίθεση με τους Έλληνες που επιτίθεντο στο ξέφωτο. Μέσα σε μία λοιπόν εποχή με πολύ ζέστη, κατά την υποχώρηση τους οι Βούλγαροι έκαιγαν και τα σπαρτά που υπήρχαν στην περιοχή και τότε δημιουργήθηκε ένας πολύ πυκνός καπνός, ζέστη αφόρητη, έλλειψη νερού. Πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Υπήρχε όμως από την πλευρά των Ελλήνων μεγάλη διάθεση για αυτοθυσία. Πραγματικά δηλαδή ξέρανε οι Έλληνες που πολεμούσαν τότε ότι σίγουρα πολλοί από αυτούς δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους.
0: Το ήξεραν, εννοείται, λόγω των συνθήκων.
1: Το ήξεραν επειδή οι Βούλγαροι ήταν και πιο ισχυρός στρατός, πιο οργανωμένος και πολύ άριθμος. Το σφάλμα τους βέβαια ήταν ότι οι Βούλγαροι υποτίμησαν τον ελληνικό στρατό, θεωρώντας τον ότι δεν είναι ικανός για πολλά πράγματα και διακήρυταν παντού και στις δημόσιες σχέσεις τους και στα δημοσίευματα του τύπου ότι σε 30 ώρες, 25 με 30 ώρες, ο στρατός τους από το Κιλκίς θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό, όπως καταγράφεται και στα βουλγαρικά αρχεία, δημιούργησε έτσι μια επανάπαυση στη διοίκηση του δικού του στρατεύματος και δεν αντιμετώπισαν τους Έλληνες όπως έπρεπε. Επίσης όμως υπάρχει και κάτι άλλο που δεν είναι πολύ γνωστό στον κόσμο. Δεν υπήρχε η ομόνοια και η ομοψυχία που είχαμε οι Έλληνες τότε, μοναδική στα χρονικά της ελληνικής ιστορίας. Τότε η συνεργασία Πρωθυπουργού Βενιζέλου, Βασιλιά Κωνσταντίνου, Εκκλησίας, λαού, ήταν πραγματικά μοναδική. Δεν νομίζω στα ιστορικά χρόνια της Ελλάδας, του ελεύθερου ελληνικού κράτους, να υπήρχε άλλοτε τέτοια ομοψυχία. Αντίστοιχα, στην πλευρά τη βουλγαρική τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά. Σκεφτείτε ότι λίγο πριν την έναρξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, οι Βούλγαροι αντικατέστησαν τον πρωθυπουργό τους, διότι ο προηγούμενος ήταν συγκαταβατικός και δεν ήταν υπέρ του πολέμου. Και μετά την έναρξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, και αυτός ο πρωθυπουργός παραιτήθηκε, δημιουργήθηκαν ταραχές στη Σόφια, είχαμε δηλαδή μια κατάσταση πολύ έκριθμη από την πλευρά τους. Και αυτό φυσικά φάνηκε και στα στρατεύματά τους. Να πούμε ακόμα ότι η ορμητικότητα του ελληνικού στρατού περιείχε πραγματικά ένα μεγάλο πάθος αντεκδίκησης, να το πούμε, πέραν από την επιθυμία για την απελευθέρωση των εθνικών εδαφών, διότι κατά την κυριαρχία των Βουλγάρων στις περιοχές τις οποίες είχαν καταλάβει από τους Τούρκους, εφάρμοσαν μια στρατηγική γενοκτονίας πραγματικά, κατά την οποία δολοφονούσαν κατοίκους, συνελάμβαναν χωρίς λόγο και αιτία, κάτι το οποίο το έκαναν και κατά την αποχώρησή τους. Σκεφτείτε ότι έχουμε τρεις Μητροπολίτες εκτελεσμένους και κατασφαγιασμένους. Επίσης, δεν φέρθηκαν καθόλου καλά ούτε στο μουσουλμανικό πληθυσμό. Έχουμε, για παράδειγμα, τον βίαιο εκχριστιανισμό και των Πομάκων, αλλά και του μουσουλμανικού πληθυσμού, που τους βάφτιζαν με ένα περίεργο βάφτισμα και χάρασαν και το σταυρό, όπως γράφουν τα στοιχεία, με ένα πυρωμένο ξύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά δημιούργησαν μία πολύ μεγάλη δύναμη αντεπιθετικότητας από τους Έλληνες, ορμή, όπου γι' αυτό και δεν σταματούσαν πουθενά. Πέφτανε στη μάχη, ειδικά στο Κιλκής εδώ, είχαμε το σύνολο των απολειών που καταγράφονται, 8.828 νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι. Ένα μεγάλο ποσοστό σε ένα στρατό που αριθμούσε πάνω κάτω 90 με 100.000 τότε, στην πρώτη μάχη να έχει τόσες απώλειες. Οι απώλειες συνεχίστηκαν και μετά, αλλά η μεγαλύτερη και πολύ νεκρή μάχη έγινε εδώ στο Κιλκής.
0: Σήμερα, κύριε Πέρο, το Κιλκής θυμάται τους ένδοξους προγόνους του Στιμά?
1: Ναι, βεβαίως, έχουμε εδώ στο Κιλκής και φυσικά και το μνημείο το οποίο επισκέπτονται τακτικά και μαθητές των σχολείων και φοιτητές και ο κόσμος εδώ, αλλά και μέσα από οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης φέρουν τα ονόματα πεσών των αξιωματικών. Σκεφτείτε ότι είχαμε πολλούς διοικητές συνταγμάτων, συνταγματάρχες, αντισυνταγματάρχες, αξιωματικούς, πέραν από το μεγάλο αριθμό των οπλητών οι οποίοι ήταν εκτός μάχης. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς αξιωματικούς εδώ.
0: Μάλιστα. Τα μηνύματα της μάχης ποια είναι στο σήμερα? Έχει να μας δώσει αυτή η τεράστια μάχη της ελληνικής ιστορίας κάποια μηνύματα?
1: Πάρα πολλά. Το πρώτο νομίζω το είπαμε ήδη, ομοψυχία. Υπήρχε ομόνοια λοιπόν και ομοψυχία κατά την διεξαγωγή αυτών των επιθέσεων εδώ στο Κιλκής και στη συνέχεια, μέχρι και το τέλος του πολέμου. Οι διηγήσεις των ίδιων των στρατιωτών αλλά και των αξιωματικών, υπήρχε η σύμπνοια και οι αξιωματικοί έδιναν το παράδειγμα, αλλά και οι ίδιοι οι στρατιώτες διηγούνται ότι, να σας πω ένα περιστατικό, που τραυματισμένοι γράφει ένας στα απομνημονεύματά του, οι τραυματισμένοι έδιναν το όπλο τους στον επόμενο που μπορούσε να περπατήσει. Και μάλιστα μέσα σε αυτό τον καύσωνα και το πύρα αυτό του πολέμου και της μάχης έδιναν και το παγούρι τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκεφτεί κανείς, ένας τραυματισμένος που έχει ανάγκη λίγο νερό, το οποίο ήταν και δυσεύρετο τότε λόγω της επιδημίας της χολέρας. Το τρίτο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι υπήρχε η εθνική ιδέα τότε, η μεγάλη ιδέα όπως την διδάσκουμε και στα σχολεία, η οποία ήταν πολύ ενεργός και κινητοποιούσε πραγματικά όλους αυτούς που πολέμησαν. Κάτι άλλο να συμπληρώσω εδώ, να σκεφτούμε ότι οι περισσότεροι που πολέμησαν εδώ στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θράκη δεν καταγόταν από την περιοχή, οι περισσότεροι ήταν από την Νότια Ελλάδα. Την Πελοπόννησο, από τα νησιά, από την Στερεά Ελλάδα, από την υπόλοιπη Ελλάδα που ήταν τότε ελεύθερη.
0: Πολλά τα μηνύματα λοιπόν που έχει να μας δώσει για την ενότητά μας, όπως είπατε, για την ομοψυχία, για το να, ότι οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε ολόκληρη την Ελλάδα όπως την παραλάβαμε.
1: Ναι, και ναι, συμφωνώ, έτσι είναι τα πράγματα. Και κάτι άλλο που παρατήρησα κατά τη μελέτη των αρχαιακών υλικών, ότι δεν έχει τόσο δημοσιότητα, να το πω, δεν έχουν γίνει τόσες εργασίες ανάλογες με άλλες εποχές. Για παράδειγμα, γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά συγγράμματα που αναφέρονται στον εμφύλιο, ενώ αντίστοιχα στους Βαλκανικούς πολέμους δεν συμβαίνει το ίδιο. Και έτσι πάρα πολλές πτυχές μένουν ακόμα άγνωστες για αυτή την περίοδο, που αποτελεί πραγματικά παράδειγμα για όλο τον Ελληνισμό. Ένα μόνο να σας πω ακόμα, ότι είχαμε πάνω από 50.000 εθελοντές, οι οποίοι ήρθαν από την Αμερική, από την Αίγυπτο, από άλλες περιοχές του Ελληνισμού. Μετανάστες τότε.
0: Και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα για τους καιρούς μας. Ο εθελοντισμός μέχρι αυτοθυσίας.
1: Ναι, πραγματικά, και αν διαβάσουμε κείμενα που συγγράφηκαν το 13, το 14 στην Αλεξάνδρεια. Έχουμε πάρα πολλά συγγράμματα τα οποία έχω εκδοθήκαν στην Αλεξάνδρεια. Επίσης πάρα πολλά ντοκουμέντα τα οποία εξεδόθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο κόσμος τότε είχε πραγματικά, ερχόντουσαν από τόσο μακριά με σκοπό να δώσουν το αίμα τους και τη ζωή τους ακόμα για την πατρίδα.
0: Μια ένδοξη μάχη, μια πολύ σπουδαία μάχη, σταθμός στην ελληνική ιστορία. Η μάχη αυτή που ιδιαίτερως θυμάται και εσείς ως σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών Κιλκής, κύριε Πέρο. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς προγραμματίζετε?
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα ιστορικό αφιέρωμα μνήμης, όπως το λέμε, το οποίο θα κρατήσει περίπου μία ώρα στο σύνολό του. Θα παρουσιάσουμε αδημοσίευτα και άγνωστα ντοκουμέντα της εποχής και ο θεατής ακροατής θα παρακολουθήσει τα γενόμενα ως αν να είναι παρόν στις μάχες, σε χρόνο ενεστώτα, δηλαδή μεταφερόμαστε στο 13. Αξιοποιήσαμε όλες αυτές τις πηγές που προανέφερα και το σημαντικό για μας φέτος είναι που βρήκαμε και αξιοποιούμε βουλγαρικά αρχεία κατά τα οποία περιγράφεται μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα η συμπεριφορά και οι κινήσεις των Βουλγάρων μέσα στην πόλη του Κιλκής με τις περιοχές εδώ, πώς μετακινήθηκαν, πώς αντιμετώπισαν τον πόλεμο αυτό. Κάτι το οποίο δεν το βρήκα πουθενά αλλού, δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή μέχρι τώρα. Εκτός όμως από αυτά, έχουμε να παρουσιάσουμε και ένα μικρό δρόμενο γύρω στα 12 λεπτά τη σημαντική συνάντηση στην Βηρώνια του βασιλέως Κωνσταντίνου τότε με τον πρωθυπουργό Ελευθερίο Βενιζέλο, ώστε να δει ο κόσμος από κοντά τη συνεργασία που είχαν και πώς σκεπτόταν και ο βασιλιάς, πώς σκεπτόταν και ο Βενιζέλος μέσα από τα ντοκουμέντα που πάλι θα ακουστούν εκεί. Ναι, στο τέλος, κλείνουμε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, εκεί γι' αυτό και λέμε το διπλωματικό πεδίο και το κονσέρτο που είναι σε δύο μέτωπα. Κλείνουμε λοιπόν με αυτό, να δούμε και τη συμπεριφορά των μεγάλων δυνάμεων και πώς σκέπτονταν οι μεγάλες δυνάμεις μέσα από τα ντοκουμέντα και τα τηλεγραφήματα τα οποία αντάλλασαν τότε μεταξύ τους οι χώρες. Η Γαλλία ειδικά, η Αγγλία και έχουμε και αμερικανικά αρχεία. Παρότι η Αμερική ήταν τόσο μακριά, όμως υπήρχε το ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε στείλει τότε έναν απεσταλμένο στην περιοχή εδώ, ο οποίος εκπροσωπούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλα σχεδόν τα βαλκανικά κράτη και στην έκθεσή του αναφέρει για όλους τους πρωθυπουργούς με τους οποίους συναντήθηκε και γράφει και αυτός τα συμπεράσματά του. Και το σημαντικότερο νομίζω απ' όλα είναι η συμμετοχή των νέων παιδιών, όπου θα έχουμε και 11 μαθητές και μαθήτριες του 3ου Γυμνασίου Κιλκής. Τα παιδιά τα οποία θα λάβουν μέρος σε αυτή την εκδήλωση, ώστε να την ομορφύνουν περισσότερο και να μας συγκινήσουν ακόμα.
0: Μάλιστα, είναι ιδιαίτερος και ο χώρος που επιλέξατε για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης που μας περιγράφετε.
1: Μα νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος χώρος από αυτόν, γιατί το μνημόσυνο πρέπει να γίνεται στο μνημείο. Άρα είμαστε εκεί στον χώρο τον Ιερό που συνέβησαν οι μάχες, αν και οι μάχες συνέβησαν σε όλη την περιοχή του Κιλκής, αλλά εφόσον επιλέχθηκε αυτός ο χώρος για το μνημείο, για να γίνονται τα αφιερώματα εκεί και ειδικά το έτσι με την πτώση του ήλιου όπως το έχουμε στην ώρα, πραγματικά θα έχει μια μοναδική και την εξωτερική ατμόσφαιρα για να μπορούμε να αναβιώσουμε αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν τότε.
0: Και αν θέλετε κλείνοντας κύριε Πέρο, ένα μήνυμα στους ακροατές μας, ποιος είναι ίσως ο στόχος της εκδήλωσής σας, ό,τι νομίζετε εσείς να μας πείτε.
1: Ναι, ο στόχος της εκδήλωσης είναι πρώτα να μάθει ο κόσμος τι έγινε, να καταλάβει τι έγινε, να δει όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τότε σε πρώτο πλάνο, σε χρόνο ενεστώτα, να μπορέσει λοιπόν να τα ζήσει και και να υπάρξει μια συνέχεια μετά από την νεότερη γενιά, ώστε αυτό που εμείς θα παραδώσουμε να μπορέσουν να το πάνε παραπέρα.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Και συγχαρητήρια.
1: Να κλείσω λίγο με τις θερμές μας ευχαριστίες στους υποστηρικτές μας, πρωτίστως η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, η οποία μας παρεχώρησε πραγματικά πολύτιμο ιστορικό αρχαιακό υλικό, την 71η Ταξιαρχία Πόντος, η οποία μας υποστηρίζει, την Πολιτιστική Εταιρεία των Εκπαιδευτικών, από την οποία συμμετέχει και ο Πρόεδρός της στα δρόμενα και στην παρουσίαση, και φυσικά τα παιδιά και το σχολείο, το Τρίτο Γυμνασίου, το Διευθυντή και τους καθηγητές του Τρίτου Γυμνασίου, τα οποία συμμετέχουν σε αυτή την όμορφη εκδήλωση.
0: Αφού σας συγχαρούμε, εμείς να σας ευχαριστήσουμε και για τη συμμετοχή σας σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε από τον Σύνδρομο Εφέδρων Αξιωματικών που είχατε την καλοσύνη να μας καλέσετε να πούμε δύο λόγια έτσι για αυτή την σημαντική μάχη που δυστυχώς δεν είναι τόσο γνωστή στο Πανελλήνιο. Περισσότερο μπορεί να τη γνωρίζουν και στο εξωτερικό ή και πλέον είναι γνωστή σε λίγους που εξειδικεύονται στον τομέα των ιστορικών ερευνών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας φίλοι, τηλεφωνικά κοντά μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Πέρος από το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Κιλκής. Μας μίλησε για την εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος στο Κιλκής με αφορμή την μεγάλη μάχη του Κιλκής.

Έβλεπα, αγαπητοί ακροατές, μία πάρα πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία που έδειχνε ένα κοντινό πλάνο, κάποια κοχύλια στην άμμο πάνω. Και σκεφτόμουν ότι τι άλλο θα μπορούσε να μαρτυρήσει την άφιξη του καλοκαιριού από τα καταγάλανα νερά της θάλασσας, τις υπέροχες ακρογιαλιές της πατρίδας μας, οι οποίες φιλοξενούν κοχύλια σε διάφορα σχήματα και μεγέθη. Και είναι αλήθεια πως κάθε φορά που πάμε στην θάλασσα αναζητούμε ένα τέτοιο κοχύλι ή και περισσότερα. Είναι όντως μια πανέμορφη καλοκαιρινή εικόνα. Είναι αλήθεια ότι οι φωτογράφοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τις φωτογραφικές μηχανές, εστιάζουν σε ένα σημείο και θολώνουν το υπόλοιπο, έτσι ώστε να επικεντρωθούμε όταν βλέπουμε μια τέτοια φωτογραφία στην λεπτομέρεια, ας πούμε, των κοχυλιών ή τις πέτρες που φωτογραφίζει. Αυτή την ικανότητα την έχουν και τα μάτια μας, βέβαια. Σε πολύ, πολύ μεγαλύτερη ικανότητα. Όταν θέλουμε πολύ να δούμε κάτι, επικεντρώνουμε όλο το βλέμμα μας σε αυτό, χωρίς να μας αποσπούν την προσοχή αυτά που υπάρχουν γύρω. Τα θολώνουμε, με λίγα λόγια. Και αυτή την ικανότητά μας μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, βέβαια, είτε για καλό είτε για κακό δικό μας. Στο χέρι μας είναι, αγαπητοί ακροατές, το που εστιάζουμε, είτε με τα υλικά, αλλά είτε και με τα πνευματικά μας μάτια. Γιατί υπάρχει και αυτή, η πνευματική εστίαση. Το πνευματικό φόκους. Τα βλέμματά μας είναι συνήθως στραμμένα στα πάθη και τα ελαττώματα των άλλων. Τι έκανε ο ένας, τι είπε ο άλλος, που πήγε, με ποιον ήταν, που δεν ήταν σωστός. Εστιάζουμε στους άλλους, κοιτάζοντας τις λεπτομέρειές τους, ενώ θολώνουμε τον εαυτό μας. Έτσι δεν διακρίνουμε τις δικές μας αδυναμίες. Μήπως τελικά θα έπρεπε να γίνεται το αντίθετο? Ναι, εστιάζουμε, ναι, αλλά όχι για να θαυμάσουμε τον εαυτό μας και να πούμε, μα τι καλός άνθρωπος είμαι. Να εστιάζουμε για να βλέπουμε καλύτερα και να εντοπίζουμε τα πάθη, τα ελαττώματά μας και αν είναι δυνατόν να τα διορθώνουμε κιόλας. Θυμόμαστε τον τελώνει με το Φαρισαίο. Να μην γινόμαστε σαν εκείνον, αλλά να μιμούμαστε τον ταπεινό τελώνη. Ο μόνος αναμάρτητος που υπήρξε πάνω στη γη είναι ο Χριστός. Ακόμη και οι μεγαλύτεροι Άγιοι είχαν αδυναμίες, που όμως προσπαθούσαν να τις νικήσουν. Ο Κύριος μας είπε, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Εμείς πολλές φορές κατακρίνουμε χωρίς καν να έχουμε διαπιστώσει μόνοι μας το λάθος. Φήμες μας ενημέρωσαν γι' αυτό. Μία παροιμία λέει, από όσα βλέπεις τα μισά και από όσα ακούς κανένα. Και ο Θεός μας έδωσε κρίση όχι για να κατακρίνουμε τους άλλους, αλλά για να κρίνουμε τον εαυτό μας, κυρίως τον εαυτό μας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, έτσι το φετινό καλοκαίρι, να ρίξουμε την εστίαση σε μας. Να κάνουμε focus σε μας. Να εξετάσουμε τον εαυτό μας, αν αυτά που σκεφτόμαστε, αν αυτά που πράττουμε είναι σωστά ή όχι. Αν αυτά που λέμε είναι σωστά ή είναι γεμάτα κακία.
Εστίαση λοιπόν στον εαυτό μας και όχι στον συνάνθρωπό μας.

Η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά, αγαπητοί ακροατές. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό, όχι μόνο τώρα αλλά γενικά μέσα στη διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να καλείτε στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolidia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φίλες και φίλοι, σήμερα θα μαγειρέψουμε κολοκυθάκια γεμιστά. Ένα απλό αλλά πεντανόστιμο φαγητό. Για το φαγητό μας θα χρειαστούμε 10 κολοκυθάκια στρογγυλά μέτρια, 200 γραμμάρια κουκουνάρι, 3 καρότα, 3 μέτριες μελιτζάνες, 600 γραμμάρια ρύζι καρολίνα, 1 ελαιόλαδο, μαϊντανό, δυόσμο, 2 ντομάτες σε μικρά κυβάκια, 2,5 φλιτζάνες ζωμό λαχανικών, 1 αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Πλένουμε τα κολοκυθάκια μας, αφαιρούμε το καπάκι και τα αδειάζουμε αφήνοντας λίγη σάρκα στο εσωτερικό τους. Τα τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί αφού τα έχουμε αλατοπιπερώσει και τα έχουμε ραντίσει με λίγο λάδι. Σε μια ρηχή κατσαρόλα βάζουμε λίγο λάδι, το ρύζι, τα καρότα. Αφού τα έχουμε λιώσει στο μπλέντερ μας, τις μελιτζάνες μπορούμε να τις βάλουμε σε πολύ μικρά κυβάκια. Εάν όμως τα παιδιά μας δεν αγαπούν τις μελιτζάνες, τις λιώνουμε και αυτές στο μπλέντερ και μετά τις ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το κουκουνάρι, τις ντομάτες σε κυβάκια, αλάτι, πιπέρι, το ζωμό λαχανικών, τα ανακατεύουμε και τα σιγοβράζουμε για 10 λεπτά. Στο τέλος ρίχνουμε το δυόσμο και το μαϊντανό και ανακατεύουμε και κατεβάζουμε από τη φωτιά. Γεμίζουμε τα κολοκυθάκια μας, τα ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο, προσθέτουμε ένα ποτήρι νερό στο ταψί μας, σκεπάζουμε το φαγητό μας και το ψήνουμε στους 220 βαθμούς. Έτσι απλά και οικονομικά έχουμε ένα εύγευστο και θρεπτικό πιάτο για τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να θυμηθούμε τα υλικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε κολοκυθάκια γεμιστά. Χρειαζόμαστε 10 κολοκυθάκια στρογγυλά μέτρια, 200 γραμμάρια κουκουνάρι, 3 καρότα, 3 μέτριες μελιτζάνες, 600 γραμμάρια ρύζι καρολίνα, ελαιόλαδο, μαϊντανό, δυόσμο, 2 ντομάτες σε μικρά κυβάκια, 2,5 φλιτζάνες ζωμό λαχανικών, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.

Σήμερα 18 Ιουνίου έχουμε τις σταγόνες Σοφίας, όπου μας λένε πως σήμερα γίνεται κατάλυση ηχθείως. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου θα γίνει στις 9 παρά 10, στις 8 και 50. Η σελήνη είναι 3 ημερών. Δύο τα μηνύματα σήμερα. Το πρώτο είναι το οσίο φερέμ του Κατουνακιώτου. Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου πάθη. Θα κάνεις και στα δικά μου. Έτσι θα γίνεις Άγιος. Αυτό μας λέει ο όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Αν θέλουμε να γίνουμε Άγιοι, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Υπομονή όχι μόνο στα δικά μας πάθη, αλλά κυρίως στο αδελφού μας. Το δεύτερο μήνυμα έρχεται από τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης. Μη βιάζεσαι, μας λέει ο Άγιος, να μιλάς και να ενεργείς ήρεμα. Θα τα καταφέρεις. Ο εχθρός είναι που βιάζεται και μας ταράζει. Πόσο μα πόσο αληθινός είναι αυτός ο λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης. Αν σε μία συνομιλία, έτσι, σε μία προστριβή μας, μικρή όχι μεγάλη, με κάποιο συνάδελφο μέσα στο σπίτι, οπουδήποτε, έξω, αν βιαστούμε και μιλήσουμε, αν βιαστούμε και ενεργήσουμε ακόμη περισσότερο, τότε είναι που ταραζόμαστε. Αν λίγο περιμένουμε, όχι πολύ, ίσαμε να πούμε ένα κύριε Λέισον. Τότε όλη η δύναμη αυτής της ταραχής ξεπέφτει. Ας το δοκιμάσουμε. Όσες φορές το δοκιμάσαμε, σίγουρα έχουμε βγει νικητές. Αυτό είναι αλήθεια. Και έτσι να κάνουμε τα όσα μας προτρέπει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, να τα κάνουμε πράξη. Μη βιάζεσαι να μιλάς και να ενεργείς ήρεμα. Θα τα καταφέρεις. Ο εχθρός είναι που βιάζεται και μας ταράζει. Με αυτό το μήνυμα, αγαπητοί ακροατές, θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Την εκπομπή μας μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Καλή συνέχεια, ο Θεός μαζί μας.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι προσφυλής ακροατέ, για να μελετήσουμε τον αιώνιο λόγο του Θεού. Χθες καμαρώσαμε τους πρώτους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κράτησαν ψηλά τα λάβαρα της πίστεως και αντιμετώπισαν με θάρρος και ηρωισμό την εχθρότητα των Ιουδαίων και δεν λύγησαν μπροστά στο πλήθος των δοκιμασιών. Είναι άλλωστε γνωστόν ότι οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης με τη ζωή τους προεκάλεσαν τις αντιδράσεις των Ιουδαίων αλλά και την εχθρότητα των ειδωλολατρών. Ο Απόστολος Παύλος ανησύχησε προφανώς και θέλησε να τους στηρίξει, αλλά συγχρόνως του δόθηκε η ευκαιρία να τους επενέσει για την αγωνιστική τους διάθεση και το ηρωικό τους φρόνημα. Ώρα όμως, προσφυλής μας ακροατέ, να ακούσουμε τη φωνή του Αποστόλου Παύλου. Ήδη ευρισκόμεθα εις το πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και διαβάζουμε τους στίχους

7 έως 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ώστε γενέστε ημάς τύπους πάση της πιστεύωσιν εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα. Αφημών γαρεξήχητε ο λόγος του Κυρίου, ου μόνον εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο η πίστη ημών, η προς τον Θεόν εξελίληθεν ώστε μη χρίαν ημάς έχειν λαλήν τι. Με πιο απλά λόγια, έτσι γίνεται το υπόδειγμα σε όλους τους πιστούς της Μακεδονίας και της Αχαΐας. Από σας αντίχησε ο λόγος του Κυρίου, όχι μόνον στη Μακεδονία και την Αχαΐα, αλλά και σε κάθε τόπο έγινε γνωστή η πίστη σας προς τον Θεόν, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη εμείς να πούμε τίποτε. Οι χριστιανοί προσφυλείς μας ακροατέ της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων, έχοντες μπροστά τους τα ζωντανά πρόσωπα του Χριστού, τον ακούραστο και αλήγιστο Απόστολο Παύλο, με τους τιμίους συνεργάτας του, δίδουν στην καθημερινή του ζωή τη μαρτυρία του Ιησού τον Ναζωραίο. Η αλλαγή των από τη μια ζωή στην άλλη είναι τόσο σημαντική, ώστε να γίνεται αντιληπτή όχι μόνον από τους διδασκάλους του Ευαγγελίου, αλλά και από αυτούς τους ειδωλολάτρας της πόλεως, οι οποίοι τους έχασαν από τα κοσμικά κέντρα, από τα υποδρόμια, από τα θέατρα και από όλες τις ειδωλολατρικές εκδηλώσεις. Οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν ραγδαία πνευματική άνοδο, με αποτέλεσμα να ανέλθουν στα ύψη της αρετής και της αγιότητος, πράγμα το οποίο προκαλεί το θαυμασμό όχι μόνον του Αποστόλου Παύλου, αλλά και όλων των χριστιανών της εποχής εκείνης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να τους γνωρίσουν και να οσφρανθούν τη γεμάτη ευωδία Χριστού ζωή των. Οι πρώτοι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης, δεχόμενοι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, πιστεύουν χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς ερωτηματικά, χωρίς σκοπιμότητες και υπολογισμούς και χωρίς οι ίδιοι να αντιληφθούν, γίνονται άφωνοι κήρυκες του Ευαγγελίου. Όσοι διαπιστώνουν τον ένθεον ζήλων και των ενθουσιασμών, όσοι βλέπουν τα άλματα της πνευματικής των ζωής, όσοι πληροφορούνται για τα χριστιανικά τους αισθήματα και τους ηρωικούς τους αγώνας και την κατά Θεόν προκοπή, θαυμάζουν τη δύναμη του Ευαγγελίου και διδάσκονται από τους νεοφωτίστους τους της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων. Οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης, απαλλαγμένοι από τα παχιά λόγια και τις ψευτοευσεβείς φλιαρίες, τη δαιμονική υποκρισία και τον άκρατο εγωισμό που γνωρίζει μόνο να πατηλά φωτοστέφανα να πλέκει στην ευσεβοφάνεια, διώνουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, δημιουργώντας προσωπικές και ουσιαστικές σχέσεις με το σωτήρα και λυτρωτή της καρδιάς των, προσαρμόζοντας τη ζωή τους απολύτως με το θέλημα του Θεού. Αυτήν την ευχάριστον έκπληξην, την καταπληκτική πρόοδο διαπιστώνει και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κάθε τόσο ευχαριστεί από καρδίας τον Κύριον για την πλούσια πνευματική καρποφορία και τους προβάλλει στους χριστιανούς
των άλλων εκκλησιών, όσες φορές έρχεται εις επικοινωνία μαζί τους, ως παράδειγμα αγάπης και αφοσιώσεως εις τον Θεόν. Η χριστιανική ζωή των πιστών της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να αποτελέσει και σήμερα υπόδειγμα ζωής για όλους τους πιστούς, γιατί δεν σταματούν μόνο σε λόγια εντυπωσιακά, δεν παρουσιάζουν πλούσια φιλοσιά θεωρεών, αλλά διαθέτουν ανθοφορία και όριμων καρπών συγκομιδής. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για τους χριστιανούς των ημερών μας? Λόγια πολλά, θεωρίες και ιδανικότητες, βερμπαλισμοί και ευσεβείς φλιαρία, πολλές φορές αποτελούν τα κύρια γνωρίσματα πολλών χριστιανών. Σήμερα όμως οι άνθρωποι είναι χορτασμένοι από λόγια και θεωρίες, από θα και υποσχέσεις. Ο κουρασμένος άνθρωπος της εποχής μας θέλει από τους χριστιανούς συνέπεια στο πιστεύω τους. Λίγα λόγια και πολλή συνέπεια, μικρή γλώσσα και μεγάλη καρδιά. Τα πληθωρικά νομίσματα για να είναι σκληρά πρέπει πάντα να διαθέτουν αντίκρισμα χρυσού. Διαφορετικά καταπίπτει η αξία των. Κάποτε όλοι μας πρέπει να το αντιληφθούμε. Η εποχή των εντυπωσιακών λόγων, των φανταχτερών λογοτεχνημάτων, των φιλοσοφικών επιχειρημάτων, των ρητορικών σχημάτων και των ακαταλαβίστικων στοχασμών πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Ο καθένας μας πρέπει να γίνει ο τύπος του χριστιανού γονέως, του χριστιανού συζύγου, του χριστιανού νέου, του χριστιανού εργάτου, του χριστιανού υπαλλήλου, του χριστιανού εργοδότου, του χριστιανού μαθητού, του χριστιανού διδασκάλου, του χριστιανού πολιτικού ανδρός, του χριστιανού κυβερνήτου.

0: φορά μηχανήματα, όσον αφορά εξειδικεύσεις γιατρών. Αυτή τη στιγμή η καρδιολογία έχει 4 διαφορετικές εξειδικεύσεις που είναι σαν να είναι 4 διαφορετικές ειδικότητες. Επομένως και σε αυτό το τομέα υπήρξε ιδιαίτερη εξέλιξη, αλλά η γνώση των παραγόντων κινδύνου σαφώς μας έδειξε πόσα πράγματα μπορούμε να προλάβουμε χωρίς να φτάσουμε σε τέτοια σημεία.
1: Εξαιρετικά. Απλά αναρωτιόμαστε ότι στοιχείο αντρισμού ήταν το κάπνισμα και φυσικά οι γονείς μας και οι παππούδες μας δεν νοούνται να μην καπνίσουν γιατί θα κακοχαρακτηρίζονταν.
0: Ναι.
1: Σήμερα όμως βλέπουμε ένα άλλο φαινόμενο. Οι μεγαλύτεροι καπνιστές να είναι οι γυναίκες.
0: Ναι, δυστυχώς αυτή η εξάρτηση έχει εξαπλωθεί δίνοντας κάποια αποτελέσματα ευχαρίστησης, νομίζοντας ότι επειδή έχουμε μια νεαρή ηλικία ότι η υγεία μας είναι πολύ καλά και επειδή είναι πολύ μακροχρόνια τα αποτελέσματα, τα κακά αποτελέσματα του καπνίσματος, ότι εντάξει μωρέ, εγώ την άλλη εβδομάδα τώρα λίγο έτσι που μου αρέσει και μετά δεν, και έτσι έχει εξαπλωθεί δυστυχώς και στις γυναίκες. Έχει εξαπλωθεί η χρήση της νικοτίνης και σε άλλα μηχανήματα, πώς να τα πω, ατμοποιητές που απευθύνονται σε νεαρά παιδιά ή σε εφήβους, τα οποία εύκολα θα οδηγήσουν στην εξάρτηση. Γι' αυτό και το άτμισμα, που είναι πολύ καλύτερο από το κάπνισμα, σωστά απαγορεύεται στους δημόσιους χώρους για να μην περάσει το μήνυμα ότι δεν πειράζει, ατμίστε. Γιατί αν μέσα σε αυτό το άτμισμα υπάρχει νικοτίνη, θα επέλθει εξάρτηση. Υπήρχε μάλλον τα λίγο προηγούμενα χρόνια μια έντονη αντιπαράθεση των ψυχιάτρων εάν η νικοτίνη πραγματικά προκαλεί εξάρτηση ή όχι, γιατί όταν την κόβεις δεν έχεις σωματικά συμπτώματα, αυτό που λέγεται στέρηση, τα οποία να είναι μετρήσιμα, όπως είναι ξέρω εγώ στην ηρωίνη, ξέρω εγώ σε άλλα φάρμακα. Τελικά κατέληξαν όμως οι ίδιοι ψυχιάτροι ότι παρότι τα βιομετρικά μπορεί να μην είναι τόσο αντικειμενικά στη μέτρηση, η εξάρτηση είναι εξάρτηση, η υποδοχή της νικοτίνης ελαττώνονται όπως γίνεται στη κάθε εξάρτηση, η έκρηξη ντοπαμίνης και της ευχαρίστησης αυτού του αισθήματος αυξάνεται με τη νικοτίνη, άρα σαφώς πρέπει λίγο να το μελετήσουμε, να το ξέρουν, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ναι, μεν σου προκαλεί κάτι ευχάριστο, αλλά θα σου κάνει εξάρτηση. Και δυστυχώς σήμερα αυτή η γνώση δεν έχει περάσει τόσο πολύ. Πιο πολύ έμεινε στο τσιγάρο, όπου στο τσιγάρο τελικά το πρόβλημα ήταν η καύση και η παραγωγή του μονοξιδίου του άνθρακα, και με το που ανακαλύφθηκε και αυτό πριν από 2 ή 3 χρόνια, πάλι στατιστικά βρέθηκε ότι ωραία, να βγάλουμε τη φωτιά και να το κάνουμε ηλεκτρονικό, να το κάνουμε αυτό που βράζει κτλ. Και έτσι να παίρνουμε μόνο νικοτίνη. Η εξάρτηση όμως είναι εξάρτηση. Πρέπει κάποιος να το ξέρει αυτό. Εντάξει. Δυστυχώς αυτές είναι οι αιτίες της εξάπλωσης αυτής. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση η κατάσταση της πρόληψης. Απλά, να το πούμε, είναι καθαρά ο τρόπος ζωής μας. Θέλουμε να περνάμε καλά, αλλά να μην παίρνουμε κανένα μέτρο και να μην έχουμε καμία άσκηση. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο το πρόβλημα που μας οδηγεί και στην πίεση και στο ζάχαρο και στη χοληστερίνη και στο κάπνισμα. Σε αυτά είναι που στοχεύουμε τον τελευταίο καιρό και εμείς οι καρδιολόγοι, αλλά διεθνώς η προσπάθεια που γίνεται. Να σκεφτείτε ότι η πιο σημαντική προσπάθεια από εργασίες τελευταία όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου γίνεται από νευροφυσιολόγους, οι οποίοι δεν είναι καρδιολόγοι, αλλά βρήκαν οι άνθρωποι πράγματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, στο νευρικό σύστημα, στο πώς αντιδρά και αλληλεπιδρά με το σώμα, που αυτοί οι μεταβολικοί παράγοντες ήταν πάρα πολύ σημαντικοί και φυσικά κατ' επέκταση οδηγούσαν και σε καρδιοπάθειες.
1: Ήρθε η ώρα η Δεσποινίδα Θανασία να μας δείξει με τον τρόπο της πώς γνώρισε καρδιολόγο και πήρε τις συμβουλές για τα προληπτικά αυτά μέτρα.
2: Εσπερινό στον Άγιο Παντελεήμονα. Στη συνέχεια με τη Βαλέρια πάμε στο διπλανό πάρκο. Παίζαμε ώρες, αλλά παρατήρησα ότι καθυστερούσε να με ακολουθήσει. Λαχάνιαζε συνεχώς και φανερά προβληματισμένη τα διηγήθηκα όλα στη μητέρα μου. «Αθανασία, τηλεφωνώ τώρα στη μαμά της», μου είπε εκείνη ανήσυχη. «Μα γιατί?»

0: τόσο σοβαρό. Οπωσδήποτε πρέπει να επισκεφτεί καρδιολόγο. Όλα αυτά που περιγράφεις είναι σημάδια πως η καρδούλα της φίλης σου μπορεί να ασθενεί. Ω, θα κάνει δύσκολες εξετάσεις. Όχι, εύκολες και απλές. Έτσι θα βγούμε από την αγωνία και η φίλη σου θα σε ακολουθεί στις δραστηριότητές σας, υγιέστατη και με ασφάλεια.
1: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί νιώθουμε ότι θα προστατεύσουμε το ευγενές αυτό όργανο που λέγεται καρδιά και ο λαός μας με παροιμίες ή εκφράσεις το έχει αναγάγει σε πρότυπο υγείας καταρχήν αλλά και όμορφης ζωής. Πρόληψη, η κορονίδα της ιατρικής. Οι τηλεθεατές μας έχει μπει στο πετσί τους πια ότι δεν χρειάζεται, όπως ορθά αναπτύξατε, να κυνηγάμε τον καρδιολόγο, αλλά μας κυνηγάει ο καρδιολόγος για να μας ενημερώσει για πράγματα τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν στη συνέχεια σε δυσάρεστες καταστάσεις. Πρόληψη λοιπόν στην καρδιολογία. Ξεκινήσατε από το χειρότερο, το οποίο όλοι το ξέρουμε αλλά όλοι το αμελούμε, που είναι το κάπνισμα. Ποια άλλα πράγματα πρέπει να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε ή να φέρουμε στον τρόπο ζωής μας, ούτως ώστε η πρόληψη να είναι πραγματικότητα, μια πραγματικότητα ζωής?
2: Οι τέσσερις γνωστοί μεταβλητοί παράγοντες είναι η χοληστερίνη, το ζάχαρο, η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα, όπως είπαμε. Γιατί υπάρχουν και παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα γονίδια, τα οποία δεν μπορούμε να τα μεταβάλουμε, ακόμα τουλάχιστον, γίνονται διάφορες έρευνες και προσπάθειες σε αυτό. Σε αυτούς τους τέσσερις παράγοντες που μπορούμε να μεταβάλουμε, οι σημερινές θεωρήσεις δείχνουν ότι έχουν μία κοινή ρίζα. Ειδικά οι τρεις μεταβολικοί παράγοντες, γιατί το κάπνισμα είναι μια επιλογή, αλλά η πίεση, το ζάχαρο και η χοληστερίνη δείχνουν να έχουν μια κοινή ρίζα, τη ρίζα του μεταβολισμού. Και από μελέτες ανασκοπικές που έγινε, έδειξε ότι ο μεταβολισμός μας άλλαξε από τότε που πρωτογίνανε καλλιέργειες και υπήρχε άφθονο φαγητό, ένα σκαλοπάτι επάνω, και έφυγε ξαφνικά επάνω το 1890 περίπου, έφυγε ψηλά η καρδιογειακή νόσος και η παχυσαρκία μαζί, γιατί από τότε άρχισαν να βγαίνουν τα επεξεργασμένα φαγητά και ειδικά αυτά που είχαν ζάχαρη, όπου έπαιρνε ο οργανισμός μας μία μεγάλη ποσότητα ενέργειας που δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί. Και αφού δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί, την έβαζε στην αποθήκη και έτσι γινόταν η παχυσαρκία. Στην αρχή είχε φανεί ανεξάρτητος παράγοντας η παχυσαρκία από τις καρδιοπάθειες, ότι δεν έχει καθόλου σχέση αν δεν υπάρχει πίεση ζάχαρο χοληστερίνη. Τελικά όμως σήμερα λέμε ότι ναι, και η ίδια η παχυσαρκία από μόνη της συμβάλλει σε καρδιακιακές παθήσεις. Άρα το σύνολο, αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι θα πρέπει αυτό που εύκολο λέει ο γιατρός, άλλαξε τον τρόπο ζωής σου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί τα βιώματα που έχουμε, αυτά που μας φέρνουν στο μυαλό ευχάριστες αναμνήσεις και θέλουμε την ώρα που θα ξεκουραστούμε ή την ώρα που θέλουμε να βγούμε να διασκεδάσουμε, να φάμε κάτι, να είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει, κάτι που έχουμε μάθει από την παιδική μας ηλικία. Σήμερα λοιπόν έχουμε τροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ επεξεργασμένες και θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να σπάσει. Και όταν λέμε αλλαγή του τρόπου ζωής, είναι να γίνουν οι τροφές πιο απλές. Δηλαδή να τρώμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε φασολάκια και τρώμε φασολάκια. Άμα βλέπουμε ψωμί, δεν βλέπουμε το σιτάρι. Είναι επεξεργασμένη τροφή. Και πέρα από αυτό το μήνυμα, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία τελικά είναι ότι ο άνθρωπος ζει, είναι κατασκευασμένος να ζει σε κύκλους. Δηλαδή έχει δραστηριότητες, πέφτει και κοιμάται. Κουράζεται, θέλει να ξεκουραστεί. Τρώει, θα πρέπει κάποια διαστήματα να μην τρώει. Αυτό είναι μια πολύ σύγχρονη άποψη, μια μεγάλη μελέτη, Βίρτα λέγεται, η οποία έδειξε ότι αν ένας τέτοιος τρόπος ζωής γίνει στην πράξη, σε ένα χρόνο το 65% των διαβητικών γύρισαν στο να παίρνουν ελάχιστα ή και καθόλου φάρμακα. Μόνο γιατί διατηρούσαν αυτόν τον κύκλο του τρόπου ζωής. Δηλαδή είχαν την άσκηση, είχαν και την ξεκούραση. Δραστηριοποιούνταν το πρωί στη δουλειά, πηγαίνανε το βράδυ για ύπνο. Τρώγανε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες δεν τρώγανε. Εμείς έχουμε αυτό το σύνδρομο της κατοχής ότι πρέπει κάθε 3 ώρες να φάμε, γιατί έτσι η γιαγιά μας επέμενε, και αυτό μας οδήγησε σε δυσάρεστα αποτελέσματα, ξεκινώντας από την παχυσαρκία. Έδειξε λοιπόν αυτή η μελέτη ότι ένα τεράστιο ποσοστό μπορεί να γυρίσει πίσω, άρα δεν φταίνε τα γονίδια, φταίμε εμείς που μαστιγώνουμε ίσως κάποια λατωματικά γονίδια. Κάποιοι χρειαζόταν ακόμα θεραπεία, ναι, το ξέρουμε αυτό. Αυτό δημοσιεύτηκε πριν από 4 χρόνια και δημιούργησε έναν ενθουσιασμό ότι βρήκαμε τρόπο να πούμε στους ανθρώπους πώς να ζούνε. Προχθές η ίδια μελέτη δημοσίευσε τα 5 χρόνια αποτελέσματα. Έτσι, γιατί είδε μακροχρόνια μελέτη. Και στα 5 χρόνια το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι από αυτούς τους ανθρώπους που βελτιώθηκαν, το 70% ξαναγύρισε στις παλιές τους συνήθειες. Ξαναγύρισε στο φαγητό που είχε μάθει από παιδί. Ξαναγύρισε στον τρόπο ζωής που είχε μάθει από ευχάριστες στιγμές. Γιατί είπε, εντάξει, το άλλο το θεράπευσα. Αφού έκοψα τα φάρμακα και το ζάχαρο, τώρα είμαι καλά, ας ξαναγυρίσω εκεί. Δεν είπε κανείς, αφού με αυτό είμαι καλά, έτσι να συνεχίσω να ζω. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αλλάξει τον τρόπο ζωής. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση σε αυτό. Δεν ξέρω εσείς σαν νευρολόγοι τι θέση θα δίνατε σε κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον πρέπει να αρχίσουμε με πληροφορίες. Με να έχει κάποιος τη γνώση τι μπορεί να πάθει και στο τέλος να επιλέξει, ή αν δεν μπορούμε εμείς, γιατί έτσι μάθαμε και γιατί είναι τόσο δύσκολο να το ξεριζώσουμε, να το μάθουμε στα παιδιά μας και εκείνα στα εγγόνια μας.
1: Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Και είπατε και την πραγματικότητα μέσω της μελέτης που αναφέρατε, η δύναμη της συνήθειας.
2: Ναι.
1: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή είναι το βιολογικό μας ρολόι, η βιολογική μας κατεύθυνση στο να ακολουθούμε αυτούς τους κύκλους? Απλά κάνουμε κάποιες υπερβολές. Και θα υπενθυμίσω ότι έχουμε αφήσει όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο μας από το να προσευχηθώ, να διαβάσω, να κατηχηθώ, να πάω σε ένα κινηματογράφο, θέατρο, να παρακολουθήσω μια μουσική παράσταση, και θεωρούμε διασκέδαση να πάω σε ένα καλό εστιατόριο για να φάω.
2: Ναι, αυτό ακριβώς έλεγα. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας ένα βιολογικό ρολόι, όπως σωστά το είπες, που θα πρέπει να το σεβαστούμε αν θέλουμε να λέμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι φυσιολογικό και υγιές. Και βλέπουμε ανάποδα ή στην αντιπέρα όχθη αυτού του βιολογικού ρολογιού εμείς να κάνουμε κάτι μονότονο. Να μην έχουμε αυτό το πλουραλισμό, να μην έχουμε, να πάμε και στο εστιατόριο. Αλλά γιατί να μην έχουμε και μια κατήχηση πνευματική που θα μας ανοίξει κάποιο άλλο, έτσι ώστε να εναλλάσσεται αυτό, να μας κάνει πιο πολύπλευρους. Σίγουρα, πέρα από το ότι θα νιώσουμε καλύτερα, πιστεύω ότι θα γίνουμε και καλύτερα. Δουλεύουμε όλη την ημέρα. Πρέπει να αλλάξουμε, να δουλέψουμε. Φυσικά, είμαι υπέρ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα... Τρώμε όλη την ημέρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, η ρίζα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στο να σεβαστούμε αυτό το βιολογικό ρολόι, που είναι φυσικό. Είναι ενδογενές, όπως σωστά είπες. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσο ψυχολογικά μπορεί κάποιος να εκριζώσει κάποιες τόσο βαθιές συνήθειες σε πράγματα που κάνει. Αυτό θα φανεί από την επίδραση αυτών των τελευταίων γνώσεων που έχουμε, για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, να προσθέσω και μια μικρή πληροφορία. Όταν σε ένα καπνιστή που δεν μπορώ, γιατρέ, δεν μπορώ, τόσα χρόνια προσπαθώ, δεν μπορώ, μόλις το πω ότι ξεκινάει η έμφραγμα, θα κάνουμε τώρα την αγκιοπλαστική, αυτό και τα λοιπά, τι να σε κάνω, είσαι άτυχος, αλλά μη σταχωρήσεις, θα το φτιάξουμε και αυτά, την άλλη μέρα κόβεται το τσιγάρο. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή χρειάζεται ένα τόσο ισχυρό ψυχολογικό χτύπημα για να αλλάξει κάποιος, ή απλά το έβαζε κάτω από το χαλί, δεν μπορώ, αλλά μόλις βρέθηκε η ανάγκη, αναγκαστικά το αντιμετώπισε. Αυτά είναι θέματα πιο ειδικών από μένα για να τα απαντήσω. Συμβαίνει όμως. Το κόβουν αμέσως.
1: Και υπάρχει και το αντίθετο αποτέλεσμα που έχουν και χειρουργηθεί και ταλαιπωρηθεί και παρόλα αυτά συνεχίζουν να καπνίζουν με τους ίδιους αριθμούς.
2: Ναι, ναι, γιατί λένε έγινε καλά. Τώρα εντάξει, μπορώ να επανέλθω εκεί που ήμουν. Δηλαδή, ο στόχος για να γίνω καλά είναι για να επανέλθω εκεί που ήμουν. Αυτή η γνώση πρέπει να αλλάξει, κατά την σύγχρονη άποψη.
1: Επειδή θεωρείται μια. Θεωρούνταν με τα λεγόμενά σας μια καθαρά παθολογική ειδικότητα. Έχω το ιατρείο, έχω το ακουστικό μου να κάνω ένα καρδιογράφημα, ένα υπέρχο, τέλος. Και το φάρμακο. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το παλαιομοδίτικο στυλ της καρδιολογίας. Το φάρμακο. Η φαρμακολογία στα χρόνια αυτά που εξασκείται την ειδικότητα έχει αλλάξει.
2: Ναι, έχει αλλάξει δραματικά. Έχει κάνει τρομερές εξελίξεις, ακόμα και η φαρμακολογία. Τόσο που πριν από 10 χρόνια, όταν πήγα να πάρω ένα καθηγητή παλιό σε σύνταξη για να πάμε σε ένα συνέδριο που ήταν ομιλητής, το ρωτούσα στο δρόμο, δηλαδή όταν ερχόταν το έμφραγμα, τι κάνατε εσείς? Το 1970, όχι, και έλεγε, τίποτα παιδάκι μου, δίναμε μια ασπιρίνη, κάτι για τον πόνο και περιμέναμε ό,τι δώσει ο Θεός. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη πραγματικά. Από όλα αυτά τα στοιχεία έγινε αυτή η εξέλιξη και η φαρμακολογία. Τόσο που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε ακόμα και φαρμακολογικά να κρατήσουμε σε ισορροπία και μη αναστρέψιμες καταστάσεις όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Βέβαια η φαρμακολογία αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί πάρα πολύ και με τα επεμβατικά. Δηλαδή η μεγάλη εξέλιξη που έγινε στα επεμβατικά οφείλεται στη φαρμακολογία. Αν δεν είχαμε αυτά τα φάρμακα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μπαλονάκια. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε στέντ. Ένας, το 40%, δηλαδή 4 στους 10, ξανασθένευαν τον μπαλονάκι. Και μόλις βρέθηκε ένα φάρμακο, στη δεκαετία του 80, άλλαξε όλη την ιστορία. Αυτή τη στιγμή η επαναστένωση είναι κάτω από 5%. Δηλαδή το 95% δεν ξαναστενέψει ποτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και είναι ένα απλό φάρμακο. Πόσα από αυτά μετά ακολούθησαν που έχουν κάνει ακόμα μικρότερο το ποσοστό. Και έτσι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή της επεμβατικότητας και τα φάρμακα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και βοηθάει το ένα το άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να φανταστείτε βάζουμε υλικά τα οποία έχουν μέσα τους φάρμακο. Έτσι ώστε όταν το βάλουμε εκεί που θα το βάλουμε να μπορεί να το απελευθερώσει αυτό το φάρμακο για να το δίνει σιγά σιγά στους ιστούς εκείνους που το έχουν ανάγκη. Και όχι συστηματικά όπως θα το έπαινε κάποιος από το στόμα. Εκεί η τεχνολογία πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλά από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε επιγόντως μια αρτηρία που προκαλεί έμφραγμα, από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε περίπλοκες στενώσεις που είναι και η ειδικότητά μου, δηλαδή η επεμβατική καρδιολογία, να κάνουμε αγκιοπλαστική σε περιπτώσεις που μέχρι προχθές πηγαίνανε για bypass. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και επίσης το τελευταίο είναι να καταφέρουμε να αλλάζουμε βαλβίδες χωρίς να γίνεται εγχείρηση. Και αυτό όχι γιατί η εγχείρηση ήταν κάτι κακό, ήταν μια εγχείρηση. Το κόμπο στο κτένι ήταν ηλικιωμένοι ασθενείς. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος ήταν 90 χρονών, 85 χρονών, αλλά ήταν πολύ καλά βιολογικά. Με τη βόλτα του, με τις εξόδους του, με αυτό, με τις συνήθειές του, ξαφνικά σε μια τέτοια βαλβιδοπάθεια δεν μπορούσε να χειρουργηθεί. Εκεί ήταν μεγάλη θνητότητα λόγω της ηλικίας του. Σήμερα η τεχνολογία του δίνει τη δυνατότητα και έχουμε κάνει πάρα πολλούς. Έχουμε πάρει και έγκριση στο 424 να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες βαλβίδες σε μεγάλους ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν, αλλά να τις κάνουμε από το πόδι όπως θα γινόταν το μπαλονάκι και να μπορούμε αυτό σε συνδυασμό με τα φάρμακα που σωστά ανέφερες πριν. Δεν θα μπορούσε να γίνει πριν από λίγα χρόνια. Σήμερα είναι μια ρουτίνα, όχι μια πραγματικότητα απλώς, αλλά είναι μια ρουτίνα. Και προχωράει αυτό. Προχωράει και σε άλλες βαλβίδες. Ο στόχος είναι στην βαριά και σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Το όνειρό μας είναι να βρούμε έναν τρόπο που να βοηθάμε την καρδιά χωρίς να χρειαστεί μεταμόσχευση. Λέω και τα όνειρά μας τώρα. Αλλά ίσως έχει λίγο δρόμο ακόμα αυτό. Γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες ανεπιτυχείς μέχρι τώρα ή λίγο επιτυχείς που τις χρησιμοποιούμε, αλλά δεν έχουμε βρει μια λύση να μπορούμε κάποιον να τον κρατήσουμε χωρίς να χρειαστεί να κάνει μεταμόσχευση. Αυτά είναι με δύο λόγια τα νέα μας.
1: Χαριτολογώντας, επειδή αναφέρατε ότι ο

0: σύγκρουση, πολύ σωστά το επισημαίνεις, που δεν υπήρξε στην ιστορία της καρδιολογίας. Έτσι, μέχρι τότε ήταν τα πράγματα πάρα πολύ παθολογία, απλή, κλασική.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο ξεπέταγμα και της καρδιολογίας προς τα εμπρός, την τελευταία δεκαετία θα έλεγα, και μιλάμε πλέον για την επεμβατική καρδιολογία, βάζοντας μία, θα έλεγα, ταφόπλακα στην παλιά καρδιολογία όπως την γνωρίζαμε, και βλέπουμε πλέον η ειδικότητα να μην είναι μόνο παθολογική αλλά γίνεται και χειρουργική, ο καρδιολόγος να μην είναι με τη γραβάτα και το κουστούμι όπως παλαιότερα, αλλά να είναι με τη στολή του χειρουργείου έτοιμος για όλα, πραγματικά σαν να κάνει μια επέμβαση, και γι' αυτό λέγεται επεμβατική καρδιολογία. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να πούμε, γιατί είστε και ο διευθυντής του
0: Να πούμε τμήματος. Λίγο για να μην αδικήσω ή να μην υποβαθμίσω. Η κλινική καρδιολογία, που θα πρέπει να είναι γνωστή σε όλους τους καρδιολόγους, δηλαδή δεν δικαιούμαι εγώ να πω επειδή ασχολούμαι τα επεμβατικά, δεν ξέρω κλινική, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας και έχει την μεγαλύτερη αξία από όλες τις υπόλοιπες υποειδικότητες της καρδιολογίας. Μην το υποβαθμίζουμε αυτό, γιατί εκεί θα γίνει η διάγνωση και η κατεύθυνση. Και αν δεν κάνουμε διάγνωση, αν κάνουμε λάθος διάγνωση, δεν θα πάρουμε κατεύθυνση, θα πάρουμε λάθος κατεύθυνση. Άρα η κλινική καρδιολογία αυτή τη στιγμή, και η οποία και αυτή προσπαθεί και αναπτύσσεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και δεν είμαστε πια μόνο με ένα ακουστικό. Σύγχρονα μηχανήματα, υπέρυχη, αξονική στεφανιογραφία, μαγνήτης που έχει μπει τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να βοηθήσει τον κλινικό για να δει τι ακριβώς συμβαίνει στη διάγνωση, για να δώσει τη σωστή κατεύθυνση. Αν θα πάει στα επεμβατικά, αν θα πάει στα αριθμιολογικά ή αν δεν χρειάζεται τίποτα. Άρα και εκεί δεν τη λέμε, εντάξει, αυτή είναι η παλιά συντηρητική καρδιολογία. Όχι, είναι η πιο σημαντική καρδιολογία, είναι η κλινική καρδιολογία. Το πιο σημαντικό που μας πειράζουν όλοι είναι το καρδιογράφημα. Και όχι τόσο το μηχάνημα του ενός εκατομμυρίου, που βέβαια σαφώς είναι κάτι σημαντικό, αλλά αν δεν κάνεις λάθος το καρδιογράφημα, δεν θα συμβεί τίποτα. Σήμερα είχα ένα περιστατικό πάρα πολύ σοβαρό που είχε μια στένωση στελέχους και κινδύνεψε ο άνθρωπος να πεθάνει από ένα αίσθημα βάρους. Και επειδή είχε, λέει, και ένα βιχαλάκι, πήγε στον πνευμονολόγο. Συνήθως όλοι έρχονται στον καρδιολόγο για άλλα πράγματα, ήταν ένας από τους σπάνιους που πήγε στον πνευμονολόγο. Ο πνευμονολόγος λοιπόν, μόνο από το ιστορικό και το καρδιογράφημα που του έκανε, είπε κατευθείαν πόσο σημαντικό είναι η κλινική καρδιολογία. Έτσι, που την είχε ένας πνευμονολόγος. Και ήρθε ο άνθρωπος αμέσως και σώθηκε και δεν έπαθηκε έμφραγμα. Όχι μόνο η ζωή του, αλλά δεν έπαθηκε κάποια ζημιά. Άρα αυτό είναι έτσι πολύ σημαντικό, θέλω να το επισημάνω. Από την άλλη μεριά, η επεμβατική καρδιολογία σαφώς έχει δώσει λύσεις, έχει δώσει ανάσα, γιατί όχι μόνο άμεσα, αλλά και εύκολα. Δηλαδή, την άλλη μέρα πάμε στο σπίτι μας. Βάζουμε ένα βηματοδότη και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Κάνει ο αριθμιολόγος μια αριθμιολογική επέμβαση, σταματάει η αριθμία και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Ενώ η εγχείρηση που προσπαθούν και οι χειρουργοί να εξελιχθούν και να τις κάνουν λαπαροσκοπίες και τα λοιπά, αλλά ακόμα έχει κάποιο χρόνο ανάνυψης, έχει κάποιους μήνες πονάκια, το τραύμα, προσοχή στις λοιμώξεις, έχει άλλες επιπλοκές που εμείς τις γλιτώνουμε όλες αυτές. Άρα είναι και πολύ σημαντική παρέμβαση και πολύ πιο γρήγορη. Αρκεί βέβαια να είναι σε ένα αξιόπιστο κέντρο με κάποια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα τώρα προσπαθεί και γίνεται μια τέτοια προσπάθεια να γίνονται εξειδικευμένα κέντρα, να γίνονται ομάδες που να συνεργάζονται μόνιμα μεταξύ τους οι καρδιολόγοι. Ονομάστηκε Heart Team αυτό, έχει νίκη στο νόμο του κράτους αυτό το Heart Team. Έχουμε κάνει και εμείς στο 424 μια πολύ ωραία Heart Team που είμαι και εγώ μέρος της με τα παιδιά εκεί, είναι μια φανταστική δουλειά. Έχουμε κάνει περιστατικά που τα στείλαμε στο Υπουργείο και μας έχει δώσει την έγκριση να είμαστε. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, γιατί σήμερα πια η δουλειά είναι τόσο εξειδικευμένη που πρέπει να είναι ομαδική, ο καθένας στον τομέα του, μπορούμε να έχουμε τόσο πολύ καλά αποτελέσματα.
1: Να δούμε λιγάκι λεπτομερέστερα η επεμβατική καρδιά.

0: τεχνολογία, σε τι επεμβαίνει πραγματικά, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ασθενή σε ένα άλλο επίπεδο πλην του φαρμάκου.
1: Ναι, η επεμβατική καρδιολογία βασικά κάνει πράγματα καταρχήν που θα έπρεπε να γίνουν με εγχείρηση. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια σοβαρή στένωση της αρτηρίας της καρδιάς, παλιά γινόταν bypass για να προσπεράσουμε αυτή τη στένωση και να πάει, να πάει αίμα στην καρδιά. Σήμερα μπορούμε και αντί να βάλουμε το bypass, να πάμε και να ανοίξουμε αυτή τη στένωση. Αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ, να μπορεί να συμβαίνει και σε πιο σύνθετες βλάβες. Σοβαρή εξέλιξη των υλικών, σοβαρή εξέλιξη των φαρμάκων που υποστηρίζουν αυτή την επέμβαση. Μπορεί όμως σήμερα και πολύ μεγάλη επιτυχία να παρεμβαίνει σε δομικές καρδιοπάθειες. Δηλαδή, όπως κάναμε χθες στο 424, υπήρχε μία τρύπα στην καρδιά και θα έπρεπε τώρα αυτή η κοπέλα, γιατί είναι νεαρή κοπέλα, γιατί με αυτό γεννήθηκε, θα έπρεπε να πάει στο χειρουργείο, να ανοίξει ο θώρακας και να ράψει ένα πατς ο χειρουργός εκεί. Σήμερα με την επεμβατική καρδιολογία μπορέσαμε, περάσαμε μέσα από αυτή την τρυπούλα, βάλαμε μία ομπρέλα από τη μια και μία ομπρέλα από την άλλη και κλείσαμε την τρυπούλα αυτή χωρίς κανένα τραύμα και σήμερα πάει στο σπίτι της. Τους έκανε εντύπωση, με ρωτούσαν σήμερα, θα φυγεί? Φεύγει σήμερα, δεν έχουμε κάτι άλλο, τελείωσε. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Δυστυχώς δεν είναι όλοι ασθενείς κατάλληλοι. Πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει. Η μεγάλη πλειοψηφία γίνεται. Υπάρχουν όμως και μερικοί άνθρωποι που θα πρέπει πάλι ακόμα να πάνε στο χειρουργείο. Δεν έχει εξαφανιστεί το χειρουργείο, αλλά όταν η πλειοψηφία των ασθενών μπορεί να βοηθηθεί, από αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης οι βαλβίδες, και αυτό είναι δομικές καρδιοπάθειες που μπορούμε να παρέμβουμε. Σήμερα η αορτική βαλβίδα είναι σε πολύ μεγάλη εξέλιξη, αλλά για τους μεγάλους ηλικία ασθενείς ακόμα, λόγω του υλικού. Μελέτες γίνονται εκεί. Και το μεγάλο κομμάτι επίσης της επεμβατικής καρδιολογίας, αλλά σαν ένα άλλο δωμάτιο, είναι και η αριθμιολογία. Οι αριθμιολόγοι που ασχολούνται μόνο με τις αριθμίες και την αντιμετώπιση τους, η οποία αντιμετώπιση τους είτε με κρύο είτε με θερμό καίνε τα καλωδιάκια, ας το πω απλά, που φέρνουν το βραχυκύκλωμα και κάνουν τις αριθμίες. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απεινιδωτής, έτσι ώστε κάποιος που παθαίνει συχνά ανακοπές να μην πρέπει κάποιος να τρέχει και να του κάνει απεινίδωση, αλλά από μέσα να γίνεται η βηματοδότηση και η απεινίδωση. Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις αυτό για την παράταση αλλά και για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Σήμερα η επεμβατική καρδιολογία είναι κάτι το οποίο έχει φέρει να βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που το υποβαθμίζουν λίγο. Εντάξει, αφού είναι τόσο απλό, θα κάνω ένα μπαλονάκι και σταματάει να προσέχει την πρόληψη. Ένας συνάδελφος που κάναμε τη μητέρα του μπαλονάκι και οπλαστική, όταν βγήκα έξω με άρπαξε λέγοντας: τι μας φωνάζετε, χριστιανέ μου? Μην τρώτε και μην καπνίζετε και μην αυτά. Σιγά το πράγμα. Άσε με να φάω και να καπνίσω. Δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Γιατί δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να φτάσουν στο νοσοκομείο. Δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να διαγνωστούν. Έχουμε αύξηση των ευνηδίων θανάτων, δυστυχώς. Και αύξηση των εμφραγμάτων και κυρίως σε νεότερες ηλικίες. Έχουμε πια 38, 42, 45. Θυμάμαι πρόσφατα περιστατικά των προηγούμενων εβδομάδων. Άρα δεν είναι έτσι αστεία τα πράγματα. Από τη μια, ναι, έχουμε την ευκολία, αλλά από την άλλη πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά μέτρα.
0: Όλοι μας θυμόμαστε τον Μπάρναρντ για την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ή τον Γιακούμπ σαν κορονίδες της επεμβατικής τότε καρδιολογίας, την ανοιχτή καρδιά, τις βαλβίδες κλπ. Έχει ξεπεραστεί αυτός ο μύθος? Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σήμερα, θα ήταν απλά κάποιοι επεμβατικοί καρδιολόγοι?
1: Όχι, όχι, δεν έχει ξεπεραστεί. Να, όπως είπα τώρα το σημερινό παράδειγμα, ο ασθενής αυτός που πήγε στο πνευμονολόγο και βρέθηκε να έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Γιατί δεν έχουμε, δηλαδή χρειαζόμαστε και τους χειρουργούς. Είναι και ορισμένα πράγματα που δεν γίνονται. Όπως είπα πριν, πρέπει να υπάρχουν ακόμα κάποιοι όροι για να μπορεί κάποιος να κάνει επεμβατικά. Το 20%, το 30%, μπορεί το 70% να γίνεται, αλλά εκεί ακόμα χρειάζονται. Και Εκείνη η πρωτοπορία της πρώτης καρδιάς άνοιξε το δρόμο, άλλαξε το σκεπτικό. Είπε, α, μπορεί να γίνει και αυτό, για να το σκεφτούμε, για να το ψάξουμε, για να το δοκιμάσουμε. Και έτσι προχωράμε και έτσι γίνεται η εξέλιξη. Και στα συνέδρια και σε εργασίες που κατεβαίνουν πέφτουν ιδέες και προτάσεις πάνω σε πράγματα που μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί τώρα ότι θα πάρεις μια βαλβίδα και θα είναι συμπυκνωμένη αυτή η βαλβίδα, θα την πας εκεί στη θέση που θες να τη βάλεις, θα την ανοίξεις τη βαλβίδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα φύγεις εσύ από εκεί και θα μείνει μια καινούργια βαλβίδα, όλο καινούργια. Αυτό ήταν αδιανόητο στο γερό του Μπάρνετ. Από εκείνη την πόρτα όμως μπήκαμε, εκείνη τη επέμβαση και φτάσαμε σήμερα εδώ. Και το επίτευγμα είναι παιδιών του Πολυτεχνείου που μπορούμε και το κάνουμε. Δεν είναι επίτευγμα κάποιων γιατρών, ας πούμε, που συνέβαλαν φυσικά και οι γιατροί και πρωτοποριακοί γιατροί και με ρίσκο γιατροί σε πολύ δύσκολα κέντρα. Αλλά αν δεν υπήρχαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου να κάνουν αυτή την αρχιτεκτονική, αυτά τα υλικά, με αυτούς τους ειδικούς παράγοντες και όλα αυτά. Και αυτό ακόμα συνεχίζεται. Γι' αυτό λέω είναι η αιχμή. Και γι' αυτό λέω σε αυτά τα 50 χρόνια γίνανε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80 που πρώτα έγινε η πρώτη στεφανιογραφία. Μαζευόμασταν στο τζάμι να τη δούμε, εμείς ειδικευόμενοι. Και σήμερα θεωρούμε ρουτίνα να βάζουμε βαλβίδες. Αυτό 80-2020 έγινε πολύ γρήγορα σε σχέση με την προηγούμενη ιστορία μας. Δεν έχασε όμως την αξία η κλινική καρδιολογία και η πρόληψη. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση. Και βλέπετε ότι σήμερα πιο πολύ βάρος δίνουμε στη διατροφή μας, στον τρόπο που κοιμόμαστε, στο αν αθλούμαστε και όχι στο τι ποιότητα είναι το σύρμα και πόσο σέλικες φέρει και όλα αυτά που συζητάμε εμείς στα συνέδρια. Η αξία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Η ζωή είναι τόσο πολύπλοκη αλλά και τόσο απλή, όπως είναι και η ζωή της καρδιάς. Μπορεί να μας προδώσει στο δευτερόλεπτο, στον ύπνο μας, αλλά μπορεί με τα δικά σας χέρια και τις ικανότητες να την επαναφέρουμε και να ζήσουμε και άλλα τόσα χρόνια από το επεισόδιο αυτό και μάλιστα ποιοτικά. Η αγωνία των ανθρώπων είναι ναι, η τεχνολογία βοήθησε εδώ, ναι, το φάρμακο έχει εξελιχθεί. Το θέμα είναι μετά από αυτές τις επεμβάσεις το βλέπουμε και λίγο νευρολογικά, νευροψυχιατρικά καλύτερα, μετά από τέτοιες παρεμβάσεις όπου η αντλία του σώματος από την οποία περνούν το αίμα το οποίο θα διανεμηθεί στο σώμα αλλά και θα συλλεχθεί πίσω για να λειτουργήσει ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες και το λιποκορμί. Στην αντλία της καρδιάς που επεμβαίνουμε σε αυτή την λεπτεπίλεπτη αρχιτεκτονική που ο Θεός μας χάρισε, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι μετά από αυτές τις επεμβάσεις?
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν θα ήθελα να σβήσω ένα μύθο που τον πίστευα κι εγώ. Η καρδιά δεν μας εγκαταλείπει ξαφνικά. Εμείς βιώνουμε, είτε σε γιατρία το βλέπω τον ασθενή, είτε ως ασθενής, αν κάποιος υποστεί που εύχομαι ποτέ, το ξαφνικό. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά όταν έχει κάποιο πρόβλημα παλεύει και παλεύει χρόνια, όχι μέρες, όχι μήνες, παλεύει χρόνια να το λύσει και όταν πια δεν μπορεί να τα καταφέρει μας εγκαταλείπει. Στο πολύ φοβερό της και αξιοθαύμαστο αγώνα της, το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν μας δίνει εύκολα σημάδια ή όταν μας δώσει σημάδια είναι πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό θα ήθελα να πω και αυτό το μήνυμα, που πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Μέσα στην πρόληψη είναι και το συχνό check-up. Ανάλογα με την ηλικία θα πρέπει, με τη σειρά που πρέπει, κάθε 3 χρόνια, κάθε 5 χρόνια, κάθε 1 χρόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες, να γίνεται η καρδιολογική εξέταση, γιατί η καρδιά είναι πολύ κυρίαρχο όργανο. Δεν θέλει να δώσει δικαιώματα, να μην ακουστεί τίποτα και δεν δίνει κανένα σύμπτωμα, ώσπου όταν βρούμε το πρόβλημα με σύμπτωμα, τα πράγματα να είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ή να μας φανεί ότι μας άφησε ξαφνικά. Έτσι. Άρα καρδιολογική παρακολούθηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει σε καλύτερες συνθήκες όταν γίνεται ψυχρά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε κάτι επίγον. Δηλαδή δεν είναι σε πανικό ο οργανισμός. Για παράδειγμα, όταν κάποιος περνάει ένα οξύ επεισόδιο φράγματος, είναι η αδρεναλίνη του αυξημένη, διότι είναι ταραγμένος. Άρα οι ανάσεις του είναι γρήγορες. Άρα η παλμή του είναι ταχύτατη, γιατί και το όργανο ισχυμεί. Αυξάνονται οι αιμοπιταλιακοί παράγοντες, γιατί προσπαθούν να κλείσουν το τραύμα και έτσι γίνεται θρόμβωση. Δηλαδή ο οργανισμός είναι σε μια τρομερή ταραχή. Το έντερο παραλύει για να μην απασχολεί, γιατί ο οργανισμός είναι σε alert. Και εμείς πρέπει να παρέμβουμε σε αυτό τον ασθενή και να κάνουμε πράγματα. Ενώ όταν το βρούμε το πρόβλημα προληπτικά και το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, ο οργανισμός είναι σε ηρεμία, μπορεί να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα με πολύ λιγότερες επιπλοκές. Άρα για μένα η καρδιολογική παρακολούθηση είναι το νούμερο ένα. Όχι ότι όποιος πάει στον καρδιολόγο σώθηκε, γιατί πολλοί άνθρωποι το νομίζουν και αυτό. Δεν είναι έτσι. Πιθανότητες, τις πιθανότητες ελαττώνουμε. Και αν μπορούμε να ελαττώσουμε το 80-90%, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δυστυχώς από την προσέλευση του κόσμου και από το πόσο προσέχει, είμαστε κάπου στο 50-60% της πρόληψης. Τώρα, σε εκείνους που ανανύπτουν ενός δυσάρεστου επεισοδίου, οι μελέτες δείξανε ότι οι ασθενείς που είχαν ιδιωτικά επαγγέλματα είχαν την πρόθεση και την τάση και κατάφεραν να ξαναγυρίσουν στη δουλειά τους και να δουλέψουν, γιατί το είχαν ανάγκη πως θα ζήσουν οι άνθρωποι και πηγαίνανε, γίνονταν πολύ πιο δραστήριοι, σε σχέση με ανθρώπους που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μέναν στο σπίτι, μπαίνανε σε μια νοοτροπία ότι έχω κάποια παραλυσία, είμαι καρδιοπαθής και πρέπει να είμαι στη γυάλα, και αποσύρονταν από τη ζωή, από δραστηριότητες και τέτοια πράγματα. Όσον αφορά τις συνήθειες, υπήρχε ένα μικρό ποσοστό που τα αλλάζει όλα. Για ένα χρόνο, όπως έδειξε η μελέτη. Αυτό το ποσοστό είναι μεγάλο για ένα χρόνο. Η υποτροπή ξαναγυρίζω στις παλιές μου συνήθειες. Εντάξει, βρε αδερφέ, έγινα καλά. Είναι επίσης μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που και μετά την ανάνυψη δεν δίνει σημασία. Σου λέει απλά, δεν μπορώ, γιατρέ. Τώρα, τι κρύβεται από πίσω και τι παθολογία, δεν κάνει καμία προσπάθεια. Αλλά ο περισσότερος κόσμος έκανε αυτό που έκανε η μελέτη. Την άλλη μέρα θα κόψει το κάπνισμα και μπορεί μετά από 2 χρόνια να με το ξαναρχίσει. Και να πω πώς ήρθε. Να, πώς θυμήθηκα αυτά, πώς τι καλά που πέρασε εκεί που με έβαλε και το άναψα. Έτσι. Γι' αυτό λέω, εκεί θέλουμε και μια ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Και νομίζω ασχολούνται οι ψυχιατροί και ψυχολόγοι με αυτά τα θέματα. Η συμπεριφορά λοιπόν είναι αυτή. Όσοι έχουν ανάγκη την δραστηριότητα γυρίζουν στη δραστηριότητα και πρέπει να γυρίζουμε στη δραστηριότητα, να το πω και αυτό. Στην όποια, ανάλογα με το περιστατικό, ανάλογα με τον ασθενή, όσο γίνεται περισσότερη κινητικότητα και όχι να κλειστούμε στο σπίτι μας. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω έξω. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω. Αυτό είναι λάθος, μας πάει πίσω, μας κάνει χειρότερα. Και στην άλλη ομάδα λέω ότι αφού έκανες που έκανες την αλλαγή, πώς θα γίνει να γίνει βίωμα να είμαστε στη συνέχεια. Και εγώ μαζί. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω. Έτσι. Και εγώ το νιώθω αυτό. Το λέω τώρα. Και μια και βρεθήκαμε, άντε γιορτή είναι. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το ερμηνεύσει καρδιολόγος.
0: Ο κύριος Ηρακλής βάλεται από την οικογένειά του να κόψει το κάπνισμα και να κάνει εξετάσεις. Το σκέφτεται. Φοβάται. Θα πιστεί κάποια στιγμή. Και αν κόψει το τσιγάρο σήμερα, πότε θα νιώθει ασφαλής ότι ο οργανισμός του έχει καθαρίσει από αυτό και δεν αποτελεί πλέον παράγοντα κινδύνου?
1: Ναι. Καταρχήν να πω ότι δεν θα πρέπει να βάλετε. Και όσοι το κάνουν αυτό, να το σταματήσουν. Κυρίως οι σύζυγοι που νοιάζονται πιο πολύ για τον σύζυγό τους, γίνονται αστυνομία. Τι κάνεις εκεί πίσω, γιατί βγήκε στο μπαλκόνι? Είναι λάθος, θα κάνει διπλάσια. Δεν ξέρω ποια ψυχολογία είναι αυτή, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά το έχω δει στο ιατρείο. Ο άνθρωπος αυτός θα κάνει διπλάσια. Η υποστήριξη είναι να μην το κάνεις καθόλου θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Τη μόνη παρένεση είναι για δες το. Μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό, Ηρακλή? Εσύ. Εγώ απλά το ρωτάω σαν σύζυγό σου ή σαν παιδί σου. Λοιπόν, εσύ. Το άλλο που θέλω να πω και να περάσει και αυτό ως μήνυμα είναι ότι μπορεί κάποιος καπνιστής να πει ότι δεν θέλω να το κόψω. Το ακούω συχνά αυτό. Δεν θέλω να το κόψω. Οκ, μην το κόβεις. Κάνε μία δοκιμή. Δες πως είναι μία μέρα και μετά ξανακάπνισε. Και άμα δεις, κατέγραψε την αυτή την ημέρα και μετά κάντο για τρεις μέρες. Εντάξει, για τρεις μέρες πες δεν θα καπνίσω. Μεθαύριο όμως θα καπνίσω. Γιατί είναι ψυχολογική βοήθεια αυτό. Αν του πεις ποτέ ξανά, το νιώθει ότι είναι κάτι πολύ βαρύ και ότι πως εγώ δεν αντέχω. Όταν είναι για δύο-τρεις μέρες. Και πάρα πολλοί έχουν δει τρομερή διαφορά. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαφορά φαίνεται άμεσα. Φαίνεται στα 24 ώρα. Και εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι χρόνια. Έλα, μωρέ, έχω μπροστά μου τώρα μετά από πόσο χρόνο το κόψω. Αλλά είναι κάτι που γρήγορα μεταβάλλεται. Άρα που σημαίνει ότι το βάρος ήταν μεγάλο. Σαν να του παίρνεις κάποιον ένα μαξιλάρι που ήταν 40 κιλά στην πλάτη να σου βάλει και του λες: για ανέβα τώρα στον τρίτο όροφο και φεύγει και πετάει στον τρίτο όροφο. Από αυτά συνήθως τα προσωπικά βιώματα πολλοί πείθονται και το αλλάζουν ή τουλάχιστον φεύγουν από τη φωτιά. Φεύγουν από το κάπνισμα του τσιγάρου και πάνε σε υποκατάστατα νικοτίνης. Από εκεί και μετά υπάρχουν ειδικά ιατρία που πιστεύω ότι βοηθούν πολλοί άνθρωποι εκεί, διακοπής καπνίσματος. Και επίσης λέω στον κόσμο: Οκ, μην το κόβεις. Δεν θέλεις. Σου αρέσει πάρα πολύ. Πάνε εκεί, δες. Κάνε μια ερώτηση από περιέργεια. Για να δεις. Και άμα θες, πειραματίσου. Όταν έχεις χρόνο και όταν είσαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, εσύ. Σου λέω: Αχ, τώρα γιατρέ, έχω στεναχώριες. Αχ, τώρα δεν κοιμάμαι καλά. Αχ, τώρα να τελειώσω εκείνο και μετά. Οκ. Δεν θέλουμε αστυνομία. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά έχω καταλάβει ότι η αστυνομία μας κάνει χειρότερα. Και η γνώση και το βίωμα είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει την βοήθεια να το ξεπεράσουμε. Το ίδιο ισχύει και με τη διατροφή. Το ίδιο. Όχι, δεν θα τρώσω εκείνο και δεν θα τρώσω το άλλο. Την άλλη μέρα θα βγω να πάρω την πάστα κατευθείαν. Ενώ δεν θα το έκανα, αν δεν με είχαν υπό αστυνόμευση. Το ίδιο είναι και εκεί. Πειραματίσου. Δες. Προσπάθησε. Χωρίς υποσχέσεις. Αύριο θα ξαναφάς κανονικά. Αλλά για δες τώρα πώς είναι να μην φας 12 ώρες. Δεν μην φας 12 ώρες. Δεν τρώμε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες κουραζόμαστε. Δεν τρώμε. Όπως βλέπουμε κάποιες ώρες, κάποιες ώρες κοιμόμαστε. Ο κύκλος που λέγαμε. Για δες πώς θα είσαι. Και βιώνοντας το αυτό, βλέποντας τις εξετάσεις σου, το check-up, παίρνοντας την πληροφορία, παίρνεις και τις αποφάσεις. Αυτά τα εργαλεία έχουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν εσείς θα βρείτε κάτι πιο βοηθητικό πέρα από τα βιολογικά και ψυχολογικά να βοηθηθεί ο κάθε ασθενής. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, σε αυτό το επίπεδο.
0: Πηγαίνοντας στο άλλο άκρο, ο παππούς Σωτήρης, έχοντας ένα επεισόδιο προλιποθυμικό, εκείνη την ώρα του ήρθανε όλα στο μυαλό, όπως και η απώλεια της μητέρας του με κάποιο συμφαχικό ιστορικό που είχε, και με αγωνία έψαχνε ένα καλό καρδιολόγο, ο οποίος και του πρότεινε μια στεφανιογραφία. Από εκεί και ύστερα, αυτή η ομάδα των ασθενών πώς την διαχειριζόμαστε?
1: Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι καθημερινό, είναι ρουτίνα, είναι το σκεπτικό της ιατρικής. Τι συμβαίνει, ποια είναι η παθοφυσιολογία, γιατί να συμβαίνει αυτό, ποια είναι η διάγνωση δηλαδή, και ανάλογα με τη διάγνωση είναι η αντιμετώπιση. Σε κάποιον ο οποίος κάνει λιποθυμικά επεισόδια, εμείς καρδιολογικά δεν σκεφτόμαστε πρώτα το πιο πιθανό, όπως θα έλεγε ένας λογικός άνθρωπος, αλλά σκεφτόμαστε πρώτα το πιο επικίνδυνο και θέλουμε να βγάζουμε από το μυαλό μας ένα-ένα από τα πιο επικίνδυνα. Κι ας μην είναι τα πιο πιθανά. Γιατί είμαστε πιο ήρεμοι μετά. Ότι αφού δεν έχει αυτό το πιο επικίνδυνο, πάμε στο επόμενο. Επομένως, ένας ηλικιωμένος ασθενής, ο οποίος μπορεί να έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου και κάνει λιποθυμικό επεισόδιο, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε είναι μήπως παίρνει κάποιο φάρμακο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν φάρμακα και μήπως το φάρμακο αυτό του έκανε κάποια υπεραντίδραση. Καμιά φορά τα μπερδεύουν και όλα τα φάρμακα. Και παίρνουν και μια διπλάσια τέτοια, να συνέβη από εκεί. Αυτό εύκολα μπορούμε να το διαπιστώσουμε και αν έχουμε κάποια υποψία, αποσύρουμε το φάρμακο και το βλέπουμε πώς είναι. Αλλά δεν πάμε μετά να πούμε, μπορεί να έκανε ένα λιποθυμικό επεισόδιο που κάνει κάθε άνθρωπος. Αυτό είναι το λιγότερο επικίνδυνο, το βάζουμε τελευταίο. Μα αυτό είναι το πιθανότερο. Άστο, είναι τελευταίο. Ψάχνουμε να δούμε πώς τυχόν απειλείται από κάποια στένωση, από κάποιο έμφραγμα και από κάποια ανακοπή. Γι' αυτό και συνιστά ο γιατρός τους να κάνουν μια στεφανιογραφία, να το δούμε με τα μάτια μας αν υπάρχει αυτό και αν όχι να βγει από εκεί. Δευτερευόντως, μπορεί να κάνει κάποια αριθμία που δικαιούται στην ηλικία του. Όπως για παράδειγμα μια κολπική μαρμαριγή. που δεν είναι τόσο επικίνδυνη όπως το έμφραγμα, αλλά έχει τους κινδύνους της. Εκείνη με εγκεφαλικά, με θρόμους. Επομένως, αμέσως μετά θα γίνει μια διερεύνηση με κάποιο χόλτερ που τον παρακολουθεί, ένα 24ωρο, ένα μηχάνημα που φοράμε, για να δούμε πώς είναι στη διάρκεια της δραστηριότητάς του, όταν ξεκουράζεται, όταν κοιμάται και αν συμβαίνει κάποια αριθμία που, αν χρειαστεί, μπορούμε να πάρουμε μέτρα από φαρμακευτικά μέχρι συσκευή, μέχρι επεμβατικής καρδιολογίας που λέγαμε πριν, να κάνει δηλαδή ablation, να πάει να το κάψει και να φύγει αυτή η αριθμία. Και μετά θα φτάσουμε στο λιποθυμικό επεισόδιο της παρασυμπαθητικοτονίας. Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, όταν πάνε να ουρήσουν, για παράδειγμα, και αδειάζει ξαφνικά η κίστη τους, γίνεται μια παρασυμπαθητικοτονία, υπερισχύει το παρασυμπαθητικό κάνει βραδικαρδία και υπόταση. Τα αγγεία τους δεν είναι και τόσο λαστιχένια όπως είναι του νεαρού ατόμου και κάνουν λιποθυμικό και πέφτουν κάτω και μπορεί να χτυπήσουν και το κεφάλι και να φανεί σοβαρό, ενώ είναι μια απλή παρασυμπαθητικοτονική λιποθυμία. Με αυτόν τον τρόπο σκεφτόμαστε. Απλά.
0: Έρχεται όμως η γιαγιά Ελισάβετ και λέει: πού πας να κάνεις μια τέτοια εξέταση? Εδώ ξέρουμε ότι στη φωνιογραφία μπορεί να πεθάνεις εκεί πέρα, να έχεις επιπλοκές, να μην είσαι ανάπηρος, να πάθεις εγκεφαλικό. Καλύτερα έτσι και να είμαστε μαζί παρά να σε χάσω έτσι ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Σε αυτές τις δοξασίες, γιατί υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, βέβαια.
0: Και αυτοί οι μύθοι, τι απαντούμε?
1: Δεν είναι ακριβώς. Οι άνθρωποι έχουν ένα δίκιο, γιατί όταν πρωτοξεκίνησαν οι στεφανογραφίες ως καινούργιες, καταρχήν δεν είχαμε τα υλικά που έχουμε σήμερα. Δεν είχαμε τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλο ελάττωση των επιπλοκών της εξέτασης. Δεν γνωρίζω όμως μια πολύ βασική γνώση, ότι η στεφανογραφία εξαρτάται, η επικινδυνότητά της εξαρτάται από την πάθηση που έχει από κάτω. Ένας ασθενής δηλαδή που δεν έχει τίποτα και είναι φυσιολογικά τα αγγεία του, η στεφανογραφία είναι σχεδόν τίποτα. Λέω σχεδόν γιατί η θεατρική ποτέ δεν είναι μηδέν, τσιμπάς αρτηρία, μπορεί να ματώσει, τέτοια πράγματα για επιπλοκές. Άρα σχεδόν μηδέν οι επιπλοκές. Ενώ ένας ασθενής, σαν και αυτό που έκανα σήμερα, που ήρθε από τον πνευμονολόγο, που έχει πάρα πολύ σοβαρή νόσο, η στεφανογραφία μπορεί να οδηγήσει σε ευνίδιο θάνατο. Και θα πει κάποιος, φυσικά καλοπροαίρετα, άνθρωπος που δεν είναι ειδικός, να, πήγε ο άνθρωπος, έκανε στεφανογραφία και πέθανε. Δυστυχώς δεν πέθανε από τη στεφανογραφία. Πέθανε γιατί είχε μια πάρα πολύ σοβαρή νόσο. Σήμερα βέβαια έχουμε λατώσει με την εμπειρία αλλά και με τα υλικά που είπα για τις ανάπτυξεις, σχεδόν στο μηδέν εκείνα τα περιστατικά που συνέβαιναν παλιά. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα σχεδόν όλα, σχεδόν, στη στιγμή έρχεται τώρα ένα στα τελευταία 20 χρόνια, αντιμετωπίζονται μέσα στο εργαστήριο όλες οι ανακοπές, όλα τα καρδιολογικά προβλήματα, οποιοδήποτε έμφραγμα μπορεί να ξεκινήσει μπροστά από να προκαλέσει ανακοπή, ό,τι επιπλοκή, μέσα από το εργαστήριο, σχεδόν στο 99%. Κάτι που δεν συνέβαινε στην αρχή. Επομένως, εκείνη η κάπως σωστή αντίληψη γιατί συνέβαινε, είχαν δίκιο οι άνθρωποι, έχει ξεπεραστεί. Και σήμερα πάει και στο ανάποδο. Φύγαμε από το «πού πας, βρε παιδάκι μου, εγώ είχα ένα...» Λένε «πάνε κι εσύ». Ένα μπαλονάκι με έκανε και σήμερα να κοίταξε, ανεβαίνω το βουνό. Και έρχονται και τους εξηγούμε «όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, έλα εδώ να δούμε». Γιατί «έλα γιατρέ, κάνε και εμένα». Αρχίζουμε και περνάμε στην άλλη όχθη.
0: Το emoji, σύγχρονο κορίτσι, βλέποντας το κινητό, έχει διάφορες παραλλαγές της καρδιάς σε διάφορα σχήματα για να τα χρησιμοποιήσει για τον καλό της, για τον πατέρα της, για τη μητέρα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ακόμα και τα γλυκά σε σχήματα καρδιάς. Το καρδούλα μου είναι μια δήλωση, θα έλεγα, αφοσίωσης και ένωσης. Τελικά, σήμερα αποδείξατε ότι αυτό το υπερπολίτιμο όργανο για την ζωή μας, γιατί νομίζω ότι αν δεν σταματήσει η καρδιά, δεν σταματάει και η ζωή, έχει συνδεθεί τόσο γλυκά μεν στην κοινωνική μας ζωή και ιδιαίτερα των νεωτέρων αγοριών και κοριτσιών, αλλά και τόσο πικρά στην ζωή των ανθρώπων, όχι των ηλικιωμένων θα έλεγα, στις μέσες ηλικίες που χάνονται άμεσα,
1: έτσι,
0: αθλητών, ανθρώπων που έχουν μια άλλη ζωή, χρησιμοποιούν άλλες ουσίες να χάνονται στο δευτερόλεπτο, και με τους ηλικιωμένους ανθρώπους που ταλανίζονται από τις διάφορες καρδιοπάθειες χρησιμοποιώντας και μακροχρόνιες φαρμακευτικές αγωγές αλλά και παρεμβάσεις. μέσα σε αυτή την ιστορία που είπατε ότι έκανε άλματα η καρδιά, τέτοια άλματα που θα ζήλευε ο κάθε άλτης ύψους, και θέτει σήμερα να την προσδιορίσετε σε μια άλλη διάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να δώσουμε έτσι δύο απλά μηνύματα για να γλιτώσουμε πολύ περίπλοκα προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο γιατρός της καρδιάς μας, ο γιατρός που εξασφαλίζει την ζωή μας.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του Μακαριστού Γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Ουσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό papaki-agelidia.com.

Η κίνηση, αγαπητοί μας φίλοι, είναι βασικό στοιχείο της φύσεως του ανθρώπου. Είναι η υπαρξιακή του λειτουργία. Γι' αυτόν τον λόγο, η εργασία θέτουσα σε κίνηση το πνεύμα και το σώμα του ανθρώπου είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για αυτόν. Η εργασία και η δημιουργία είναι η υγιής κατάσταση του ανθρώπου. Κατά την Αγία Γραφή, όταν ο Θεός έπλασε τον πρώτο άνθρωπο, έθετο αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής, εργάζεσθε αυτόν και φυλάσσιν. Μετά την πτώση όμως, η ανθρώπινη φύση, ασθενήσασα, ρέπει προς την αδράνεια και την οκνηρία. Έτσι, χωρίς κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πάνω, η ζωή του ανθρώπου μεταβάλλεται σε τέλμα. Η οκνηρία δεν είναι μόνο σωματικό αρρωστημένο σύμπτωμα, είναι και ψυχική νόσος. Είναι μία καθολική ασθένεια που ακινητοποιεί όλες τις διανοητικές, ψυχικές και σωματικές δυνάμεις του ανθρώπου. Είναι η εκούσια αφασία της υπάρξεώς του. Ανάγλυφη εικόνα της δραματικής αυτής καταστάσεως μας παρέχει ο Λόγος του Θεού, μιλώντας για τον τύπο του οκνηρού στο βιβλίο των Παροιμιών. Εκεί, κατά έναν τρόπο καταπληκτικό, έχουμε την πλήρη ψυχογράφησή του. Σύμφωνα με αυτή, ο οκνηρός είναι άσπονδος εχθρός του κόπου, της προσπάθειας και του αγώνος. Η εργασία τον τρομάζει και τον καταβάλει. Οκνηρούς καταβάλει φόβος, λέει η γραφή. Η θέση των χεριών του είναι μονίμως στις τσέπες. Τα χέρια, αυτά τα θαυμάσια εργαλεία της ζωής μας, και τα πόδια, αυτή η δύο φυσική μας τροχή, είναι γι' αυτόν βάρια σήκωτα. Προκειμένου να αποφύγει την εργασία, προφασίζεται προφάσεις γελίες. Χαριέντος το επισημαίνει αυτό η Θεία μας Γραφή. Προφασίζεται και λέει ο οκνηρός, «Λεόν εν τες οδείς, εν δε τες πλατείες φωνευτέ». Δηλαδή, αν βγω έξω στον δρόμο, κινδυνεύω γιατί είναι ένα λιοντάρι και στις πλατείες ενεδρεύουν δολοφόνοι.

Επίσης, αγαπητοί φίλοι, ο οκνηρός και το κρεβάτι είναι δύο πολύ καλοί φίλοι που δεν θέλει ο ένας να αποχωριστεί τον άλλον. Εμφιέστατη είναι και εδώ η παρομοίωση των παροιμιών. Ως περθύρα στρέφεται επί του στρόφιγγος, ούτως οκνηρός επί της κλίνης αυτού. Όπως η πόρτα στρέφεται γύρω από τους στρόφιγγές της και δεν μετακινείται από τόπο σε τόπο, έτσι και ο τεμπέλης στριφογυρίζει επάνω στο κρεβάτι του και δεν πηγαίνει να δουλέψει.

Η Οκνηρία είναι σύζυγος του ύπνου και μητέρα της πείνας, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Νεκρώνει ό,τι καλό διαθέτει ο άνθρωπος, αχρηστεύοντας πολλάκες σπουδαία και μεγάλα του χαρίσματα. Πράγματι, πόσοι άνθρωποι και μάλιστα νέοι, ενώ θα μπορούσαν να αναδειχθούν αξίες μέσα στην κοινωνία, εξαιτίας της ραθυμίας και διαφορίας τους, κατήντησαν παρείες της κοινωνίας. Η οκνηρία μαζί με την αργία είναι μητέρες πάσης κακίας. Γεμίζουν την ψυχή με κακές και πονηρές επιθυμίες που οδηγούν τελικά στην διάπραξη εγκλημάτων, κλοπών, ληστιών, καταχρήσεων ή και στον κιάδα των ναρκωτικών. Βαρισήμαντη και στο σημείο αυτό είναι η επισήμανση του Θείου Λόγου. Επιθυμεί οκνηρών αποκτήνουσιν. Η ψυχή του Ραθύμου μοιάζει με λιμνάζοντα ύδατα και με σκουριασμένη μηχανή. Το γεγονός αυτό προκαλεί σε πολλούς την απογοήτευση και την απώλεια του νοήματος της ζωής, με κατάληξη μερικές φορές την αυτοκτονία. Επιγραμματικά είναι και πάλι τα θεία λόγια. Ο οκνηρός, αδελφός εστί του λιμενωμένου εαυτών, δηλαδή είναι όμοιος με εκείνον που σκοτώνει τον εαυτό του.

Η οκνηρία επίσης, αγαπητοί φίλοι, προκαλεί πόρωση στην ψυχή και τροφοδοτεί την ανεσχυντία, η οποία κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος είναι χρονία ασθένεια και απονεκρωμένη αίσθηση. Γι' αυτό, όπως τονίζεται πάλι στο θείο κείμενο, ονειδιζόμενος οκνηρός ούκ εσχύνεται. Δεν του προκαλούν τροπή οι έλεγχοι των ανθρώπων, αλλά και τη συνειδήσεως του η τύψης. Ο Θεός, για να θεραπεύσει τον άνθρωπο από την ασθένεια της οκνηρίας και να τον προφυλάξει από τα δολερά δίχτυα της, τον παραπέμπει δια του λόγου του στο πειραματικό σχολείο της φύσεως, τον Μυρμήγκον ημάς ποιόν μαθητάς. Ήθη, λέγει, προς τον Μύρμικα, ο οκνηρέ, και ζήλωσον ειδών τα σοδούς αυτού και γεννού εκείνου σοφότερος. Αλλά και προς την θαυμαστή και σοφή εργάτιδα τη μέλισσα παραπέμπει, λέγοντας: «Υπορεύθητη προς την μέλισσαν και μάθε ως εργάτης εστί την τε εργασίαν ως εμνήν ποιείται».

κλασικά αλλά και συγκλονιστικά όντως τα δύο αυτά παραδείγματα από τον κόσμο των εντόμων. Όσο μικροσκοπικά και ασήμαντα φαίνονται, τόσο μεγάλα μηνύματα εκπέμπουν προς τον λογικό άνθρωπο. Ο Μέγας Βασίλειος, σχολιάζοντας το χωρίο, επισημαίνει: «Ούτω μεν φιλοπόνος την τροφήν συναγύρουσα, ούτω δε σοφός φιλοτεχνούσα τας αποθήκας του μέλητος». Ο δε ιερός Χρυσοστόμος, μαζί με την φιλοπονία της μέλισσας, θαυμάζει και την αγαθοεργία της. «Και γάρι μέλητα, ουχε αυτή μάλλον, ή ημίν πονεί και ταλαιπωρείται καθεκάστην ημέραν. Ω μάλιστα ίδιον χριστιανού, το μήτα εαυτού ζητήτο, αλλά τα των εταίρων». Κατηγορηματικός και απόλυτος είναι και ο σκηνοποιός Απόστολος Παύλος με την αθάνατη ρίση του: «Ήτις ου θέλει εργάζεσθε, μη δε εστιέτο». Και είχε κάθε δικαίωμα να το λέει αυτό, γιατί και αυτός εργαζόταν σκληρά, ώστε κάποτε, δείχνοντας τους πρεσβυτέρους της Εφέσου τα ροζιασμένα χέρια του, έλεγε: «Αυτή γινώσκεται ότι τες χρύες μου και τη σούσιμετε μου υπηρέτησαν οι χείρες αυτέ». Με την ίδια έμφαση και οι θεοφόροι πατέρες τονίζουν τη μεγάλη αξία του σωματικού κόπου, όχι μόνον ως μέσου βιοποριστικού ή να μην τρώγομεν άρτων αργών, αλλά και ως τρόπου κατευνάσεως των παθών και εξασκήσεως των αρετών. Διότι, όπως τονίσαμε πριν, η οκνηρία προσβάλλει και το πνεύμα και την ψυχή του ανθρώπου. Την κατάσταση αυτή οι Άγιοι Πατέρες την ονομάζουν ακηδεία. Η ακηδεία είναι παράλυση της ψυχής, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη, έκκληση του νου, οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση και τον πνευματικό αγώνα. Όπως λοιπόν από την σωματική οκνηρία πολλοί πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, έτσι και εξαιτίας της πνευματικής οκνηρίας πολλοί εσκόρπισαν όλο τον πλούτο της ψυχής, θέτοντας σε κίνδυνο και αυτή την σωτηρία τους.

Αυτήν την αλήθεια τόνιζε συχνά και ο μακαριστός πατήρ Πορφύριος και έλεγε: «Άμα βλέπετε νοθρότητα, ο άνθρωπος δεν είναι καλά στην ψυχή. Οι νοθροί, οι οκνηροί και οι τεμπέληδες δεν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Η νοθρότητα είναι αρρώστια, είναι αμαρτία. Ο Θεός δεν μας θέλει νοθρούς». Χρέος λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, του κάθε χριστιανού είναι να αγωνίζεται αδιαλείπτως κατά την δίδυμη αυτής οκνηρίας, πνευματικής και σωματικής, στοιχών προς την θεόπνευστη παραγγελία του Παύλου, τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε και σήμερα στην ολόδικη σας εκπομπή. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είστε μυρωμένα περιστέρια. Ξέρετε τι είναι τα μυρωμένα περιστέρια? Σας θυμίζει το τραγούδι που ακούσαμε πριν? Για να πούμε λοιπόν, ποια είναι και τι κάνουν τα μυρωμένα περιστέρια? Όταν κάποιος, παιδιά, που είναι ιδιοκτήτης περιστεριών, θέλει να προσκαλέσει και άλλα περιστέρια στον περιστερώνα του, τι κάνει? Μυρώνει, βάζει ένα άρωμα στα περιστέρια του και εκείνα πετούνε και με την ευωδία προκαλούνε και τα άγρια, τα υπόλοιπα περιστέρια να τους ακολουθήσουν. Έτσι λοιπόν και εμείς να γίνουμε μυρωμένα περιστέρια του Θεού. Το δικό μας άρωμα είναι η πίστη μας στο Θεό. Πιστεύουμε στον ένα τριαδικό Θεό μας. Στον Θεό που έπλασε τον ουρανό και τη γη, τα άστρα, τον ήλιο, το φεγγάρι, ό,τι υπάρχει πάνω στη γη, τα ζώα, τα φυτά και τον άνθρωπο. Αυτός ο Θεός είναι ο πλάστης μας και ο πατέρας μας. Είναι αυτός που μας αγαπά τόσο μα τόσο πολύ που μέτρο δεν έχει αγάπη του. Είναι ο τριαδικός Θεός μας που λαχταρά να ζούμε, παιδιά, μέσα στην αγκαλιά του. Και αφού εμείς τα κάνουμε όλα αυτά με αγώνα, με προσπάθεια καθημερινά, η πίστη μας θα είναι το άρωμα που θα προκαλέσει και θα προσκαλέσει και άλλα περιστεράκια και άλλα παιδάκια κοντά στο Θεό. Να, όταν θα βλέπουν εσάς κάθε Κυριακή, τώρα το καλοκαίρι και όλο το χειμώνα φυσικά, να πηγαίνετε στην εκκλησία, να έχετε την Κυριακή σας ως ημέρα γιορτινή, αφού είναι η μέρα αναστάσιμη, η μέρα του Κυρίου μας. Και θα βλέπουν ότι αγωνίζεστε να μην αμαρτάνετε την Κυριακή. Αμέσως θα εκπέμπετε ένα άρωμα και θα τους προκαλείτε. Θα θέλουν σαν και εσάς να γίνουνε. Ή όταν θα σας βλέπουν στο παιχνίδι, να, καθημερινά, τώρα που θα έχετε πολύ χρόνο και θα μπορείτε να παίξετε, να μην κάνετε ζαβολιές, να υποχωρείτε, να μην θέλετε να είστε πάντα εσείς οι αρχηγοί, να θέλετε να παίξετε και ένα παιχνίδι που θέλει κάποιος άλλος και μη το πολύ προτιμάτε εσείς. Όλα αυτά είναι ένα άρωμα που βγαίνει από την πίστη μας στον αληθινό Θεό και θα προκαλεί και τα υπόλοιπα τα παιδάκια, θα τα προσκαλεί να έρθουν στην εκκλησία, στο κατηχητικό, να κάνουν προσευχή όπως εσείς. Λοιπόν, μυρωμένα περιστέρια, ας γίνουμε όλοι, μικροί μου φίλοι, μικροί μεγάλοι. Τώρα πάμε στο διηγητή.

Είχα χώσει το χέρι μου στην τσέπη και ψαχούλευα την ώρα που σκεφτόμουν. Δεν σας έχει τύχει και εσάς? Όταν σκέφτεστε κάτι μπορεί να χαϊδεύετε τα μαλλιά σας, να πλέκετε τα δάχτυλα του ενός χεριού και του άλλου, να σφυρίζετε, να πειράζετε το πρόσωπό σας. Λοιπόν, εγώ ψαχούλευα όση ώρα ταξίδευα με τη φαντασία μου. Ψαχούλευα την τσέπη μου. Όμως εκεί μέσα το μόνο που υπήρχε ήταν ένα χαρτάκι. Περίεργος το έβγαλα για να το δω. Α, ναι, ήταν το εισιτήριο ελευθέρας εισόδου. Το κοίταξα. Έγραφε αρχαιολογικός χώρος Μυστρά. Μερικές άλλες πληροφορίες και έναν αριθμό. Η αλήθεια είναι πως έχω τρέλα με τα χαρτάκια. Θέλω να τα διαβάζω οπωσδήποτε, όπου και να τα βρω. Πεταμένα στο δρόμο, στην αυλή του σχολείου. Είτε είναι αποδείξεις από ψώνια, είτε εισιτήρια κινηματογράφου. Είναι περιέργεια ή έχω κολλήσει στη σκέψη πως ένα χαρτάκι μπορεί να γράφει και κάτι πολύ σημαντικό. Ενώ κοίταζα το εισιτήριο, μου φάνηκε πως ξεχώρισε ένα μπλε χρώμα στο πίσω μέρος του χαρτιού. Το γύρισα ανάποδα και από πίσω είδα γραμμένο με μπλε στυλό, με κεφαλαία γράμματα, αυτές τις λέξεις. Θα φωτίσει. Θα φωτίσει, αναρωτήθηκα. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Πέρασε από το νου μου ο υπάλληλος των εισιτηριών πως είχε γράψει μια σκέψη του κάποια στιγμή που δεν είχε δουλειά. Με παραξένεψαν όμως τα αποσιοποιητικά, οι τελίτσες πριν και μετά από αυτές τις λέξεις. Παιδιά, δώστε μου γρήγορα τα εισιτήρια που μας έδωσε ο κύριος στην είσοδο. Ελπίζω να μην τα χάσατε, να μην τα πετάξατε. Από πότε διορίστηκες ελεγκτής, Οδυσσέα? Με ρώτησε ο Θωμάς. Είδε πως δεν είχα όρεξη για αστεία. Βρήκε το εισιτήριο, μου το έδωσε, το ίδιο έκαναν και οι άλλοι. Τα γύρισα ανάποδα και είδα πως η σκέψη που έκανα ήταν τελικά σωστή. Όλα τα εισιτήρια είχαν από πίσω γραμμένες από δύο λέξεις το καθένα. Αυτές οι λέξεις θα πρέπει να σχημάτιζαν μια πρόταση. Γι' αυτό είχαν αποσιοποιητικά μπρος και πίσω. Το παράξενο ήταν ότι το μήνυμα είχε έρθει αυτή τη φορά χωρίς κώδικα. Ποιος ξέρει, μπορεί αυτός που το έστειλε να σκέφτηκε πως μπορεί να είχαμε χάσει τον κώδικα ή ότι θα έπρεπε να το διαβάσουμε αμέσως χωρίς καθυστέρηση. Έβαλα τα χαρτάκια το ένα δίπλα στο άλλο και άρχισα να τους αλλάζω θέση για να μπορέσω να βγάλω νόημα. Όμως ο αέρας που δυνάμωνε ώρες-ώρες μου τα αναποδογύριζε, μου τα πέρδευε. Φοβήθηκα πως θα τα σηκώσει. Θα τα πετάξει στον κρεμό πίσω από το κάστρο και πως τους άλλους να τα κρατάνε. Τα φέρναμε από εδώ, τα ταιριάζαμε από εκεί και σε λίγο τα βάλαμε σε μια σειρά. Τελικά αυτό που διαβάσαμε είναι το μήνυμα που περιμέναμε. Τα μεσάνυχτα, η Πανσέληνος θα φωτίσει το δικέφαλο. Τι θα πει αυτό? Ρωτούσε ένας τον άλλο. Ποιο δικέφαλο? Πού βρίσκεται? Δεν άκουγα τι λέγανε τα παιδιά. Το μυαλό μου τριγύριζε αλλού. Παιδιά, ηρεμήστε και ακούστε με. Θα κατεβούμε αμέσως στην είσοδο. Πιστεύω να είναι εκεί ο κύριος που μας έδωσε αυτά τα εισιτήρια. Θα μιλήσουμε μαζί του. Θα του ζητήσουμε να μας εξηγήσει. Θα μας πει ότι δεν ήξερε πως ήταν γραμμένες λέξεις πίσω από τα χαρτιά. Και ας πούμε πως δεν το ήξερε. Είναι δυνατόν εντελώς τυχαία να δώσει σε εμάς τα γραμμένα? Και μάλιστα και στους τέσσερις. Εκτός αν υπήρχαν λέξεις σε όλα. Πράγμα απίστευτο. Παιδιά, ακολουθήστε με, κατήφορος είναι. Πιαστείτε μόνο χέρι-χέρι, γιατί οι πέτρες γλιστράνε. Έλατε γρήγορα, τους φώναξα. Έπιασα το μικρό από το χέρι και άρχισα να κατεβαίνω με μεγάλα βήματα. Οι άλλοι με ακολούθησαν, αφού βέβαια προηγήθηκε ένας μικρός καυγάς για το ποιος θα κρατήσει ποιον. Δεν μπήκα στο πειρασμό να κοιτάξω πίσω και να ανακατευτώ, όμως κατάλαβα πως ο Θωμάς δεν ήθελε να κρατήσει το χέρι της Ραλούς, γιατί λέει θα τον τσιμπούσε ξαφνικά. Τελικά μπήκε ανάμεσά τους η χαρά και ο τσακωμός σταμάτησε. Τα μεσάνυχτα η Πανσέληνος θα φωτίσει το δικέφαλο. Τα μεσάνυχτα η Πανσέληνος, έλεγα και ξανά έλεγα το καινούριο μήνυμα για να κρατώ ρυθμό στο κατέβασμα και για να τριγυρίσει στο μυαλό μου συνέχεια, μπας και μου ερχόταν καμιά έμπνευση, καμιά εξήγηση για το καινούριο μυστήριο. Θα πρέπει να κατέβαινα πολύ γρήγορα, γιατί ο Όνης διαμαρτυρόταν συνέχεια πως έτρεχα. Κλαψούριζε και άκουγα τους άλλους πίσω μου λαχανιασμένους. Κατεβήκαμε. Τι λέω, κατρακυλήσαμε στον κατήφορο.
Ξαναβρεθήκαμε στο χώρο εισιτηρίων. Όμως η απογοήτευσή μου ήταν μεγάλη όταν είδα πως τα εισιτήρια δεν τα έδινε ο υπάλληλος που είχαμε δει το πρωί, αλλά μια ωραία κυρία. Κατάλαβα πως η κυρία τον είχε αντικαταστήσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και θεώρησα περιττό να τη ρωτήσω. Θα μου έλεγε πολύ απλά πως δεν ήξερε τίποτα για τις λέξεις πίσω από τα χαρτάκια. Είχα αλλού το νου μου και αν δεν με σκουντούσε ο Θωμάς, δεν θα την είχα δει καθόλου. Στεκόταν δίπλα μας και μας χαμογελούσε. Όμως δεν ήταν η μοναχή που είχαμε γνωρίσει το πρωί. Ήμουν βέβαιος. Ήταν λίγο πιο νέα. «Ρώτησέ τη», μου ψιθύρισε στο αυτί ο ξαδερφός μου. Δεν τη ρώτησα βέβαια, γιατί σκέφτηκα πως δεν θα ήξερε, αφού εμφανίστηκε εκείνη την ώρα και γιατί δεν πρόλαβα. «Παιδιά, είμαι η μοναχή Θεοκλήτη. Θέλετε να σας δείξω τις εκκλησίες του Μυστρά?» μας είπε ευγενικά. «Ζήτω!» φώναξε ο Θωμάς και η Ραλού. «Στον ουρανό σας γυρεύαμε και στη γη σας βρήκαμε». Τη χαιρετήσαμε. Σκύψαμε να της φιλήσουμε το χέρι, όμως αυτή δεν μας άφησε. «Ποια είναι τα όνοματά σας?» Συστηθήκαμε. Όμως η αλήθεια είναι πως αυτή η ερώτηση ήταν απρόσμενη. Πίστευα πως θα ήξερε τα όνοματά μας, αφού μας περίμενε και αφού ήταν γνωστή του Θείου Βασίλη. Ίσως όμως ήταν γνωστή άλλου γνωστού του Θείου. Ποιος ξέρει. Η Μητρόπολη, δηλαδή ο Άγιος Δημήτριος, είναι εδώ κοντά. Όμως ας την αφήσουμε τελευταία. Λέω να ανηφορήσουμε μέχρι την Οδηγήτρια και τους Αγίους Θεοδόρους. Να περάσουμε από τα παλάτια και βλέπουμε. «Ωχ!» ακούστηκε πονεμένη φωνή του Θωμά πίσω μου. Γυρίσαμε όλοι ανήσυχοι, γιατί νομίζαμε πως κάτι πολύ κακό είχε συμβεί. Ο ξαδελφός μου είχε κάτσει πάλι κατάχαμα και κοίταζε το χώμα, δηλαδή τις πέτρες. «Θωμά, τι έχεις, τι έγινε?» «Τίποτα. Να, άκουσα αυτή την καταραμένη λέξη και αναστέναξα». «Ποια είναι, Θωμά, αυτή η καταραμένη λέξη?» ρώτησε και η μοναχή Θεοκλήτη. «Είναι η λέξη ανηφορήσουμε. Αδελφοί, δεν γίνεται να κατηφορήσουμε αντί να ανηφορήσουμε». «Για να κατηφορήσουμε, Θωμά, θα πρέπει πρώτα να ανηφορήσουμε. Κατηφόρα χωρίς ανηφόρα δεν υπάρχει. Ακόμα και να κατηφορίζαμε, θα ήμασταν αναγκασμένοι ύστερα να ανηφορήσουμε. Λοιπόν, για να σου φύγει ο φόβος της ανηφόρας, θυμήσου τον Χριστό που ανέβηκε στο Γολγοθά φορτωμένο στο Σταυρό». «Όχι μόνο ανέβηκε, αλλά ήξερε και τι θα γίνει εκεί πάνω», συμπλήρωσε η Ραλού. «Σένα να μη σε νοιάζει, εγώ ρωτήσα τη μοναχή», της είπε ο Θωμάς και πετάχτηκε όρθιος. Θα πρέπει να τον συγκίνησαν πολύ τα λόγια της μοναχής, γιατί σε όλο το δρόμο περπατούσε μπροστά και δεν άφηνε κανένα να τον περάσει. Πήραμε πάλι το γνωστό λιθόστρωτο ανηφορικό δρομάκι με τα σκαλιά. Η ώρα είχε περάσει, ο ήλιος ήταν ζεματιστός και εμείς κολούσαμε στους τοίχους. Καθυστερούσαμε κάτω από τα θολοσκέπαστα περάσματα, τα διαβατικά, όπως μας τα είπε η μοναχή, για να δροσιστούμε. Σταματούσαμε στις σκιές, πίναμε νερό από τα παγούρια μας και σκουπίζαμε τον υδρότα από το πρόσωπό μας. Ευτυχώς είχαμε συντροφιά τα αμέτρητα τζιτζίκια και ήταν τόσο δυνατό και τόσο ρυθμικό το τραγούδι τους που μας ζάλιζε και μας έκανε να μην σκεφτόμαστε τον ανήφορο και τη ζέστη. Ας μπούμε πρώτα στους Αγίους Θεοδόρους. Έτσι κι αλλιώς χτίστηκαν πριν από την Οδηγήτρια, μας είπε η αδελφή Θεοκτίστη. Από την ώρα που είχα διαβάσει το καινούριο μήνυμα, ήμουν ανήσυχος. Από τη μια έψαχνα παντού να βρω το δικέφαλο και από την άλλη είχα μια μικρή ελπίδα ότι μπορεί να εντόπιζα τον αόρατο Θείο Βασίλη. Δικέφαλο δεν είδα πουθενά, όμως κάπου θα υπήρχε και έπρεπε να τον ανακαλύψουμε μόνοι μας. Η αποστολή μας ήταν μυστική, αυτό που ψάχναμε πολύ σημαντικό, και θα ήταν ανοησία να ρωτώ από εδώ και από εκεί, να δημιουργώ υποψίες. Όσο για το Θείο, δυσκολευόμουν να πιστέψω τη θεωρία του Θωμά πως μπορούσε πραγματικά να γίνει αόρατος. Μπορεί να κυκλοφορούσε μεταμφιεσμένος τριγύρω ή να είχε παντού ανθρώπους που τον βοηθούσαν να επικοινωνεί μαζί μας. Όμως ήταν αδύνατο να έχει τόσους γνωστούς. Μπορεί. Ο Θείος, όπως είπαμε, ήταν καθηγητής χρόνια σε γυμνάσιο, σε λύκειο και αργότερα στο πανεπιστήμιο. Κάποτε μας είχε πει πως υπηρέτησε σε σχολεία 33 χρόνια και πως κάθε χρόνο είχε περίπου
30 μαθητές. Έκανα ένα γρήγορο πολλαπλασιασμό και βρήκα πως είχε γνωρίσει από πολύ κοντά γύρω στα 1000 παιδιά. Αυτή ήταν και η πιο λογική εξήγηση. Ο Θεός επικοινωνούσε με γνωστούς, με φίλους, με παλιούς μαθητές του, αφού ήξερε πού θα πάμε, πού θα βρεθούμε και τι θα ψάχνουμε. Οχ, έκανα όταν μπερδεύτηκαν τα πόδια μου και νιώσα να χάνω την ισορροπία μου. Βυθισμένος στις σκέψεις μου, είχα σκουντουφλήσει στο κατώφλι της εκκλησίας. Ευτυχώς έπεσα στα μαλακά, στην αγκαλιά του Θωμά. Στραβωμάρα πήγε να πει, όμως ντράπηκε τη μοναχή. Κοκκίνησε, κατάπια τη μισή λέξη. Μπήκαμε στους Αγίους Θεοδόρους και ξαφνικά μας τέληξε η δροσιά. Ξεχάσαμε τη ζέστη, την κούραση. Οι σκέψεις πέταξαν μακριά. Οι ήχοι έγιναν απόμακροι. Το φως τόσο γλυκό, απόκοσμο, παράξενο. Θυμήθηκα τον ύμνο «Φως Ηλαρών» που λέμε στον Εσπερινό, έτσι όπως μου τον είχε μεταφράσει κάποτε ο Θείος Βασίλης. Γλυκό φως της Άγιας Δόξας, του Αθάνατου Πατέρα, του Ουράνιου, του Αγίου, του Ευτυχισμένου, που κοντά του δεν νιώθουμε βάσανα και έγνοιες. Μέσα σε αυτό το φως βρέθηκα ξαφνικά και μου φάνηκε πως ενώθηκα κι εγώ μαζί του, πως ο κόσμος μεταμορφώθηκε, ότι τίποτα δεν ήταν όπως πριν. Όλα έγιναν ένα. Εγώ, οι φίλοι μου, οι Βυζαντινοί που έζησαν πριν από μας, οι Άγιοι που ήταν ζωγραφισμένοι στους τοίχους, το άρωμα του ξερού χόρτου που έφτανε απ' έξω, το τραγούδι από τα τζιτζίκια. Αυτή ήταν η αγκαλιά του Θεού, ναι. Είμαι βέβαιος πως ταξίδεψα με το φως κοντά του. Ένιωσα την ανάσα του δίπλα μου. Εσείς που διαβάζετε αυτά που γράφω, θα σκέφτεστε πως είναι όνειρα και παιχνίδια της φαντασίας. Το ίδιο νόμιζα κι εγώ τότε. Οι δικοί μου με έλεγαν ονειροφαντασμένο. Οι φίλοι μου φευγάτου. Ήταν όμως έτσι. Ήμουν στα αλήθεια διαφορετικός από τα άλλα παιδιά. Μην βιαστείτε να απαντήσετε πριν φτάσετε στο τέλος αυτής της απίστευτης ιστορίας. Πόσο ψηλός και πόσο μεγάλος είναι αυτός ο τρούλος, σαν ουρανός. Άκουσα το Θωμά να λέει. Δεν έχω δει ψηλότερο. Απορώ πως έφτιαχναν τα παλιά χρόνια τόσο μεγάλες και τόσο όμορφες εκκλησίες, αφού δεν υπήρχε το μπετόνι και τα μηχανήματα που έχουμε σήμερα. Σπουδαίοι αρχιτέκτονες και μαστόροι δούλεψαν εδώ τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής εποχής και έφτιαξαν τις εκκλησίες και τα παλάτια, μας είπε η μοναχή. Ήξεραν πολλά μυστικά που τα έμαθαν από τους Ρωμαίους και οι Ρωμαίοι από τους αρχαίους Έλληνες. Να, αυτή η εκκλησία χτίστηκε τον 13ο αιώνα μετά Χριστόν, λίγο πριν από τη διπλανή, την Οδηγήτρια. Κατάλαβα πως οι άλλοι δεν καταλάβαιναν πόσο παλιά είναι ο 13ος αιώνας, γιατί είδα τη Ραλούνα κουνά τα χείλη της, τη χαρά να μας κοιτάζει με απορία. Το Θωμά αναξύνει το κεφάλι του με κλειστά μάτια. Αφαίρεσε ένα από το 13, θυμάσαι Θωμά, στο Άγιον Όρος. Α, ναι. 13 πλην 1 ίσον 12. Οπότε η εκκλησία χτίστηκε το 1200 τόσο. 1296 μετά Χριστόν. Κατεβείτε 3-3 από το 12 και θα σχηματιστεί η χρονολογία. 12 πλην 3 ίσον 9. Πλην 3 ίσον 6. Οπότε 1296. Εγώ βρήκα έναν πιο εύκολο τρόπο, με μία πράξη, είπε η Ραλού. 1300 πλην 4 ίσον 1296. Αδελφοί, υπάρχει τρόπος να βρούμε τη χρονολογία που χτίστηκε ο ναός χωρίς καμία πράξη, ρώτησε ο Θωμάς. Ναι, υπάρχει Θωμά, να τη μάθεις απ' έξω. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, πολύ δύσκολο μπορώ να πω. Στους τοίχους ήταν ζωγραφισμένοι άγιοι με τα σπαθιά, τα κοντάρια, τις ασπίδες τους και το φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι. Πάντοτε θαύμαζα τους Αγίους που ήταν και στρατιώτες. Όταν γνώρισαν τον Χριστό, πολέμησαν για την αγάπη, για την ειρήνη και για την πίστη τους. Παιδιά, η ώρα πέρασε, είναι μεσημέρι. Θα δούμε την Οδηγήτρια. Ύστερα θα περάσουμε από τα παλάτια και θα κατηφορήσουμε στο μοναστήρι για φαγητό. «Θα αφήσουμε το κλιματιστικό του Θεού να ξαναβγούμε στη ζέστη», είπε ο Θωμάς. «Έχει και δίπλα παρόμοιο, Θωμά, μην ανησυχείς.
του είπε η μοναχή γελώντας. Είχε δίκιο ο Θωμάς. Πουθενά δεν ένιωσα τόσο γλυκιά δροσιά όσο εκείνη τη μέρα στις εκκλησίες του Μιστρά. Δεν ήταν μόνο η χοντρή τύχη. Είμαι βεβαίως πως ήταν και αυτό που διάβασα σε ένα βιβλίο. Η ευλογία του Θεού που μας έκανε να ζήσουμε για λίγο σε έναν κόσμο δροσερό, όνειρο.

Μικροί μου φίλοι, ελάτε τώρα να ανοίξουμε τις Καινές μας Διαθήκες και να διαβάσουμε ένα ακόμα θαύμα του Χριστού μας. Ένα θαύμα που δείχνει την άπειρη αγάπη του για τον άνθρωπο, την παντοδυναμία του, την πανσοφία του, την κυριαρχία του πάνω σε όλα, αφού ο Θεός μας τα έφτιαξε όλα, παιδιά. Περνούσε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός από την Ιεριχώ αυτή τη μέρα. Προχωρούσε με τους μαθητές του. Όσο όμως προχωρούσε, τόσο και μεγάλωνε η συνοδεία του, γιατί οι άνθρωποι, καθώς μάθαιναν ότι ο Κύριος βρισκόταν ανάμεσά τους, άφηναν τις εργασίες τους και τρέχαν πίσω του, ακόμα και τώρα που έβγαινε από την πόλη τους. Εκεί στην πύλη της πόλεως καθόταν ένας τυφλός. Κάθε μέρα στην ίδια θέση ζητιάνευε για να μπορέσει να ζήσει, αφού λόγω της τυφλότητάς του δεν μπορούσε να εργαστεί. Κάθε μέρα στην ίδια θέση, με το ίδιο πάντοτε πρόβλημα, χωρίς καμιά ελπίδα να γίνει καλά. Σήμερα όμως, σαν κάτι να συνέβαινε. Δεν έβλεπε βέβαια, αλλά άκουγε. Άκουγε ομιλίες, πολλές ομιλίες, περπατήματα πολλών ανθρώπων, θόρυβο, ενθουσιασμό. Ήταν φανερό πως κάτι σπουδαίο συνέβαινε γύρω του. Ανασηκώθηκε από τη θέση του, απλώσε το χέρι του και έπιασε από το ρούχο του κάποιον που πέρναγε μπροστά του. «Πες μου», του είπε, «τι συμβαίνει, τι γίνεται, ποιος περνάει?» «Ο Ιησούς ο Ναζωραίος», του απάντησε εκείνος και γρήγορα απομακρύνθηκε για να μην μείνει πίσω. «Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αυτός που τόσα θαύματα έχει κάνει. Ναι, έχει ακούσει για τα θαύματα. Μα αυτό είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, μια μοναδική ευκαιρία». Έτσι σκέφτηκε, παιδιά, ο τυφλός, που το όνομά του ήταν Βαρτίμεος. Και στη στιγμή λοιπόν άρχισε να φωνάζει: «Ιησού, απόγονε του ένδοξου βασιλιά Δαβίδ, ελέησέ με. Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Ο τυφλός Βαρτίμεος, παιδιά, έλεγε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά, πολλές φορές. Τόσο που αυτοί που ήταν κοντά του άρχισαν να τον μαλώνουν και να του λένε να σοπάσει. Όμως ο δυστυχισμένος αυτός άνθρωπος δεν έλεγε να αφήσει την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και φώναζε ακόμα περισσότερο: «Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησέ με». Τις φωνές του τυφλού, παιδιά, τις άκουσε ο Χριστός μας και αμέσως σταμάτησε την πορεία του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον κάλεσε κοντά του. Οι άνθρωποι γεμάτοι ενδιαφέρον τώρα έλεγαν στον τυφλό: «Έχε θάρρος, σήκω, σε φωνάζει να πας κοντά του». Γέμισε χαρά και ελπίδες η ψυχή του τυφλού. Ο Χριστός τον καλούσε. Έβγαλε αμέσως το εξωτερικό του ρούχο για να μην τον εμποδίζει και τρέχοντας κατευθύνθηκε προς το μέρος που ακούστηκε η φωνή του Κυρίου. Οι άλλοι του άνοιγαν δρόμο. Έτσι ήρθε και στάθηκε μπροστά στον Χριστό. Και ο Χριστός τον ρώτησε με στοργή: «Τι θέλεις να σου κάνω?» «Διδάσκαλε», απάντησε ο τυφλός, «θέλω να αποκτήσω το φως μου και να ξαναδώ». Η φωνή του, παιδιά, έτρεμε από συγκίνηση και ο ίδιος κοίταζε τον Χριστό με τα χωρίς φως μάτια του και περίμενε το έλεος του. Ο Χριστός τότε του είπε κυριαρχικά: «Πήγαινε. Η πίστη που έχεις ότι εγώ μπορώ να σου δώσω το φως των ματιών σου σε έχει σώσει από την αθεράπευτη τύφλωσή σου. Ήπαγε, η πίστη σου σε σοκέσε». Αμέσως τότε, παιδιά, αμέσως ο τυφλός απόκτησε το φως του. Ω, μα τι μεγάλη χαρά, τι ευτυχία ανίποτη. Μπορούσε να χαίρεται και αυτός τώρα το φως, να βλέπει τους ανθρώπους, τους δικούς του ανθρώπους, τα πράγματα γύρω του, να περπατάει άφοβα. Ευτυχισμένος πλέον ο πρώην τυφλός ακολουθούσε με πολύ ευγνωμοσύνη τον Ιησού στην πορεία του, μικρή μου φίλη.
παιδιά, ένα τρανό, πολύ μεγάλο μήνυμα μας στέλνει ο τυφλός. Είδατε πως φώναζε για να πάρει αυτό που ποθούσε. Ιησού, Ιε Δαβίδε, ελέησόν με. Με αυτή την προσευχή, παιδιά, τον ελέησε ο καλός Θεός μας. Και εμείς έχουμε την προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με. Μια προσευχή που αν την κάνουμε κραυγή, παιδιά, δηλαδή να τη λέμε συνέχεια και να φωνάζουμε έτσι προς τον Χριστό μας, ο Χριστός θα μας ελεεί, δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ, θα είναι κοντά μας και θα μας βοηθάει σε ό,τι χρειαζόμαστε και θα μας δίνει ό,τι είναι καλό για τη σωτηρία μας. Ας μην το ξεχνάμε, σαν τον Βαρτίμαιο τον τυφλό, να φωνάζουμε κι εμείς, να κάνουμε προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με. Μικροί μου φίλοι, σας χαιρετώ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Χαίρετε, παιδιά.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Έτσι μαγιάτικα, τρυφερά και ανθισμένα ξεκινήσαμε σήμερα περπατώντας σε κονιτσιώτικα μονοπάτια. Και τώρα μια ασημένια αλυσίδα μας ενώνει με το πογόνι.

0: που ζητούσε κανείς να γράψει, έγραφε περισσότερο για τον εαυτό του.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και μετά διέρευαν και πηγαίνανε και σε άλλους τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Στις συναυλίες,
1: ναι.
0: Εγώ δεν κράτησα ποτέ καμιά παρτιτούρα. Τις έδινα πίσω για να μην τις του χρειαστούν, για να τις θέλει να... κανένας δεν γύριζε παρτιτούρες πίσω.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Και με αποτέλεσμα να έχουν όλοι τα πάντα και εγώ να τα έχω να τα αποκτήσω εκ των υστέρων.
1: Από άλλους.
0: Από άλλους, ναι. Εκτός από τα εωθηνά του Στανίτσα, ας πούμε, τα οποία αντιγράψαμε εκ περιτροπής,
1: ναι.
0: Εγώ και ο Ζαρακοβίτης.
1: Μάλιστα.
0: Τη μια και εβδομάδα έπαιρνα το ένα, την άλλη εβδομάδα έπαιρνα και μου το δίνει εμένα και το αντέγραφα.
1: Ναι.
0: Και έβαζα καρμπών για να το πάρουμε και οι δυο. Το...
1: Μάλιστα, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Έγραφε ο Στανίτσας όταν ήθελε, ας πούμε, να παρουσιάσει κάτι από χορού,
1: ναι.
0: Το έγραφε.
1: Μάλιστα.
0: Θυμάμαι ο Θόδωρος ο Βασιλικός,
1: ναι.
0: Όταν προσελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Πειραιός, προερχόμενος από το Ηράκλειο της Κρήτης,
1: ναι.
0: Πήγε και του είχε πει, δάσκαλε, έχεις για την πανήγυρή μου κανένα
1: δοξαστικό.
0: Mm. Του λέει, δοξαστικά υπάρχουν, αλλά ποιος κάθεται να τα γράφει. Δάσκαλε, να το πεις στην κασέτα και θα βρω τρόπο να το γράψω.
1: Ναι.
0: Και του είπε το «Σαλπίσω με έναν σάλπι γκιασμάτων».
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο μου το έφερε εμένα και το καθαρό και το απομαγνητοφώνησα κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και μάλιστα ο Βασιλικός το έβαλε στο ρεπερτόριο μιας συναυλίας που έκανε στο Βατικανό. Και επειδή δεν θυμότανε, είχε τα γράμματά μου στο το χειρόγραφο, νόμιζα πως ήταν και δικό μου. Και μάλιστα ακούγεται η γυναίκα που έκανε τις εκφωνήσεις, λέει «Σαλπίσω με έναν σάλπι γιασμάτων» και, και ακούγεται «Κομποζιτόρε Νικόλαος Γιάννου».
1: Συνθέτης
0: έβαλα
1: δηλαδή.
0: Έβαλα τα γέλια, λέω αυτό είναι από μαγνητοφώνηση της ερμηνείας του Στανίτσα.
1: Ευτυχώς σώζεται αυτό το κομμάτι και μας το δώσατε, οπότε μπορούμε να το βάλουμε και αυτό, να το ακούσουν οι ακροατές μας.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι και πολύ όμορφη η ερμηνεία της χοροδίας.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και μάλιστα από πολλά άτομα. Είχε 60 χοροδούς είχε ο Βασιλικός.
2: Σαλπίσομαι εν σάλπιγγι ασμάτων. Per le feste di San Nicola. Compositore Nicolaos Giannini.

0: Όταν ερχόταν οι άλλοι ψάλτες, άλλοι άρχοντες, όπως ο Χαρίλαος Ταλιαδόρος, που έχουμε πολλές ηχογραφήσεις που ψάλανε μαζί με τον Στανίτσα, τότε πώς ήταν έτσι οι συνεργασίες τους? Ο Στανίτσας δεχόταν να ψάλει με άλλους, είχε πρόβλημα?
1: Δεν είχε πρόβλημα. Για τον Εσπερινό, αν λέμε για τον Εσπερινό των Ισοδίων,
0: και για αυτό,
1: ή αλλιώς, ναι, γιατί έψαλαν και άλλες φορές. Και σε κατανυκτικό Εσπερινό, πάλι στη Χρυσοσπηλιώτισσα.
0: Αυτός ο Εσπερινός είναι γνωστός ως Εσπερινός
1: του αιώνα. Του αιώνα, μάλιστα, που λέμε.
0: Ναι.
1: Μερικοί λένε όχι, λέει, και του αιώνα. Γιατί όχι του αιώνα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας πάει κάποιος να, αν μπορέσει να μαζέψει την ελίτ των Αθηναίων ψαλτών και να τους ενώσει σε ένα σύνολο.
0: Έτσι, ναι.
1: Γιατί Μαγούρης, Παϊκόπουλος, Πετρόχυλος, Ζαρακοβίτης, εγώ, Βαλής, Αραπίδης, τι να πω.
0: Ήσασταν όλοι τότε,
1: Όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και εγώ ήμουν ο επικεφαλής των ισογραδημάτων.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι όντως αυτές οι ηχογραφήσεις, είναι όντως μοναδικές.
1: Είναι, όντως. Και στον κατανυκτικό Εσπερινό είχα, είπαμε, τον Αμπελώνα, Φιντεύσας, ναι, και ο Ταλιαδόρος ερμήνευσε το Ληστές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα ο Στανίτσας τον είχε πολύ σε εκτίμηση τον Ταλιαδόρο.
0: Τον εκτιμούσε.
1: Ίσως γιατί ήταν ο μόνος που, τι να πω, καταδέχτηκε.
0: Ναι.
1: Καταδέχτηκε να ψάλει αριστερά του.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε, είναι μεγάλο πράγμα.
1: Ναι, είναι άλλη κορυφή, σου λέει, εντάξει, και πολλοί σήμερα λένε, και ποιος είναι ο Στανίτσας.
0: Βέβαια, ναι. Ήταν όντως σημαντικό αυτό, γιατί και ο Ταλιαδόρος τότε ήταν ήδη άρχοντας, ήταν ήδη στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Όνομα φτασμένος, έτσι, ηλιοψάλτης. Και ευτυχώς που κάνανε αυτές τις λειτουργίες μαζί, και τους Εσπερινούς και όλα αυτά, και τα έχουμε εμείς και τα χαιρόμαστε σήμερα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.gr.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου, 3η 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου, αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 3.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Η αναμέτρηση.

0: Ο Σουλτάνος, που είχε διατάξει να συνεχίζεται αδιάκοπο ο βομβαρδισμός των τυχών σε όλα τα μέτωπα και επιθέσεις ενάντια στις φρουρές των πύργων, ετοίμαζε με απίστευτη μυστικότητα και μεθοδικότητα να χτίσει τμηματικά μια μεγάλη γέφυρα. Ήθελε να ενώσει την ανατολική με τη δυτική πλευρά του κερατίου κόλπου, ώστε να πέρασουν εύκολα στρατιώτες και εφόδια κοντά στα ανατολικά τείχη, που ήταν τα πιο ανίσχυρα και ήταν η πλευρά από όπου μπήκαν και πάτησαν την Κωνσταντινούπολη το 1204 οι καταραμένοι σταυροφόροι. Και ποιοι ήταν αυτοί οι σταυροφόροι με το σταυρό στα όπλα και τις στολές τους? Ήταν τα αποβράσματα και τα κατακάθια της Λατινικής Ευρώπης, που με τις ευλογίες του Πάπα ξεκίνησαν δήθεν για να απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους από τους απίστους της εποχής εκείνης, και ουσιαστικά σκοπός τους ήταν να κατακτήσουν και να διαλύσουν την Ορθόδοξη Αυτοκρατορία της Ανατολής, την ένδοξη Ρωμανία. Τα κατάφερε γρήγορα ο Μωάμεθ να στήσει αυτή την κομματιαστή γέφυρα προς γενική απογοήτευση των χριστιανών, που έβλεπαν να μεγαλώνουν οι κίνδυνοι και να σφίγγει ολοένα και πιο δυνατά η θηλιά του θανάτου γύρω από το λαιμό τους. Ποιο μέτωπο να πρωτοφυλάξουν? Αμέτρητα χιλιόμετρα ολόγυρα, σε βοριά και νότο. Και άνοιγαν τώρα και τα πλευρά της πόλης. Ποιο σημείο να ενισχύσουν περισσότερο? Έτσι λίγοι και σχεδόν άοπλοι που ήταν μπροστά στις ατέλειωτες στρατιές του Σουλτάνου, με τα ανεξάντλητα πολεμοφόδια, είχαν μεγάλες ελλείψεις και ανάγκες, αλλά η χριστιανική Ευρώπη αδιαφορούσε κοινικότατα. Δεν ήξεραν ή δεν ήθελαν να ξέρουν ότι το κράτος της Ρωμανίας, η Ορθόδοξη Αυτοκρατορία της Ανατολής, ήταν το προπύργιο και ο θώρακας υπεράσπισης όλης της Ευρώπης από τους βαρβάρους της Ασίας, που πάντοτε ήθελαν να απλωθεί στην Ευρώπη. Την 1η Μαΐου έγινε το νέο πολεμικό συμβουλίο για να ληφθούν αποφάσεις για το ανατολικό μέτωπο. Τα 70 τουρκικά πλοία μέσα στον κεράτιο κόλπο και η μεγάλη γέφυρα που έχτισε ο Σουλτάνος ήταν ένας νέος μεγάλος κίνδυνος. Ακούστηκαν διάφορες γνώμεις, και όταν οι φιλενωτικοί πρότειναν την άμεση αποστολή αγγελιοφόρου στον Πάπα, ο Μέγας Δούκας Νοταράς σηκώθηκε με θάρρος και είπε:
1: «Με όλο το σέβας στη βασιλεία σου, Κωνσταντίνε Παλαιολόγιε Δραγάτσι, και με όλη την εκτίμηση στους υπολείπους αμήντορες της βασιλεύουσας, οφείλω κατά χρέος και κατά πίστη να εκφράσω τη διαφωνία μου για την κίνηση αυτή. Άδικα θα χάσουμε χρόνο και πιθανόν και το σκάφος και τους άντρες που θα στείλουμε στον Πάπα. Η αξιοπιστία των φράγκων της Λατινικής Ευρώπης είναι ανύπαρκτη. Προτιμώ να τρέξω και αυτήν τη στιγμή στα μέτωπα των τυχών και να πολεμήσω ή να πεθάνω ως Έλληνας Ορθόδοξος για τον Χριστό και την πατρίδα. Μεγαλειότατε βασιλεύ, με την άδειά σου αποσύρομαι από τη σύσκεψη και μεταβαίνω στα τείχη».
0: Υποκλήθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα και βγήκε από την αίθουσα. Ύστερα καβάλισε το άσπρο άλογό του και έτρεξε προς τον Αιώριον, όπου είχε σταθμεύσει το υπηκόν που διοικούσε ο Νοταράς. Το πολεμικό συμβούλιο συνεχίστηκε αρκετή ώρα και η απόφαση πάρθηκε ύστερα από πολλή συζήτηση. Θα έστελναν ένα μικρό σκάφος και γρήγορο ως την Εύβοια, όπου έπρεπε να βρίσκεται αγκυροβολημένος ο Βενετσιάνικος στόλος. Ήταν όμως δύσκολο να βγει από τον χριστιανικό ναύσταθμο του Μπριγκαντίνη, να περάσει το Βόσπορο, την Προποντίδα, και ύστερα τα εκτεταμένα στενά των Δαρδανελίων, που τα φρουρούσαν οι Τούρκοι με μάτι άγρυπνο. Οι πιθανότητες επιτυχίας ελάχιστες, και πιο πολλά τα ενδεχόμενα της σύλληψης και του χαμού. Κίνδυνος να στείλουν το δρόμονα. Κίνδυνος και αν δεν το στείλουν. Στο τέλος βρέθηκαν 12 ψυχωμένοι Έλληνες εθελοντές. Αρμάτωσαν το μικρό Μπριγκαντίνη, φόρεσαν τουρκικές φορεσιές και κόκκινα φέσια και με τη σουλτανική σημαία στο κατάρτι τους βγήκαν μεσάνυχτα κοπηλατώντας από τον κεράτιο και ύστερα άνοιξαν πανιά και πέρασαν στο Αιγαίο για να φέρουν το μήνυμα του βασιλιά στο Βενετσιάνο αρχινάβαρχο Τζιάκομο Λορεδάνο. Στα ανάκτορα των Βλαχερνών η Κλεονίκη έκλαιγε στα πόδια της τυφλής αρχόντισσας Ευλαμπίας και την παρακαλούσε να στείλει κάποιον να μάθει πού βρίσκεται ο Αλέξιος. Από την ημέρα που τον πήρε ο Μέγας Δούκας μαζί με τους άλλους παθάριους της Ανατολικής Φρουράς, δεν ήξερε που τον είχαν στείλει και ανησυχούσε για την τύχη του. «Μην κλαις, παιδί μου», της έλεγε η θεία της. «Θα βρεθεί τρόπος να μάθουμε. Κάνει υπομονή. Κάτι έχω στο νου μου. Κάνει υπομονή». «Τι σκέφτηκες, θεία Ευλαμπία? Πες μου να χαρείς». «Τώρα δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Περίμενε λίγο». Η αρχόντισσα Ευλαμπία είχε ακούσει για τις ελλείψεις στην τροφοδοσία των φρουρών και των φρικτόρων της νύχτας. Εμένα συχνά χωρίς τροφή και πιωτό. και ακόμα για τις οικογένειες των στρατιωτών που έφευγαν από τις θέσεις τους για να επισκεφτούν τα σπίτια τους και να φροντίσουν τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Ο Μέγας Δούκας Νοταράς πρότεινε στο βασιλιά, και εκείνος το δέχτηκε, να γίνει μια επιτροπή διανομής τροφίμων στους φρουρούς και τις οικογένειές τους και όρισε ως μέλους την Αρχόντισσα Ευλαμπία, τον Δημήτριο Κανταγκουζινό, τον Πρωτοσπαθάριο Αλέξιο και άλλους. Έτσι, ο αγαπημένος της Κλεονίκης έρχονταν συχνά στο παλάτι για να ρυθμίσουν με τη θεία της τη διανομή των τροφίμων. Βοηθός της Αρχόντισσας έγινε από την πρώτη μέρα και η Κλεονίκη και τρέχε παντού με τους ανθρώπους της επιτροπής και είχε γίνει ένας πολεμικός βοηθός στα μετόπισθεν, όπως και όλοι σχεδόν οι πολίτες της Επτάλοφης που μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Σε μια τέτοια περίπτωση κινδύνεψε και η λεπτοκαμωμένη Κλεονίκη κοντά στην πύλη της Ηλευρίας, όταν έπεσε μια μεγάλη μπόμπα. Ευτυχώς όμως, στο σημείο αυτό ήταν πολύ μαλακό το χώμα και η μπόμπα βούλιαξε μέσα στη γη. Τις πρώτες μέρες του Μαΐου, και ενώ συνεχίζονταν ο φοβερός βομβαρδισμός σε όλα τα τείχη, δημιουργήθηκαν δύο νέες προοπτικές. Η πρώτη από αυτές που την υποστήριζαν οι φιλενωτικοί σύμβουλοι του βασιλέως ήταν να φύγει μυστικά ο ίδιος ο αυτοκράτορας από την πόλη και να αναζητήσει βοήθεια στρατιωτική από τους ξένους βασιλείς. Ο Κωνσταντίνος όμως δεν δέχτηκε την πρόταση αυτή του ανακτοβουλίου.
1: «Προτιμώ να πεθάνω εδώ μαζί σας και μαζί με όλον τον λαό, παρά να εγκαταλείψω τη θέση μου αυτή την ώρα».
0: Η άλλη προοπτική ήταν ακόμα χειρότερη. Δεν περιείχε καμιά πρόταση για δράση, αλλά ήταν επικίνδυνα διαλυτική για την άμυνα της βασιλεύουσας. Γιατί οι προδοτικές επαφές των Γενοβέζων του Γαλατά με τον Σουλτάνο, προκειμένου να διατηρήσουν και να προστατέψουν το φέουδό τους ως ουδέτερο έδαφος, προκάλεσαν στους Βενετσιάνους και άρχισαν φοβερές διαμάχες που ξεπερνούσαν τα λόγια και φθαίναν ως τους αλληλοσκοτωμούς. Και χρειάστηκε η προσωπική επέμβαση του βασιλιά Κωνσταντίνου για να μην γενικευθούν οι αιματήριοι αυτοί καυγάδες. Από την άλλη μεριά, ο Μωάμεθ είχε αρκετές απογοητεύσεις και μολονότι ήταν πεισματάρης και μεγαλομανής, έβλεπε ότι παρά τα μεγάλα τολμήματα και τις τεράστιες δυνάμεις που χρησιμοποιούσε, πέρασε ολόκληρος μήνας στενής πολιορκίας και δεν υπήρχε καμιά ελπίδα επιτυχίας και νίκης κατά των χριστιανών. Συχνά έκανε τη σκέψη να λύσει την πολιορκία και να ετοιμαστεί καλύτερα για μια νέα επίθεση εναντίον του Κωνσταντίνου. Έτσι πέρασε η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, ενώ στο χριστιανικό στρατόπεδο έγιναν αλλεπάλληλα πολεμικά συμβούλια για την αναδιάταξη των αμυντικών δυνάμεων στη στεριά και στη θάλασσα. Και όλοι συμφώνησαν με την πρόταση αυτή του μεγάλου Δούκα. Ο Σουλτάνος έκανε και εκείνος μετακινήσεις δυνάμεων και ιδιαίτερα του πυροβολικού του για να χτυπά πιο αποτελεσματικά τους στόχους που θεωρούσε πιο αδύνατους, αλλά χωρίς επιτυχία. Κάθε φορά που γινόταν μια πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα στο λυσασμένο τουρκικό συρφετό και τις δυνάμεις των πολιορκημένων, οι χριστιανοί έβγαιναν νικητές. Φωτιές, καταστροφές, βροχή τα βέλη και ασταμάτητος βομβαρδισμός ήταν σαν ένα ποτάμι θανάτου που περιέτρεχε όλα τα μέτωπα της πολιορκημένης πόλης της Ρωμανίας. Φωνές και βόγγοι τραυματισμένων, πτώματα παντού και αντάρα και καπνοί και αδιάκοπος αγώνας για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις και να μείνουν άπαρτα όλα τα τείχη των χριστιανών. 12 Μαΐου τα μεσάνυχτα, 50.000 Τούρκοι όρμησαν με άγριες φωνές, αλλαλαγμούς και δυνατές τυπανοκρουσίες εναντίον του μετόπου ανάμεσα στην πύλη της Αδριανοπόλεως και της Καλιγαρίας. Ήταν η τρίτη μεγάλη επίθεση του Σουλτάνου, αλλά και πάλι απέτυχε, μολονότι ήταν μισογκρεμισμένα σε πολλά σημεία τα τείχη. Τις ίδιες επιτυχίες είχαν οι χριστιανικές δυνάμεις και στις επόμενες δύο ημέρες, και τότε ο Σουλτάνος ξανάστρεψε το επιθετικό του μένο στην ασθενέστερη πλευρά, εκεί στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου βρισκόταν και το αυτοκρατορικό αρχηγείο. Συγκέντρωσε στρατό και πυροβολικό και διέταξε να εντείνουν τις επιθέσεις των Μοχαμετάνων. Εκεί είχε στείλει και ο Νοταράς τον πρωτοσπαθάριο Αλέξιο με 100 γενναίους πολεμιστές και η Κλεονίκη πηγαινοέρχονταν με άλλες γυναίκες και κουβαλούσε τρόφιμα και πολεμοφόδια. Τις επόμενες 5 ημέρες συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί και οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα και ιδιαίτερα στην κοιλάδα του Λύκου ποταμού. Το διήμερο της 16ης και 17ης Μαΐου φάνηκαν μπροστά στην αλυσίδα, στο στόμιο του Κεράτιου Κόλπου, τα τουρκικά πλοία για να επιτεθούν και να μπουν στο χριστιανικό ναύσταθμο. Τα ελληνικά καράβια όμως και οι άγρυπνες φρουρές του πύργους είχαν διαταχθεί από το Μεγάλο Δούκα σε πολεμική παράταξη, γιατί καθημερινά περίμεναν τη γενική επίθεση του Σουλτάνου. Οι τουρκικές δυνάμεις δεν τόλμησαν να προχωρήσουν και ο αρχινάβαρχος του Ισλάμ, ο Χαμουζά Πασάς, διέταξε το στόλο του να επιστρέψει στο αγκυροβόλιο στο Διπλοκιόνιο. Τα άλλα 70 καράβια του Σουλτανικού στόλου που είχαν μεταφερθεί από τη στεριά στον Κεράτιο κόλπο είχαν μείνει αραγμένα στην ανατολική πλευρά και δεν τολμούσαν να κάνουν καμία κίνηση. Φοβόταν το χριστιανικό στόλο που διέθετε μεγάλες γαλέρες και καραβέλες και ήταν πανέτοιμος να επιτεθεί και να τα βυθίσει. Έμενα λοιπόν σε πλήρη αδράνεια χωρίς να κάνουν το παραμικρό. Ο Μωάμεθ όμως σχεδίαζε συνεχώς στο μυαλό του νέες επιθέσεις και ψάχνε να βρει τον τρόπο να συνενώσει τους δύο αυτούς στόλους του ώστε να αξιοποιήσει τα 70 ευκίνητα σκάφη που είχε μέσα στον Κεράτιο καθώς και τη μεγάλη αρμάδα που έμενε άπραγε στον αύσταθμο του Διπλοκιονίου. Με τη σκέψη αυτή ξανάδωσε διαταγή στο Χαμουζά Πασά να οδηγήσει και πάλι το στόλο μπροστά στο στόμιο του κόλπου και με πρώτη ευκαιρία να χτυπήσει με όλες τις δυνάμεις του και να προσπαθήσει να σπάσει την αλυσίδα που το προστάτευε. Ο μεγάλος Δούκας Νοταράς είχε διατηρήσει σε συνεχή εγρήγορση και άριστη διάταξη όλες τις ναυτικές και χερσαίες δυνάμεις της περιοχής, γιατί είχε αντιληφθεί τη σημασία της νέας αυτής κίνησης του Σουλτάνου. Έτσι οι Τούρκοι βρέθηκαν και πάλι μπροστά σε μια καλά οργανωμένη άμυνα και βλέπαν τον κίνδυνο μιας νέας αποτυχίας. Ο Λουκάς Νοταράς, όταν εμφανίστηκε και για δεύτερη φορά ο τουρκικός στόλος μπροστά στο στόμιο του κόλπου, έδωσε εντολή να χτυπούν συνεχώς όλα τα σήμαντρα των εκκλησιών που ξεπερνούσαν τις 2000 και η ατμόσφαιρα γέμισε με τις πολεμικές ιεχές των πολιορκημένων και τους χτύπους από τις καμπάνες που ειδοποιούσαν μικρούς και μεγάλους, γέρους και γυναίκες και παιδιά να τρέξουν στα τείχη και να βοηθήσουν όσο και όπως μπορούσαν. Το αποτέλεσμα ήταν μεγάλο και άμεσο, γιατί ο τουρκικός στόλος έμεινε πολύ λίγο και ξαναπήρε τη διαταγή να επιστρέψει και να αγκυροβολήσει στο Διπλοκιόνιο. Λίγες μέρες πριν οι Τούρκοι είχαν επιχειρήσει με πολύ μυστικότητα μία άλλη τολμηρή προσπάθεια. Στις 16 Μαΐου είχαν αρχίσει να σκάβουν κάτω από τα τείχη μεγάλο υπόνομο που είχε μήκος 750 περίπου μέτρα. Μόλις ακούστηκαν οι κρότοι από το σκάψιμο των υπονόμων, έτρεξε αμέσως ο μεγάλος Δούκας και ενημέρωσε τον αυτοκράτορα. Πολλοί απόρρισαν και οι δύο σχεδόν ξαφνιάστηκαν με το πείσμα του Σουλτάνου που έκανε αυτή την υπόγεια εισβολή αφού δεν πετύχαινε με τα επίγεια μέσα. Αμέσως ο Νοταράς συγκέντρωσε όλους τους ειδικούς τεχνίτες για τους υπονόμους και τους διέταξε να σκάψουν υπόνομο στο ίδιο σημείο της Καλιγαρίας, εκεί όπου βρίσκονταν το μεγάλο εργοστάσιο που κατασκεύαζαν τα καλύγια, δηλαδή τα άρβυλα του στρατού, γιατί δεν υπήρχε καθόλου εσωτερικό τείχος. Όταν τους εξήγησε το λόγο που θα άνοιγαν τον υπόνομο, οι Έλληνες τεχνίτες ρίχτηκαν με τα μούτρα στη δουλειά και δεν άργησαν να συναντήσουν το υπόγειο ρήγμα των Τούρκων. Και τότε έβαλαν μπαρούτι σε κουτιά, την άναψαν και ανατείναξαν τη στοά των Μοχαμέδιδων. Γκρεμίστηκαν με μιας όλα τα υποστηλώματα και οι Τούρκοι λαγουμιτζίδες θαύτηκαν ζωντανοί μέσα στον υπόνομο. Κι όμως οι Αγαρινοί δεν δίλιασαν. Ξανά άνοιξαν και άλλα ορίγματα και όλα είχαν την ίδια τύχη. Από τη μια μεριά των τειχών ανοίγανε λαγούμια οι Τούρκοι και από μέσα οι Χριστιανοί άνοιγαν και αυτοί υπονόμους και καταστρέφανε τις τουρκικές στοές. Στην προσπάθεια των Ελλήνων λαγουμιτζίδων πολύ βοήθησε και ο Γερμανός μηχανικός Johann Grant, που ήταν μισθοφόρος του Τζουστινιάνη. Έτσι απέτυχε η ΚΤΡΑ και αυτή η τολμηρή επίθεση του Σουλτάνου, που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μπει κατακτητής και θριαμβευτής στη βασιλεύουσα. Το μπριγκαντίνι με τους 12 γενναίους ναυτικούς, που είχε βγει με τουρκική σημαία και μεταμφίεση στο Αιγαίο για να βρει το Βερετσιάνικο στόλο, πήγαινε από λιμάνι σε λιμάνι και από νησί σε νησί, αλλά πουθενά δεν φαίνονταν φράγκικο σκάφος. Και απογοητευόταν η καρδιά τους. Οι Τούρκοι τα είχαν πατήσει όλα τα νησιά και δεν ήταν στα χέρια των Λατίνων. Δεν τόλμησαν όμως να πειράξουν όσα κατήχαν οι παπικοί, όπως τη Μυτιλίνη, τη Χίο, την Άξο, τη Σύρο και άλλα πολλά μέρη του Αιγαίου. Ο Πάπας, άπιστος και στους όρκους και στις υποσχέσεις του, αδιαφορούσε ολότελα και χαίρονταν κρυφά που θα έπεφτε η ένδοξη πρωτεύουσα της Ρωμιοσύνης. Προτιμούσε το μισοφέγγαρο του Ισλάμ παρά το Σταυρό του Χριστού, πάνω στην Αγία Πόλη, όπως τη λέγανε τότε, γιατί είχε τη φανερή προστασία της Θεοτόκου Μαρίας. Το αγεφύρωτο μίσος ανάμεσα στη Βενετία και στη Γένοβα, για την κυριαρχία στην Ανατολή με το πλούσιο εμπόριό της, εκδηλώθηκε άγριο και αυτή τη φορά. Και άφησαν και οι δυο αυτές δυνάμεις το βάρβαρο Τούρκο να λωνίζει, να γκρεμίζει και να κατακτά, να βεβηλώνει την Ορθόδοξη Ανατολή που κράτησε αναμένη την καντήλα της πίστεως, χωρίς να την οθέψει με δικά της εγκόσμια λάδια. Κοροϊδία στην κοροϊδία και ταπείνωση στην ταπείνωση πρόσφεραν στην αδυνατισμένη και εξουθενωμένη Κωνσταντινούπολη. Μεγάλα λόγια και συμφωνίες και υποσχέσεις ήταν όλοι οι Φράγκοι, ώσπου να γίνει η καταραμένη ένωση των εκκλησιών, που για τους Λατίνους σημαίνει μονάχα υποταγή στον Πάπα και τίποτε άλλο. Και ύστερα, βουβαμάρα, κουφαμάρα, αδιαφορία, περίγελος και χερεκακία δαιμονική. Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη στις εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούσαμε μέσα από τους λόγους του Νικολάου Μαυροκορδάτου στο βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας» της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Λιδία ότι γνώρισμα του μεγαλόψυχου ηγεμόνος είναι να ευεργετεί και όχι να βλάπτει, να ωφελεί και όχι να καταστρέφει. Και συνεχίζει. Διηγείται κάποιος ιστορικός για τον Ταμερλάνο, τον βασιλιά των Σκυθών, ότι αυτός ο περιβόητος στρατάρχης, για να εκφοβίζει περισσότερο τους εχθρούς του, συνήθιζε να χρησιμοποιεί στον πόλεμο τριών ειδών σχοινές, δηλαδή τέντες με διαφορετικά χρώματα, τις οποίες άλλαζε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε από την εναλλαγή του χρώματος της σκηνής μπορούσαν όλοι να κατανοήσουν τη μεταβολή της γνώμης και του σκοπού του. Την πρώτη ημέρα έμενε σε σκηνή άσπρου χρώματος, για να δείξει ότι δεν θα προξενούσε κανένα κακό στην πόλη, εάν αυτοπροαιρέτως παρεδίδε τους αυτόν. Εάν όμως οι εχθροί του περίμεναν τη δεύτερη μέρα, τότε έστεινε την άλλη σκηνή που είχε χρώμα κόκκινο, για να φανερώσει ότι με αιματοχυσία θα υποταχθούν και αυτοί και οι πόλεις του. Και όταν έφτανε η τρίτη ημέρα και οι εχθροί του ήταν ακόμη αναποφάσιστοι, έστεινε την τρίτη σκηνή που ήταν εξ ολοκλήρου μαύρη, προμηνύοντας με αυτό το χρώμα

έσοντες οι φορολόγητοι και οι υπήκοοι. Εάν δε μη υπακούσω σύση και ποιήσωση προσέ πόλεμον, περικαθαριείς αυτήν. Έτσι ενεργούσαν και οι Ρωμαίοι. Γι' αυτό όταν οι πρέσβεις τους πήγαν στην Αθήνα, είπαν στη σύγκλητο και στο λαό: «Άνδρες Αθηναίοι, διαλέξτε ή την ειρήνη ή τον πόλεμο. Η ζωή και ο θάνατος είναι στα χέρια σας». Αυτόν τον τρόπο της διοικήσεως εφήρμοζε και ο βασιλιάς των Μακεδόνων Φίλιππος, γι' αυτό και διαρκώς συμβούλευε το γιο του Αλέξανδρο να συμπεριφέρεται προς τους Μακεδόνες με καλοσύνη και με ηλαρό πρόσωπο. Διότι ήξερε, σαν συνετός που ήταν, ότι με τίποτα δεν θεμελιώνεται στεναρότερο το βασίλειο από ότι με την αγάπη των πολιτών. Οι κακίες όμως και τα σφάλματα πρέπει να τιμωρούνται. Τέτοια αγάπη πρέπει να δείχνουν οι βασιλείς προς τους υπηκόους τους για να απολαμβάνουν το σεβασμό και την τιμή που τους ανήκουν. Η πολύ μεγάλη επίοικια και καλοσύνη πολλές φορές γεννά την καταφρόνηση και όσοι αγαπούν να φαίνονται πολύ κοινωνικοί αποδεικνύονται τελείως ακατάλληλοι. Μόνον ό,τι είναι σπάνιο είναι επιθυμητό και αυτό είναι εκείνο που προκαλεί πάντα το θαυμασμό. Ας διαβάσουμε την Αγία Γραφή και θα βρούμε σε αυτήν τον Θεό με ποικίλους τρόπους αρματωμένο. Άλλοτε κρατάει ρομφαία στο μυρό του, όπως λέει ο Ψαλμός: «Περίζωσε τη ρομφαία σου επί το μυρό σου δυνατέ». Άλλοτε έχει το σπαθί στο στόμα, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη: «Εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος οξία εξεπορεύεται». Άλλοτε κρατά το μαχαίρι στο χέρι, όπως διαβεβαιώνει ο Δαβίδ: «Τη ρομφαία αυτού στυλβώσει». Τι όμως σημαίνει αυτή η ποικιλία των αρμάτων? Φανερώνει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους ο Θεός σοφρονίζει. Έχει ζωσμένο το ξύφο στη μέση του για να εκφοβήσει τον παραβάτη και να του φανεί φοβερός. Κρατάει τη ρομφαία στο στόμα για να τρομάξει με τις απειλές. Και στο χέρι κρατάει το μαχαίρι για να πλήξει τον παραβάτη εφόσον βλέπει ότι δεν καρποφορούν τα λόγια του. «Όγχαρ ου τύπτη λόγος, πίπτη ράβδος», λέει η παροιμία. Τον ίδιο τρόπο ας ακολουθεί και ο ηγεμόν. Πρώτα ας τους γλυκαίνει με τα λόγια. Και αν δει ότι ο λαός δεν μετανοεί, τότε ας χρησιμοποιεί τις τιμωρίες.

Θαυμαστή είναι η όραση του προφήτου Δανιήλ στο 10ο κεφάλαιο. Είδων λέγει και ιδού ανήρης και το πρόσωπον αυτού ως όρασης αστραπής και η οφθαλμή αυτού ως η λαμπάδες πυρός και οι βραχίονες αυτού και τα σχέλη αυτού ως όρασης χαλκού στήλβοντος ενδεδειμένος βύσινα και η οσβής αυτού περιεσωσμένη χρυσίου. Τι άρια να σημαίνουν αυτά? Το πρόσωπο του ανδρός, λέει, είναι αρματωμένο με αστραπές, τα μάτια του με φλόγες, οι βραχίονές του με χαλκό. Και πώς τότε λέει ότι είναι ντυμένος με βύσο? Πώς μπορεί να συμφωνεί το βύσινο φόρεμα με τα άρματα ή η χρυσή ζώνη με το αστραπόμορφο πρόσωπο? Αυτά είναι σύμβολα της δικαιοσύνης και της ευσπλαχνίας που στηρίζουν τα τέσσερα πέρατα του κόσμου. Είπαν οι φιλόσοφοι ότι επάνω στους δύο πόλους στηρίζεται και ακουμπά αυτός ο μεγάλος κόσμος. Ο ένας πόλος ονομάζεται Αρκτικός και ο άλλος Ανταρκτικός. Επίσης οι θεολόγοι σε δύο πόλους, για να εκφραστώ έτσι, διαμήρασαν τις ενέργειες της Θείας Ουσίας. Τον έναν τον ονόμασαν Ευσπλαχνία και τον άλλον Δικαιοσύνη. Έτσι μας το επιβεβαιώνει ο Δαβίδ στους ψαλμούς του. «Έλεον και κρίσιν άσο μέση, Κύριε». Το ίδιο μαρτυρεί και ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής, όταν διηγείται στην Αποκάλυψη ότι είδε έναν άγγελο, ο οποίος έβαλε το δεξί του πόδι επάνω στη θάλασσα και το αριστερό του επάνω στη γη. Ο άγγελος εκείνος, σύμφωνα με την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων,

0: είναι ο Υιός του Θεού και τα δύο πόδια είναι η ευσπλαχνία και η δικαιοσύνη. Αναφέρεται γι' αυτόν στο Ιερό Ευαγγέλιο «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Αν και τα τέσσερα γνωρίσματα που αποδίδονται στο Θεό είναι όλα ίσα, δηλαδή η δύναμις, η σοφία, η ευσπλαχνία και η δικαιοσύνη, όμως την πρώτη θέση την κατέχει η ευσπλαχνία. Λέει ο Δαβίδ, «Η εκτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού». Αυτό ήθελε να φανερώσει και ο Απόστολος Παύλος όταν απέδωσε στο Θεό αυτό που θεωρείται σημαντικότερο, λέγοντας «Ο πατήρ των εκτιρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως». Με αυτό ήθελε να πει ότι όπως ο βασιλιάς, ο οποίος είναι στολισμένος με διάφορα σύμβολα και στέματα, συνηθίζει να ιδιοποιείται τα επισημότερα και λαμπρότερα, έτσι και ο Θεός μεταξύ όλων εκείνων που αποδίδονται στην προσκυνητή του θεότητα, ιδιοποιείται και παίρνει ως θέμα του εκείνο που κυρίως και ιδιαιτέρως αρμόζει στη Θεία του Μεγαλειότητα, δηλαδή την ευσπλαχνία συντροφευμένη όπως πάντα από τη δικαιοσύνη. Πράγματι, κατεξοχήν ίδιον του Θεού είναι η επίοικια, αλλά όταν παραβιάζεται το δίκαιο και ο καιρός το απαιτεί, ενδύεται πολλές φορές την αυστηρότητα και την αγανάκτηση. Γι' αυτό στην Κιβωτό της Διαθήκης ήταν μαζί αυτά τα δύο, η ράβδος και το μάνα. Η ράβδος ως σύμβολο της επανορθώσεως και το μάνα της γλυκύτητος. Η ράβδος για τους πονηρούς, το μάνα για τους αγαθούς. Εδώ αρμόζει και το αγιογραφικό εκείνο χωρίο που υπάρχει στο άσμα ασμάτων. «Εις κήπων καρίας κατέβην, καταμαθήν τα μήλα της φάραγγος». Ο κήπος σημαίνει εδώ την εκκλησία, στην οποία υπάρχουν και καρύδια, δηλαδή άνθρωποι κακοί, που για να συμμαζευθούν και να συγκεντρωθούν χρειάζεται η ράβδος. Υπάρχουν και μήλα, δηλαδή άνθρωποι αγαθοί, οι οποίοι μαζεύονται όχι με τη ράβδο, αλλά με το χέρι που απλώνεται ελαφρά.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδερφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

0: Η ώρα είναι 4 ακριβώς.
1: Αγαπητοί ακροατέ, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νεκτάριο Επίσκοπο Πενταπόλεως. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε και σήμερα στην ολόδική σας εκπομπή. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είστε μυρωμένα περιστέρια. Ξέρετε τι είναι τα μυρωμένα περιστέρια? Σας θυμίζει το τραγούδι που ακούσαμε πριν? Για να πούμε λοιπόν, ποια είναι και τι κάνουν τα μυρωμένα περιστέρια? Όταν κάποιος, παιδιά, που είναι ιδιοκτήτης περιστεριών, θέλει να προσκαλέσει και άλλα περιστέρια στον περιστερώνα του, τι κάνει? Μυρώνει, βάζει ένα άρωμα στα περιστέρια του και εκείνα πετούνε και με την ευωδία προκαλούνε και τα άγρια, τα υπόλοιπα περιστέρια να τους ακολουθήσουν. Έτσι λοιπόν και εμείς να γίνουμε μυρωμένα περιστέρια του Θεού. Το δικό μας άρωμα είναι η πίστη μας στο Θεό. Πιστεύουμε στον ένα τριαδικό Θεό μας. Στον Θεό που έπλασε τον ουρανό και τη γη, τα άστρα, τον ήλιο, το φεγγάρι, ό,τι υπάρχει πάνω στη γη, τα ζώα, τα φυτά και τον άνθρωπο. Αυτός ο Θεός είναι ο πλάστης μας και ο πατέρας μας. Είναι αυτός που μας αγαπά τόσο μα τόσο πολύ που μέτρο δεν έχει αγάπη του. Είναι ο τριαδικός Θεός μας που λαχταρά να ζούμε, παιδιά, μέσα στην αγκαλιά του. Και αφού εμείς τα κάνουμε όλα αυτά με αγώνα, με προσπάθεια καθημερινά, η πίστη μας θα είναι το άρωμα που θα προκαλέσει και θα προσκαλέσει και άλλα περιστεράκια και άλλα παιδάκια κοντά στο Θεό. Να, όταν θα βλέπουν εσάς κάθε Κυριακή, τώρα το καλοκαίρι και όλο το χειμώνα φυσικά, να πηγαίνετε στην εκκλησία, να έχετε την Κυριακή σας ως ημέρα γιορτινή, αφού είναι η ημέρα αναστάσιμη, η ημέρα του Κυρίου μας. Και θα βλέπουν ότι αγωνίζεστε να μην αμαρτάνετε την Κυριακή. Αμέσως θα εκπέμπετε ένα άρωμα και θα τους προκαλείτε. Θα θέλουν σαν και εσάς να γίνουνε. Ή όταν θα σας βλέπουν στο παιχνίδι, να, καθημερινά, τώρα που θα έχετε πολύ χρόνο και θα μπορείτε να παίξετε, να μην κάνετε ζαβολιές, να υποχωρείτε, να μην θέλετε να είστε πάντα εσείς οι αρχηγοί, να θέλετε να παίξετε και ένα παιχνίδι που θέλει κάποιος άλλος και μη το πολύ προτιμάτε εσείς. Όλα αυτά είναι ένα άρωμα που βγαίνει από την πίστη μας στον αληθινό Θεό και θα προκαλεί και τα υπόλοιπα τα παιδάκια, θα τα προσκαλεί να έρθουν στην εκκλησία, στο κατηχητικό, να κάνουν προσευχή όπως εσείς. Λοιπόν, μυρωμένα περιστέρια, ας γίνουμε όλοι, μικροί μου φίλοι, μικροί μεγάλοι. Τώρα πάμε στο διήγημά μας και μετά νομίζω θα μας απομείνει χρόνος να διαβάσουμε ένα ακόμα θαύμα του Κυρίου μας.

Είχα χώσει το χέρι μου στην τσέπη και ψαχούλευα την ώρα που σκεφτόμουν. Δεν σας έχει τύχει και εσάς? Όταν σκέφτεστε κάτι μπορεί να χαϊδεύετε τα μαλλιά σας, να πλέκετε τα δάχτυλα του ενός χεριού και του άλλου, να σφυρίζετε, να πειράζετε το πρόσωπό σας. Λοιπόν, εγώ ψαχούλευα όση ώρα ταξίδευα με τη φαντασία μου. Ψαχούλευα την τσέπη μου. Όμως εκεί μέσα το μόνο που υπήρχε ήταν ένα χαρτάκι. Περίεργος το έβγαλα για να το δω. Α, ναι, ήταν το εισιτήριο ελευθέρας εισόδου. Το κοίταξα. Έγραφε αρχαιολογικός χώρος Μυστρά. Μερικές άλλες πληροφορίες και έναν αριθμό. Η αλήθεια είναι πως έχω τρέλα με τα χαρτάκια. Θέλω να τα διαβάζω οπωσδήποτε, όπου και να τα βρω. Πεταμένα στο δρόμο, στην αυλή του σχολείου, είτε είναι αποδείξεις από ψώνια, είτε εισιτήρια κινηματογράφου. Είναι περιέργεια ή έχω κολλήσει στη σκέψη πως ένα χαρτάκι μπορεί να γράφει και κάτι πολύ σημαντικό. Ενώ κοίταζα το εισιτήριο, μου φάνηκε πως ξεχώρισε ένα μπλε χρώμα στο πίσω μέρος του χαρτιού. Το γύρισα ανάποδα και από πίσω είδα γραμμένο με μπλε στυλό, με κεφαλαία γράμματα, αυτές τις λέξεις: «Θα φωτίσει». «Θα φωτίσει», αναρωτήθηκα. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Πέρασε από το νου μου ο υπάλληλος των εισιτηρίων πως είχε γράψει μια σκέψη του κάποια στιγμή που δεν είχε δουλειά. Με παραξένεψαν όμως τα αποσιοποιητικά, οι τελίτσες πριν και μετά από αυτές τις λέξεις. «Παιδιά, δώστε μου γρήγορα τα εισιτήρια που μας έδωσε ο κύριος στην είσοδο. Ελπίζω να μην τα χάσατε, να μην τα πετάξατε». «Από πότε διορίστηκες ελεγκτής, Οδυσσέα?» με ρώτησε ο Θωμάς. Είδε πως δεν είχα όρεξη για αστεία. Βρήκε το εισιτήριο, μου το έδωσε, το ίδιο έκαναν και οι άλλοι. Τα γύρισα ανάποδα και είδα πως η σκέψη που έκανα ήταν τελικά σωστή. Όλα τα εισιτήρια είχαν από πίσω γραμμένες από δύο λέξεις το καθένα. Αυτές οι λέξεις θα πρέπει να σχημάτιζαν μια πρόταση. Γι' αυτό είχαν αποσιοποιητικά μπρος και πίσω. Το παράξενο ήταν ότι το μήνυμα είχε έρθει αυτή τη φορά χωρίς κώδικα. Ποιος ξέρει, μπορεί αυτός που το έστειλε να σκέφτηκε πως μπορεί να είχαμε χάσει τον κώδικα ή ότι θα έπρεπε να το διαβάσουμε αμέσως χωρίς καθυστέρηση. Έβαλα τα χαρτάκια το ένα δίπλα στο άλλο και άρχισα να τους αλλάζω θέση για να μπορέσω να βγάλω νόημα. Όμως ο αέρας που δυνάμωνε ώρες-ώρες μου τα αναποδογύριζε, μου τα πέρδευε. Φοβήθηκα πως θα τα σηκώσει, θα τα πετάξει στον κρεμό πίσω από το κάστρο και πως τους άλλους να τα κρατάνε. Τα φέρναμε από εδώ, τα ταιριάζαμε από εκεί και σε λίγο τα βάλαμε σε μια σειρά. Τελικά αυτό που διαβάσαμε είναι το μήνυμα που περιμέναμε. Τα μεσάνυχτα, η Πανσέληνος θα φωτίσει το δικέφαλο. «Τι θα πει αυτό?» ρωτούσε ένας τον άλλο. «Ποιο δικέφαλο? Πού βρίσκεται?» Δεν άκουγα τι λέγανε τα παιδιά. Το μυαλό μου τριγύριζε αλλού. «Παιδιά, ηρεμήστε και ακούστε με. Θα κατεβούμε αμέσως στην είσοδο. Πιστεύω να είναι εκεί ο κύριος που μας έδωσε αυτά τα εισιτήρια. Θα μιλήσουμε μαζί του. Θα του ζητήσουμε να μας εξηγήσει. Θα μας πει ότι δεν ήξερε πως ήταν γραμμένες λέξεις πίσω από τα χαρτιά. Και ας πούμε πως δεν το ήξερε, είναι δυνατόν εντελώς τυχαία να δώσει σε εμάς τα γραμμένα και μάλιστα και στους τέσσερις, εκτός αν υπήρχαν λέξεις σε όλα. Πράγμα απίστευτο. Παιδιά, ακολουθήστε με, κατήφορος είναι. Πιαστείτε μόνο χέρι-χέρι γιατί οι πέτρες γλιστράνε. Έλατε γρήγορα», τους φώναξα. Έπιασα το μικρό από το χέρι και άρχισα να κατεβαίνω με μεγάλα βήματα. Οι άλλοι με ακολούθησαν, αφού βέβαια προηγήθηκε ένας μικρός καυγάς για το ποιος θα κρατήσει ποιον. Δεν μπήκα στο πειρασμό να κοιτάξω πίσω και να ανακατευτώ, όμως κατάλαβα πως ο Θωμάς δεν ήθελε να κρατήσει το χέρι της Ραλούς, γιατί λέει θα τον τσιμπούσε ξαφνικά. Τελικά μπήκε ανάμεσά τους η χαρά και ο τσακωμός σταμάτησε. «Τα μεσάνυχτα η Πανσέληνος θα φωτίσει το δικέφαλο. Τα μεσάνυχτα η Πανσέληνος», έλεγα και ξανά έλεγα το καινούριο μήνυμα για να κρατώ ρυθμό στο κατέβασμα και για να τριγυρίζει στο μυαλό μου συνέχεια, μπας και μου ερχόταν καμιά έμπνευση, καμιά εξήγηση για το καινούριο μυστήριο. Θα πρέπει να κατέβαινα πολύ γρήγορα, γιατί ο Όνης διαμαρτυρόταν συνέχεια πως έτρεχα. Κλαψούριζε και άκουγα τους άλλους πίσω μου λαχανιασμένους. Κατεβήκαμε, τι λέω, κατρακυλήσαμε στον κατήφορο
Ξαναβρεθήκαμε στο χώρο εισιτηρίων. Όμως η απογοήτευσή μου ήταν μεγάλη όταν είδα πως τα εισιτήρια δεν τα έδινε ο υπάλληλος που είχαμε δει το πρωί, αλλά μια ωραία κυρία. Κατάλαβα πως η κυρία τον είχε αντικαταστήσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και θεώρησα περιττό να τη ρωτήσω. Θα μου έλεγε πολύ απλά πως δεν ήξερε τίποτα για τις λέξεις πίσω από τα χαρτάκια. Είχα αλλού το νου μου και αν δεν με σκουντούσε ο Θωμάς, δεν θα την είχα δει καθόλου. Στεκόταν δίπλα μας και μας χαμογελούσε. Όμως δεν ήταν η μοναχή που είχαμε γνωρίσει το πρωί. Ήμουν βέβαιος. Ήταν λίγο πιο νέα. «Ρώτησέ τη», μου ψιθύρισε στο αυτί ο ξαδερφός μου. Δεν τη ρώτησα βέβαια, γιατί σκέφτηκα πως δεν θα ήξερε, αφού εμφανίστηκε εκείνη την ώρα και γιατί δεν πρόλαβα. «Παιδιά, είμαι η μοναχή Θεοκλήτη. Θέλετε να σας δείξω τις εκκλησίες του Μυστρά?» μας είπε ευγενικά. «Ζήτω!» φώναξαν ο Θωμάς και η Ραλού. «Στον ουρανό σας γυρεύαμε και στη γη σας βρήκαμε». Τη χαιρετήσαμε. Σκύψαμε να της φιλήσουμε το χέρι, όμως αυτή δεν μας άφησε. «Ποια είναι τα όνοματά σας?» Συστηθήκαμε. Όμως η αλήθεια είναι πως αυτή η ερώτηση ήταν απρόσμενη. Πίστευα πως θα ήξερε τα όνοματά μας, αφού μας περίμενε και αφού ήταν γνωστή του Θείου Βασίλη. Ίσως όμως ήταν γνωστή άλλου γνωστού του Θείου. Ποιος ξέρει. Η Μητρόπολη, δηλαδή ο Άγιος Δημήτριος, είναι εδώ κοντά. Όμως ας την αφήσουμε τελευταία. Λέω να ανηφορήσουμε μέχρι την Οδηγήτρια και τους Αγίους Θεοδόρους. Να περάσουμε από τα παλάτια και βλέπουμε. «Ωχ!» ακούστηκε πονεμένη φωνή του Θωμά πίσω μου. Γυρίσαμε όλοι ανήσυχοι, γιατί νομίζαμε πως κάτι πολύ κακό είχε συμβεί. Ο ξαδελφός μου είχε κάτσει πάλι κατάχαμα και κοίταζε το χώμα, δηλαδή τις πέτρες. «Θωμά, τι έχεις, τι έγινε?» «Τίποτα. Να, άκουσα αυτή την καταραμένη λέξη και αναστέναξα». «Ποια είναι, Θωμά, αυτή η καταραμένη λέξη?» ρώτησε και η μοναχή Θεοκλήτη. «Είναι η λέξη ανηφορήσουμε. Αδελφοί, δεν γίνεται να κατηφορήσουμε αντί να ανηφορήσουμε». «Για να κατηφορήσουμε, Θωμά, θα πρέπει πρώτα να ανηφορήσουμε. Κατηφόρα χωρίς ανηφόρα δεν υπάρχει. Ακόμα και να κατηφορίζαμε, θα ήμασταν αναγκασμένοι ύστερα να ανηφορήσουμε. Λοιπόν, για να σου φύγει ο φόβος της ανηφόρας, θυμήσου τον Χριστό που ανέβηκε στο Γολγοθά φορτωμένο στο Σταυρό». «Όχι μόνο ανέβηκε, αλλά ήξερε και τι θα γίνει εκεί πάνω», συμπλήρωσε η Ραλού. «Σένα να μη σε νοιάζει, εγώ ρώτησα τη μοναχή», της είπε ο Θωμάς και πετάχτηκε όρθιος. Θα πρέπει να τον συγκίνησαν πολύ τα λόγια της μοναχής, γιατί σε όλο το δρόμο περπατούσε μπροστά και δεν άφηνε κανένα να τον περάσει. Πήραμε πάλι το γνωστό λιθόστρωτο ανηφορικό δρομάκι με τα σκαλιά. Η ώρα είχε περάσει, ο ήλιος ήταν ζεματιστός και εμείς κολούσαμε στους τοίχους, καθυστερούσαμε κάτω από τα θολοσκέπαστα περάσματα, τα διαβατικά, όπως μας τα είπε η μοναχή, για να δροσιστούμε. Σταματούσαμε στις σκιές, πίναμε νερό από τα παγούρια μας και σκουπίζαμε τον υδρότα από το πρόσωπό μας. Ευτυχώς είχαμε συντροφιά τα αμέτρητα τζιτζίκια και ήταν τόσο δυνατό και τόσο ρυθμικό το τραγούδι τους που μας ζάλιζε και μας έκανε να μην σκεφτόμαστε τον ανήφορο και τη ζέστη. Ας μπούμε πρώτα στους Αγίους Θεοδόρους. Έτσι κι αλλιώς χτίστηκαν πριν από την Οδηγήτρια, μας είπε η αδελφή Θεοκτίστη. Από την ώρα που είχα διαβάσει το καινούριο μήνυμα, ήμουν ανήσυχος. Από τη μια έψαχνα παντού να βρω το δικέφαλο και από την άλλη είχα μια μικρή ελπίδα ότι μπορεί να εντόπιζα τον αόρατο Θείο Βασίλη. Δικέφαλο δεν είδα πουθενά, όμως κάπου θα υπήρχε και έπρεπε να τον ανακαλύψουμε μόνοι μας. Η αποστολή μας ήταν μυστική, αυτό που ψάχναμε πολύ σημαντικό, και θα ήταν ανοησία να ρωτώ από εδώ και από εκεί, να δημιουργώ υποψίες. Όσο για το Θείο, δυσκολευόμουν να πιστέψω τη θεωρία του Θωμά πως μπορούσε πραγματικά να γίνει αόρατος. Μπορεί να κυκλοφορούσε μεταμφιεσμένος τριγύρω ή να είχε παντού ανθρώπους που τον βοηθούσαν να επικοινωνεί μαζί μας. Όμως ήταν αδύνατο να έχει τόσους γνωστούς. Μπορεί. Ο Θείος, όπως είπαμε, ήταν καθηγητής χρόνια σε γυμνάσιο, σε λύκειο και αργότερα στο πανεπιστήμιο. Κάποτε μας είχε πει πως υπηρέτησε σε σχολεία 33 χρόνια και πως κάθε χρόνο είχε περίπου
30 μαθητές. Έκανα ένα γρήγορο πολλαπλασιασμό και βρήκα πως είχε γνωρίσει από πολύ κοντά γύρω στα 1000 παιδιά. Αυτή ήταν και η πιο λογική εξήγηση. Ο Θεός επικοινωνούσε με γνωστούς, με φίλους, με παλιούς μαθητές του, αφού ήξερε πού θα πάμε, πού θα βρεθούμε και τι θα ψάχνουμε. Όχ, έκανα όταν μπερδεύτηκαν τα πόδια μου και νιώσα να χάνω την ισορροπία μου. Βυθισμένος στις σκέψεις μου, είχα σκουντουφλήσει στο κατόφλι της εκκλησίας. Ευτυχώς έπεσα στα μαλακά, στην αγκαλιά του Θωμά. Στραβωμάρα πήγε να πει, όμως ντράπηκε τη μοναχή. Κοκκίνησε, κατάπιε τη μισή λέξη. Μπήκαμε στους Αγίους Θεοδόρους και ξαφνικά μας στήληξε η δροσιά. Ξεχάσαμε τη ζέστη, την κούραση. Οι σκέψεις πέταξαν μακριά. Οι ήχοι έγιναν απόμακροι. Το φως τόσο γλυκό, απόκοσμο, παράξενο. Θυμήθηκα τον ύμνο «Φως Ηλαρών» που λέμε στον Εσπερινό, έτσι όπως μου τον είχε μεταφράσει κάποτε ο Θείος Βασίλης. Γλυκό φως της Άγιας Δόξας, του Αθάνατου Πατέρα, του Ουράνιου, του Αγίου, του Ευτυχισμένου, που κοντά του δεν νιώθουμε βάσανα και έγνοιες. Μέσα σε αυτό το φως βρέθηκα ξαφνικά και μου φάνηκε πως ενώθηκα κι εγώ μαζί του, πως ο κόσμος μεταμορφώθηκε, ότι τίποτα δεν ήταν όπως πριν. Όλα έγιναν ένα. Εγώ, οι φίλοι μου, οι Βυζαντινοί που έζησαν πριν από μας, οι Άγιοι που ήταν ζωγραφισμένοι στους τοίχους, το άρωμα του ξερού χόρτου που έφτανε απ' έξω, το τραγούδι από τα τζιτζίκια. Αυτή ήταν η αγκαλιά του Θεού, ναι. Είμαι βέβαιος πως ταξίδεψα με το φως κοντά του. Ένιωσα την ανάσα του δίπλα μου. Εσείς που διαβάζετε αυτά που γράφω, θα σκέφτεστε πως είναι όνειρα και παιχνίδια της φαντασίας. Το ίδιο νόμιζα κι εγώ τότε. Οι δικοί μου με έλεγαν ονειροφαντασμένο. Οι φίλοι μου φευγάτου. Ήταν όμως έτσι. Ήμουν στα αλήθεια διαφορετικός από τα άλλα παιδιά. Μη βιαστείτε να απαντήσετε πριν φτάσετε στο τέλος αυτής της απίστευτης ιστορίας. Πόσο ψηλός και πόσο μεγάλος είναι αυτός ο τρούλος, σαν ουρανός. Άκουσα το Θωμά να λέει, δεν έχω δει ψηλότερο. Μπορώ πως έφτιαχναν τα παλιά χρόνια τόσο μεγάλες και τόσο όμορφες εκκλησίες, αφού δεν υπήρχε το μπετόν και τα μηχανήματα που έχουμε σήμερα. Σπουδαίοι αρχιτέκτονες και μαστόροι δούλεψαν εδώ τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής εποχής και έφτιαξαν τις εκκλησίες και τα παλάτια, μας είπε η μοναχή. Ήξεραν πολλά μυστικά που τα έμαθαν από τους Ρωμαίους και οι Ρωμαίοι από τους αρχαίους Έλληνες. Να, αυτή η εκκλησία χτίστηκε τον 13ο αιώνα μετά Χριστόν, λίγο πριν από τη διπλανή, την Οδηγήτρια. Κατάλαβα πως οι άλλοι δεν καταλάβαιναν πόσο παλιά είναι ο 13ος αιώνας, γιατί είδα τη Ραλούνα κουνά τα χείλη της, τη χαρά να μας κοιτάζει με πορεία. Το Θωμά αναξύνει το κεφάλι του με κλειστά μάτια. Αφαίρεσε ένα από το 13, θυμάσαι Θωμά, στο Άγιον Όρος. Α, ναι. 13 πλην 1 ίσον 12. Οπότε η εκκλησία χτίστηκε το 1200 τόσο. 1296 μετά Χριστόν. Κατεβείτε 3-3 από το 12 και θα σχηματιστεί η χρονολογία. 12 πλην 3 ίσον 9. Πλην 3 ίσον 6. Οπότε 1296. Εγώ βρήκα έναν πιο εύκολο τρόπο, με μία πράξη, είπε Ραλού. 1300 πλην 4 ίσον 1296. Αδελφοί, υπάρχει τρόπος να βρούμε τη χρονολογία που χτίστηκε ο ναός χωρίς καμία πράξη, ρώτησε ο Θωμάς. Ναι, υπάρχει Θωμά, να τη μάθεις απ' έξω. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, πολύ δύσκολο μπορώ να πω. Στους τοίχους ήταν ζωγραφισμένοι Άγιοι με τα σπαθιά, τα κοντάρια, τις ασπίδες τους και το φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι. Πάντοτε θαύμαζα τους Αγίους που ήταν και στρατιώτες. Όταν γνώρισαν τον Χριστό, πολέμησαν για την αγάπη, για την ειρήνη και για την πίστη τους. Παιδιά, η ώρα πέρασε, είναι μεσημέρι. Θα δούμε την Οδηγήτρια. Ύστερα θα περάσουμε από τα παλάτια και θα κατηφορήσουμε στο μοναστήρι για φαγητό. «Θα αφήσουμε το κλιματιστικό του Θεού να ξαναβγούμε στη ζέστη», είπε ο Θωμάς. «Έχει και δίπλα παρόμοιο, Θωμά, μην ανησυχείς.
του είπε η μοναχή γελώντας. Είχε δίκιο ο Θωμάς. Πουθενά δεν ένιωσα τόσο γλυκιά δροσιά όσο εκείνη τη μέρα στις εκκλησίες του Μιστρά. Δεν ήταν μόνο η χοντρή τύχη. Είμαι βέβαιος πως ήταν και αυτό που διάβασα σε ένα βιβλίο. Η ευλογία του Θεού που μας έκανε να ζήσουμε για λίγο σε έναν κόσμο δροσερό, όνειρο.

Μικροί μου φίλοι, ελάτε τώρα να ανοίξουμε τις καινές μας διαθήκες και να διαβάσουμε ένα ακόμα θαύμα του Χριστού μας. Ένα θαύμα που δείχνει την άπειρη αγάπη του για τον άνθρωπο, την παντοδυναμία του, την πανσοφία του, την κυριαρχία του πάνω σε όλα, αφού ο Θεός μας τα έφτιαξε όλα, παιδιά. Περνούσε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός από την Ιεριχώ αυτή τη μέρα. Προχωρούσε με τους μαθητές του. Όσο όμως προχωρούσε, τόσο και μεγάλωνε η συνοδεία του, γιατί οι άνθρωποι, καθώς μάθαιναν ότι ο Κύριος βρισκόταν ανάμεσά τους, άφηναν τις εργασίες τους και τρέχαν πίσω του, ακόμα και τώρα που έβγαινε από την πόλη τους. Εκεί στην πύλη της πόλεως καθόταν ένας τυφλός. Κάθε μέρα στην ίδια θέση ζητιάνευε για να μπορέσει να ζήσει, αφού λόγω της τυφλότητάς του δεν μπορούσε να εργαστεί. Κάθε μέρα στην ίδια θέση, με το ίδιο πάντοτε πρόβλημα, χωρίς καμιά ελπίδα να γίνει καλά. Σήμερα όμως, σαν κάτι να συνέβαινε. Δεν έβλεπε βέβαια, αλλά άκουγε. Άκουγε ομιλίες, πολλές ομιλίες, περπατήματα πολλών ανθρώπων, θόρυβο, ενθουσιασμό. Ήταν φανερό πως κάτι σπουδαίο συνέβαινε γύρω του. Ανασηκώθηκε από τη θέση του, απλώσε το χέρι του και έπιασε από το ρούχο του κάποιον που πέρναγε μπροστά του. «Πες μου», του είπε, «τι συμβαίνει, τι γίνεται, ποιος περνάει?» «Ο Ιησούς ο Ναζωραίος», του απάντησε εκείνος και γρήγορα απομακρύνθηκε για να μην μείνει πίσω. «Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αυτός που τόσα θαύματα έχει κάνει. Ναι, έχει ακούσει για τα θαύματα. Μα αυτό είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, μια μοναδική ευκαιρία». Έτσι σκέφτηκε, παιδιά, ο τυφλός, που το όνομά του ήταν Βαρτίμεος. Και στη στιγμή λοιπόν άρχισε να φωνάζει: «Ιησού, απόγονε του ένδοξου βασιλιά Δαβίδ, ελέησέ με. Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Ο τυφλός Βαρτίμεος, παιδιά, έλεγε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά, πολλές φορές. Τόσο που αυτοί που ήταν κοντά του άρχισαν να τον μαλώνουν και να του λένε να σοπάσει. Όμως ο δυστυχισμένος αυτός άνθρωπος δεν έλεγε να αφήσει την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και φώναζε ακόμα περισσότερο: «Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησέ με». Τις φωνές του τυφλού, παιδιά, τις άκουσε ο Χριστός μας και αμέσως σταμάτησε την πορεία του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον κάλεσε κοντά του. Οι άνθρωποι γεμάτοι ενδιαφέρον τώρα έλεγαν στον τυφλό: «Έχε θάρρος, σήκω, σε φωνάζει να πας κοντά του». Γέμισε χαρά και ελπίδες η ψυχή του τυφλού. Ο Χριστός τον καλούσε. Έβγαλε αμέσως το εξωτερικό του ρούχο για να μην τον εμποδίζει και τρέχοντας κατευθύνθηκε προς το μέρος που ακούστηκε η φωνή του Κυρίου. Οι άλλοι του άνοιγαν δρόμο. Έτσι ήρθε και στάθηκε μπροστά στον Χριστό. Και ο Χριστός τον ρώτησε με στοργή: «Τι θέλεις να σου κάνω?» «Διδάσκαλε», απάντησε ο τυφλός, «θέλω να αποκτήσω το φως μου και να ξαναδώ». Η φωνή του, παιδιά, έτρεμε από συγκίνηση και ο ίδιος κοίταζε τον Χριστό με τα χωρίς φως μάτια του και περίμενε το έλεος του. Ο Χριστός τότε του είπε κυριαρχικά: «Πήγαινε, η πίστη που έχεις ότι εγώ μπορώ να σου δώσω το φως των ματιών σου σε έχει σώσει από την αθεράπευτη τύφλωσή σου. Ήπαγε, η πίστη σου σε σοκέσε». Αμέσως τότε, παιδιά, αμέσως ο τυφλός απόκτησε το φως του. Ω, μα τι μεγάλη χαρά, τι ευτυχία ανίποτη. Μπορούσε να χαίρεται και αυτός τώρα το φως, να βλέπει τους ανθρώπους, τους δικούς του ανθρώπους, τα πράγματα γύρω του, να περπατάει άφοβα. Ευτυχισμένος πλέον ο πρώην τυφλός ακολουθούσε με πολύ ευγνωμοσύνη τον Ιησού στην πορεία του, μικρή μου φίλη.
Παιδιά, ένα τρανό, πολύ μεγάλο μήνυμα μας στέλνει ο τυφλός. Είδατε πως φώναζε για να πάρει αυτό που ποθούσε. Ιησού, Ιε Δαβίδε, ελέησόν με. Με αυτή την προσευχή, παιδιά, τον ελέησε ο καλός Θεός μας. Και εμείς έχουμε την προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με. Μια προσευχή που αν την κάνουμε κραυγή, παιδιά, δηλαδή να τη λέμε συνέχεια και να φωνάζουμε έτσι προς τον Χριστό μας, ο Χριστός θα μας ελεεί, δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Θα είναι κοντά μας και θα μας βοηθάει σε ό,τι χρειαζόμαστε και θα μας δίνει ό,τι είναι καλό για τη σωτηρία μας. Ας μην το ξεχνάμε, σαν τον Βαρτίμαιο τον τυφλό, να φωνάζουμε κι εμείς, να κάνουμε προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με. Μικροί μου φίλοι, σας χαιρετώ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Χαίρετε, παιδιά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου του 2026. Και είμαστε κοντά σας εδώ, ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ήλιο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, έχει πέσει η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ένα ελαφρύ αεράκι που φυσάει αυτή την ώρα. Υποψίες βροχής μπροστά μας στην περιοχή του Εύρου, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία το απόγευμα. Ενώ έρχεται ένα τετραήμερο με ισχυρούς ανέμους, μας προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μεγάλη προσοχή για όσους θα επιλέξετε να εκδράμετε σε νησιά.

Πρόεδρος, παρουσία του οποίου υπεγράφει από τον Αμερικανό Πρόεδρο η συμφωνία. Οι Ιρανοί τώρα επιβεβαίωσαν ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπεγράφει και από αυτούς. Συνεχίστηκαν οι Πανελλήνιες σήμερα. Είχαμε τους υποψήφιους να εξετάζονται στο ειδικό μάθημα του γραμμικού σχεδίου. Αύριο γερμανικά σιγά σιγά τελειώνει και αυτή η διαδικασία. Είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων για να δηλώσουν οι υποψήφοι το κινητό τους τηλέφωνο και να λάβουν με SMS σε πρώτο χρόνο την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τις βαθμολογίες τους ανά μάθημα, και θα είναι ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα ως τις 23 Ιουνίου. Η βαθιά του ανησυχία για την επιχείρηση των Ισραηλινών αρχών σε εκκλησιαστική ιδιοκτησία στο Σιλοάμ της Ιερουσαλήμ στις 15 Ιουνίου εκφράζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, κάνοντας λόγο για παράνομη και αδικαιολόγητη κατάληψη αναγνωρισμένης εκκλησιαστικής περιουσίας και επικίνδυνο προηγούμενο για τα δικαιώματα της Εκκλησίας στην Αγία Πόλη, ενώ δίνει στη δημοσιότητα και σχετικό φωτογραφικό υλικό. «36 χρόνια αρχιεροσύνης συμπληρώνει ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Ο μακαριότατος εχθές λειτουργήσε στον Πατριαρχικό Ναό του Οσίου Σάββα του Υγειασμένου Αλεξανδρίας και αμέσως μετά αναφέρθηκε σε αυτήν την επέτειο συγκινημένος, δακρυσμένος. 36 χρόνια από εκείνη την ευλογημένη μέρα», είπε, «της 17ης Ιουνίου του 1990, όταν βέβαια είχε χρηστεί το χρήσμα του Επισκόπου. Οι συγκινητικές εχθές στιγμές έγιναν παρουσία βέβαια των ελάχιστων Ελλήνων εκεί στην Αλεξάνδρεια». Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη ζωντανή μουσική, χορό και νεανική ενέργεια διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ηλίας και Ολένης στις 27 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Θα πραγματοποιηθεί η πρώτη γιορτή νεολαίας της Μητρόπολης. Γιορτή νεολαίας έχει και η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς αυτή την Κυριακή στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού μπροστά στο Δημαρχιακό Μέγαρο. 12 η ώρα μάλιστα θα έχουμε και αγώνα που θα πραγματοποιηθεί για καλό σκοπό των νέων, αλλά και το απόγευμα θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις εκεί μέχρι αργά το βράδυ. Ενώ πραγματοποιήθηκε και το 19ο Διενοριακό Πρωτάθλημα Στίβου του Αθλητικού Οργανισμού Άγιος Νέστορ της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας στο 6ο Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου. Μέσα σε εξαιρετικά θερμό, συγκινησιακό και πανηγυρικό κλίμα, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος και της Βυζαντινής Χοροδίας Αθηνών έγινε δεκτή σε επίσημη ακρόαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Τώρα στα υπόλοιπα εκκλησιαστικά πάμε να πούμε βέβαια και για τις απευθείες μεταδόσεις του ραδιοφωνικού μας σταθμού που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις επόμενες ημέρες. Ενδεικτικά να πούμε για την εορτή των Αγίων Αποστόλων 30 Ιουνίου. Απευθείας μετάδοση θα παρακολουθήσετε από τον Βυζαντινό Ναό των Αγίων Αποστόλων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία που θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου, κύριο Στέφανος. Να πούμε επίσης και για το συνέδριο που θα έχουμε τώρα την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, την επιστημονική ημερίδα, μάλλον καλύτερα, των θεολόγων, με θέμα Ιχνηλατώντας την ταυτότητα του θεολόγου σήμερα. Εκεί θα βρίσκεται η 4Ε, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις εργασίες της ημερίδας των θεολόγων τις επόμενες ημέρες στις οθόνες σας. Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίων του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Η ΕΔΕΣΑ ετοιμάζεται να πανηγυρίσει τους Αγίους Αναργύρους. Θα έχουμε υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος φέτος εκεί, στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης. Το Ιερό Λείψανο, το οποίο θα μεταφερθεί από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Τρίτη απόγευμα, 30 Ιουνίου, θα γίνει η επίσημη υποδοχή.

Στα ονομαστήριά του, Άγιος Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας, κύριος Ευσέβιος, στις 22 Ιουνίου. Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών την Κυριακή το απόγευμα ο Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου στο παλιό Καρλόβαση της Σάμου και τη Δευτέρα το πρωί το Αρχιερατικό Συλλήτρουργο, ημέρα της εορτής βέβαια, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Συνεχίζονται τα παύλια της Ιεράς Μητρόπολης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας. Στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού Παντάνασα στην Άουσα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση των μουσικών συνόλων του Οδείου της Ιεράς Μητρόπολης με τίτλο «Με τα φτερά της μουσικής», που εντάσσεται βέβαια στα φετινά παύλια. Ενώ συνεχίζονται και τα παύλια της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, τα τρίτα Θεσσαλονίκης παύλια, με μια σειρά από εκδηλώσεις και ιερές ακολουθίες. Στις 1 Ιουλίου η μεγάλη συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής με τον τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη» θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής το βράδυ της 1ης Ιουλίου και θα συμμετέχουν μια σειρά από σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Μπάσης και Ασπασία Στρατηγού. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, στις πολιτικές εφημερίδες βέβαια. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Καθημερινή, σύγκριση τιμών μέσω κινητού. Εδώ η εφαρμογή, το posokani.gov.gr, τα 10.000 προϊόντα που είναι στα ράφια, οι τιμές τους στα σούπερ μάρκετς, τα online καταστήματα που συνδέονται βέβαια με τα φυσικά καταστήματα, η σύγκριση τιμών που είναι πλέον διαθέσιμη για τον κάθε πολίτη από χθες με την ειδική αυτή εφαρμογή. Τα νέα. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Απίστευτο και όμως αληθινό αυτό που παρουσιάζουν τα νέα σήμερα. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027, σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάζει, σε κτίριο στην Παρασκευή στην Αθήνα. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και βέβαια να πούμε ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για να μπορεί να περνά κάποιος την πόρτα του, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα. Μουσείο λοιπόν της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Απογευματινή, βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα, πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η εφημερίδα των συντακτών, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, συνταγματική αναθεώρηση και αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας που σχολιάζει η εφημερίδα με το άρθρο 16. Ρίζοσπαστής, να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς, τεράστιες ευθύνες που αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ελεύθερος τύπος, μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ. Οι πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και οι εκτιμήσεις των αναλυτών. Μανιφέστο, συνέντευξη εδώ του Κώστα Κυρανάκη, του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Δίνουμε χώρο, λέει, στους νέους στα ψηφοδέλτια μας. Παίρνει ανάγκη με τη συμφωνία Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τύπος Θεσσαλονίκης, μάχη για την ακρίβεια με διαφάνεια στις τιμές με την εφαρμογή πόσο κάνει. Κόντρα, πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις της Λάουρας Κοβέση, τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές, γράφει Κόντρα, νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Ο λόγος, πόσο κάνει η σύγκριση τιμών προϊόντων σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο. Εστία, το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Το είπε αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε ομιλία στο Αριστοτέλειο Κολέγιο σε αποφύτηση χθες το βράδυ. Εκεί ήταν η κάμερα της 4Ε, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε αυτή την εκδήλωση στις οθόνες σας τις επόμενες ημέρες. Εκεί λοιπόν μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός, έστειλε τα μηνύματά του σε ένα μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό στην τελετή αυτή αποφοιτήσεως. Πολίτικα, ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την πόρτα στην αυταρχική Τουρκία. Μπλόκο μπαίνουν στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, για άλλη μια φορά βέβαια, όπως γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω κάζους μπέλη, λόγω αιτίας πολέμου με την Ελλάδα,
που ακόμη υπάρχει στο τραπέζι από πλευράς Τουρκίας, των παραβιάσεων αλλά και άλλων θεμάτων. Με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φρενάρει την ενταξιακή πορεία της. Τι απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος? Απορρίπτει όσα βάσιμη και ανακριβή την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάλι για την Τουρκία στη Δημοκρατία αυτή τη φορά το πρωτοσέλιδο. Τουρκική εισβολή σε ρο και στρογγύλη. Ο Ταϊπ Ερντογάν στέλνει αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων κατά το ρεπορτάζ της εφημερίδας στο νησιωτικό εκεί σύμπλεγμα της Μεγίστης με σκοπό να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος της δικής μας εθνικής κυριαρχίας. Στα Κάγκελα βέβαια είναι η Καστελοριζγή για το θέμα αυτό και ζητούν βέβαια παρέμβαση από το κράτος. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μην το ξεχνάτε αυτό, στο Facebook αλλά και στο X, πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε. Κατεβάστε την ειδική δωρεάν εφαρμογή και θα μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο, όπως μας ακούτε μέσω του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή από την ιστοσελίδα μας. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι προσφυλής ακροατέ, για να μελετήσουμε τον αιώνιο λόγο του Θεού. Χθες καμαρώσαμε τους πρώτους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κράτησαν ψηλά τα λάβαρα της πίστεως και αντιμετώπισαν με θάρρος και ηρωισμό την εχθρότητα των Ιουδαίων και δεν λύγησαν μπροστά στο πλήθος των δοκιμασιών. Είναι άλλωστε γνωστόν ότι οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης με τη ζωή τους προεκάλεσαν τις αντιδράσεις των Ιουδαίων αλλά και την εχθρότητα των ειδωλολατρών. Ο Απόστολος Παύλος ανησύχησε προφανώς και θέλησε να τους στηρίξει, αλλά συγχρόνως του δόθηκε η ευκαιρία να τους επενέσει για την αγωνιστική τους διάθεση και το ηρωικό τους φρόνημα. Ώρα όμως, προσφυλής μας ακροατέ, να ακούσουμε τη φωνή του Αποστόλου Παύλου. Ήδη ευρισκόμεθα εις το πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και διαβάζουμε τους στίχους 7 έως 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ώστε γενέστε ημάς τύπους πάση της πιστεύωσιν εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα. Αφημών γαρεξήχητε ο λόγος του Κυρίου, ουμόνον εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο η πίστη ημών, η προς τον Θεόν εξελίληθεν ώστε μη χρειαν ημάς έχειν λαλήν τι. Με πιο απλά λόγια, έτσι γίνεται το υπόδειγμα σε όλους τους πιστούς της Μακεδονίας και της Αχαΐας. Από σας αντίχησε ο λόγος του Κυρίου, όχι μόνον στη Μακεδονία και την Αχαΐα, αλλά και σε κάθε τόπο έγινε γνωστή η πίστη σας προς τον Θεόν, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη εμείς να πούμε τίποτε. Οι χριστιανοί προσφυλείς μας ακροατέ της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων, έχοντες μπροστά τους τα ζωντανά πρόσωπα του Χριστού, τον ακούραστο και αλήγιστο Απόστολο Παύλο, με τους τιμίους συνεργάτας του, δίδουν στην καθημερινή του ζωή τη μαρτυρία του Ιησού τον Ναζωραίο. Η αλλαγή των από τη μια ζωή στην άλλη είναι τόσο σημαντική, ώστε να γίνεται αντιληπτή όχι μόνον από τους διδασκάλους του Ευαγγελίου, αλλά και από αυτούς τους ειδωλολάτρας της πόλεως, οι οποίοι τους έχασαν από τα κοσμικά κέντρα, από τα υποδρόμια, από τα θέατρα και από όλες τις ειδωλολατρικές εκδηλώσεις. Οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν ραγδαία πνευματική άνοδο, με αποτέλεσμα να ανέλθουν στα ύψη της αρετής και της αγιότητος, πράγμα το οποίο προκαλεί το θαυμασμό όχι μόνον του Αποστόλου Παύλου, αλλά και όλων των χριστιανών της εποχής εκείνης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να τους γνωρίσουν και να οσφρανθούν τη γεμάτη ευωδία Χριστού ζωή των. Οι πρώτοι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης, δεχόμενοι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, πιστεύουν χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς ερωτηματικά, χωρίς σκοπιμότητες και υπολογισμούς και χωρίς οι ίδιοι να αντιληφθούν, γίνονται άφωνοι κήρυκες του Ευαγγελίου. Όσοι διαπιστώνουν τον ένθεον ζήλων
και των ενθουσιασμών, όσοι βλέπουν τα άλματα της πνευματικής των ζωής, όσοι πληροφορούνται για τα χριστιανικά τους αισθήματα και τους ηρωικούς τους αγώνας και την κατά Θεόν προκοπή, θαυμάζουν τη δύναμη του Ευαγγελίου και διδάσκονται από τους νεοφωτίστους τους της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων. Οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης, απαλλαγμένοι από τα παχιά λόγια και τις ψευτοευσεβείς φλιαρίες, τη δαιμονική υποκρισία και τον άκρατο εγωισμό που γνωρίζει μόνο να πατηλά φωτοστέφανα να πλέκει στην ευσεβοφάνεια, διώνουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, δημιουργώντας προσωπικές και ουσιαστικές σχέσεις με το Σωτήρα και Λυτρωτή της καρδιάς των, προσαρμόζοντας τη ζωή τους απολύτως με το θέλημα του Θεού. Αυτήν την ευχάριστον έκπληξη, την καταπληκτική πρόοδο διαπιστώνει και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κάθε τόσο ευχαριστεί από καρδίας τον Κύριον για την πλούσια πνευματική καρποφορία και τους προβάλλει στους χριστιανούς των άλλων εκκλησιών όσες φορές έρχεται εις επικοινωνία μαζί τους ως παράδειγμα αγάπης και αφοσιώσεως εις τον Θεόν. Η χριστιανική ζωή των πιστών της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να αποτελέσει και σήμερα υπόδειγμα ζωής για όλους τους πιστούς, γιατί δεν σταματούν μόνο σε λόγια εντυπωσιακά, δεν παρουσιάζουν πλούσια φιλοσιά θεωρεών, αλλά διαθέτουν ανθοφορία και όριμων καρπών συγκομιδής. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για τους χριστιανούς των ημερών μας? Λόγια πολλά, θεωρίες και ιδανικότητες, βερμπαλισμοί και ευσεβείς φλιαρία, πολλές φορές αποτελούν τα κύρια γνωρίσματα πολλών χριστιανών. Σήμερα όμως οι άνθρωποι είναι χορτασμένοι από λόγια και θεωρίες, από θά και υποσχέσεις. Ο κουρασμένος άνθρωπος της εποχής μας θέλει από τους χριστιανούς συνέπεια στο πιστεύω τους. Λίγα λόγια και πολλή συνέπεια, μικρή γλώσσα και μεγάλη καρδιά. Τα πληθωρικά νομίσματα για να είναι σκληρά πρέπει πάντα να διαθέτουν αντίκρισμα χρυσού. Διαφορετικά καταπίπτει η αξία των. Κάποτε όλοι μας πρέπει να το αντιληφθούμε. Η εποχή των εντυπωσιακών λόγων, των φανταχτερών λογοτεχνημάτων, των φιλοσοφικών επιχειρημάτων, των ρητορικών σχημάτων και των ακαταλαβίστικων στοχασμών πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Ο καθένας μας πρέπει να γίνει ο τύπος του χριστιανού γονέως, του χριστιανού συζύγου, του χριστιανού νέου, του χριστιανού εργάτου, του χριστιανού υπαλλήλου, του χριστιανού εργοδότου, του χριστιανού μαθητού, του χριστιανού διδασκάλου, του χριστιανού πολιτικού ανδρός, του χριστιανού κυβερνήτου. Αν ομιλήσει η χριστιανική μας ζωή, τότε ο καθένας μας θα είναι ένας άφωνος αλλά δυνατός κήρυκας του Ευαγγελίου, διότι δεν θα ομιλεί η γλώσσα, αλλά η ζωή μας και το παράδειγμά μας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

0: σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδους Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος.
3: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του Μακαριστού Γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
6: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για τον πνευματικό πατέρα.
7: Μπροστά στο χωρισμό στεκόμαστε με ελπίδα προσδοκώντας την Ανάσταση. Όμως ποιο είναι το χρέος μας απέναντι σε αυτούς που έφυγαν από κοντά μας? Πώς μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε? Χείρα βοηθείας τους και κοιμημένους. Όλα όσα αξίζει να μάθουμε, όλα όσα μπορούμε να προσφέρουμε. Το ένατο βιβλίο της σειράς Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.
8: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
9: Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο δεσπίστηκαν οι ορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας. Κυριακοδρόμιο, κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί και σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής.

αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης, και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίουδη, συνειδώντες φως περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, ο αξιών σε εμπάση Κυρίς, υμνήστε φωνές εσίες, ή εθεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτή τους φυλακθηνή ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά σας τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσιμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα τ' έργα των χειρώσιμη παρήδης. Συπρέπει ένω, συπρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε. Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάση της αμαρτίας ημών δέσποτες χώρες μας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει εμείς σήμερον και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρησί ημάς από το πονηρού. Ότι

0: Αμήν. Στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγίαν και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τε αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την Τιμιωτέρα του Χειροβήμ και δοξαστερά συγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολογωτικούς εν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύτερα.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη καιρήν και Ιαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού Προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Ηγεσίεσου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Αδελφού Θεού, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς και φιλάνθρωπους.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

Κεφάλαιο 14. Εγένετο δε εν εικονίω κατά το αυτό εισελθήν αυτούς εις την συναγωγή των Ιουδαίων και λαλήσε ούτως ώστε πιστεύσε Ιουδαίοντε και Ελλήνων πολύ πλήθος. Οι δε απειθούντες Ιουδαίοι επίγειραν και εκάκουσαν τας ψυχάς των εθνών κατά των αδερφών. Ικανών μενούν χρόνων διέτριψαν παρησιαζόμενοι επί το Κυρίο το μαρτυρούντι το λόγο της χάριτος αυτού, διδόντι σημεία και τέρατα γίνεστε δια των χειρών αυτών. Εσχίστη δε το πλήθος της πόλεως και ημέν ήσαν συν της Ιουδαίης οι δε συν της Αποστόλης. Ως δε εγένε το ορμή των εθνώντε και Ιουδαίων συν της άρχουση αυτών υβρίσε και λιθοβολήσε αυτούς, συνειδώντες κατέφυγον εις τας πόλεις της Λυκαονίας, Λύστραν και Δέρβιν και την Περίχωρον, κακοί ήσαν ευαγγελιζόμενοι. Και της Ανήρ εν Λύστρης, αδύνατος της Ποσίν, εκάθητο χολός εκκυλίας μητρός αυτού υπάρχον, ως ουδέποτε περιπεπατήκη, ούτως ήκουε του Παύλου λαλούντος. Ως δε ατενίσας αυτό και ειδών ότι πίστην έχει του σωθήνε, είπε μεγάλη τη φωνή. Ανάστηθη επί τους πόδα σου ορθός και ήλατο και περιεπάτη. Οι δε όχλοι, ειδώντες ο επίησεν ο Παύλος, επήραν την φωνήν αυτών λυκαονιστοί λέγοντες. Οι θεοί, ομοιοθέντες ανθρώπης, κατέβησαν προς ημάς. Εκάλλονται τον μεν Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή ούτως συν ο ηγούμενος του λόγου. Ο δε ιερεύς του Διός, του όντως πρώτης πόλεως αυτών, ταύρους και στέματα επί του σπηλώνας ενέγκας, συν της όχλης ήθελε θύην. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διαρρήξαντες τα ημάτια αυτών, εισεπίδησαν εις των όχλων κράζοντες και λέγοντες «Άνδρες, τι ταύτα πείτε, και εμείς ομοιοπαθείς εσμένοι μην άνθρωποι, ευαγγελιζόμενοι ημάς από τούτον των Ματταίων επιστρέφειν επί τον Θεό τον ζώντα, ως επίησε τον ουρανόν και τη γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Ως εν τες παροχημένες γενναίες ίασε πάντα τα έθνη πορεύεστε τες οδείς αυτών. Και έτυγε ουκ αμάρτυρον εαυτόν αφήκεν αγαθοποιών. Ουρανόθεν ημίν ιετούς λιδούς και καιρούς καρποφόρους, εμπιπλών τροφής και εφροσύνης τας καρδίας ημών. Και ταύτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τους όχλους του μη θείην αυτής. Επήλθον δε από Αντιοχίας και Ικονίου Ιουδαίοι και πείσαντες τους όχλους και λιθάσαντες των Παύλων έσυρον έξω της πόλεως, νομίσαντες αυτόν τεθνάνε. Κυκλωσάντον δε αυτών των μαθητών Αναστάς εισήλθεν εις την πόλη και τη επαύριον εξήλθε συν το Βαρνάβα εις Δέρβιν. Ευαγγελισάμεν είτε την πόλην εκείνην και μαθητεύσαντες ικανούς υπέστρεψαν εις την Λύστραν και Εικόνιον και Αντιόχιαν, επιστηρίζοντες τας ψυχάς των μαθητών. Παρακαλούντες εμένην την πίστη και ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθύνει στην Βασιλεία του Θεού. Χειροτονήσαντες δε αυτής πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν προσευξάμενοι μετανιστιών παρέθεντο αυτούς το Κυρίο ισόν πεπιστεύκαση και διελθόντες την Πισιδίαν ήλθον εις Παμφιλίαν και λαλήσαντες εν πέργη των λόγων κατέβησαν εις Ατάλιαν. Κακήθεν απέπλευσαν εις Αντιόχιαν. Όθεν ήσαν παραδεδομένοι τη χάριτη του Θεού εις το έργον ο επλήρωσαν. Παραγενόμενοι δε και συναγαγόντες την Εκκλησίαν ανήγγυλαν όσα επίησεν ο Θεός με ταυτόν και ότι ίνιξε της έθνεση θύραν πίστεως, διέτριβον δε εκεί χρόνων ούκο λίγων συν τις μαθητές.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Οι στοικόνιον παρομοίως εμπήκαν στην συναγωγή των Ιουδαίων και μίλησαν με τέτοιον τρόπο ώστε μεγάλο πλήθος από Ιουδαίους και Έλληνας επίστεψαν. Οι Ιουδαίοι όμως που δεν επίθοντο ξεσήκωσαν τους εθνικούς και δηλητηρίασαν τα σκέψεις των κατά των αδερφών. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν εκεί και μιλούσαν με θάρρος εμπιστευόμενοι εις τον Κύριον, ο οποίος επιβεβαίωνε το λόγο της χάριτός του με τα θαύματα και τα τέρατα που εγίνοντο δια των χειρόντων. Διαιρέθηκε δε ο πληθυσμός της πόλεως και άλλοι μενήσαν με τους Ιουδαίους, άλλοι δε με τους Αποστόλους. Όταν δε και οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι μαζί με τους άρχοντάς των εκινήθησαν δια να τους κακοποιήσουν και τους λιθοβολήσουν, αυτοί το αντελήφθησαν και κατέφυγαν εις τας πόλεις της Λικαωνίας, Λίστραν και Δέρβιν και τα περίχωρα και εκεί εξακολουθούσαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιον. Εις την Λίστραν έμενε κάποιος με αδύνατα πόδια ή το χολός από την κοιλιά της μητέρας του και δεν είχε ποτέ περπατήσει. Αυτός άκουε τον Παύλο να μιλεί και ο Παύλος αφού τον εκείταξε προσεκτικά και είδε ότι έχει πίστη να σωθεί, είπε με δυνατή φωνή «Σήκω στα πόδια σου ορθώς». Και εκείνος πετάχθηκε επάνω και περπατούσε. Όταν τα πλήθη είδαν τι έκανε ο Παύλος, ύψωσαν τη φωνή του και είπαν εις την γλώσσα της Λικαωνίας «Οι θεοί, υπομορφήν ανθρώπων, κατέβηκαν σε μας». Και ονόμαζαν τον μεν Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός ήτο ο Κύριος ομιλητής. Ο ιερεύς του ναού του Διός, που ήτο έξω από την πόλη τους, έφερε ταύρους και στεφάνια εις τα σπήλας και ήθελε μαζί με όλων των λαών να προσφέρει θυσία. Όταν το άκουσαν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, εξέσχισαν τα ενδύματά τους και έτρεξαν μέσα εις το πλήθος φωνάζοντες «Άνδρες, τι είναι αυτά που κάνετε? Και εμείς άνθρωποι είμεθα ομοιοπαθείς με εσάς και σας κηρύττουμε το χαρμόσυνο άγγελμα για να επιστρέψετε από αυτά τα μάταια πράγματα εις τον Θεόν των ζωντανών, ο οποίος σε δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν σε αυτά. Εις τας παρελθούσας γενεάς άφησε όλα τα έθνη να ακολουθούν το δικό τους δρόμο, αν και δεν άφησε τον εαυτό του χωρίς μαρτυρία, διότι σας ευεργετούσε με το να στέλνει βροχήν από τον ουρανόν και εποχάς καρποφόρους, με το να γεμίζει με τρόφιμα και χαρά την καρδιά σας. Και με τα λόγια αυτά μόλις συνεκράτησαν τα πλήθη ώστε να μην τους προσφέρω θυσίαν. Ήρθαν όμως από την Αντιόχεια και το Ικόνιο οι Ιουδαίοι, οι οποίοι αφού έπεισαν τα πλήθη και λιθοβόλησαν τον Παύλο, τον έσυραν έξω από την πόλη επειδή ενόμισαν ότι είχε πεθάνει. Αλλά όταν οι μαθητές τον περικύκλωσαν, εσηκώθηκε και μπήκε εις την πόλη και την επομένη ημέραν έφυγε μαζί με τον Βαρνάβα δια την Δέρβιν. Αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιον εις την πόλη εκείνη και έκαναν αρκετούς μαθητάς, επέστρεψαν εις την Λίστραν, το Ικόνιο και την Αντιόχεια, όπου εστήριζαν τα ψυχάς των μαθητών και τους παρότριναν να μένουν σταθεροί στην πίστην, λέγοντες ότι πρέπει να περάσουμε από πολλάς θλίψεις δια να μπούμε εις τη Βασιλεία του Θεού. Αφού δε διόρισαν πρεσβυτέρους εις κάθε εκκλησία, με προσευχή και νηστεία τους αφιέρουσαν εις τον Κύριον, εις τον οποίον είχαν πιστέψει. Κατόπιν επέρασαν από την Πισιδία και ήλθαν εις την Παμφιλία και αφού εκήρυξαν τον λόγον εις την Πέργην, κατέβηκαν εις την Ατάλια και απ' εκεί απέπλευσαν εις την Αντιόχεια, από όπου είχαν παραδοθεί εις την χάρη του Θεού δια το έργον το οποίον εξεπλήρωσαν. Όταν έφτασαν, συνεκέντρωσαν την εκκλησία και ανήγγυλαν όσα ο Θεός έκανε με αυτούς και ότι άνοιξε εις τους εθνικούς πόρτα πίστεως. Έμειναν δε εκεί
αρκετό χρόνο μαζί με τους μαθητάς.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου, αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: 2 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε όλοι εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας και στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου, και να δούμε αμέσως το συναξάρι μας που σήμερα μνημονεύει τον Άγιο Λεόντιο και τους Συναυτό, Ιπάτιο και Θεόδουλο, μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Μάρτυρες του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Ακόμη ο Άγιος Εφαίριος, θυμάται, Όσιος Έρασμος, οι Άγιοι δύο μάρτυρες από την Κύπρο και ο Όσιος Λεόντιος, ο Αθωνίτης, ο Μυροβλήτης. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, και βεβαίως των 12 Αποστόλων που κάθε Πέμπτη ιδιαίτερως τιμά και μνημονεύει η Εκκλησία μας.
0: Των Αγίων Αποστόλων που ήταν απλοί άνθρωποι και άφησαν τα πάντα για να ακολουθήσουν τον Χριστό. Έγιναν οι πρώτοι μαθητές του, οι πρώτοι κήρυγες του Ευαγγελίου και τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομήθηκε η Εκκλησία του.
1: Μεγάλοι Άγιοι, κορυφαίοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, δεν υπάρχουν νομίζω άλλοι Άγιοι στους οποίους αφιερώνουμε νηστεία και μάλιστα μεγάλης περίοδου νηστεία, όπως αυτή που διανύουμε τώρα. Κορυφαίες μορφές λοιπόν μέσα στην Εκκλησία μας με ένα τεράστιο έργο, αγαπητοί μας φίλοι, καθοριστικό για τη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού. Και οι Απόστολοι λοιπόν αυτοί μας καλούν και μας σήμερα να γίνουμε μιμητές τους, να ακολουθήσουμε τα βήματά τους. Ίσως όχι να γίνουμε όλοι ιεροκήρυκες, ούτε να κάνουμε καν όλοι κατηχητικά μαθήματα, μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα, όμως μπορούμε να κάνουμε, να ανταποκριθούμε στη μίμηση κάποιων πτυχών από το έργο τους. Σκόρπισαν το φως οι 12 Απόστολοι, σκόρπισαν την αλήθεια παντού, έσβησαν τα σκοτάδια της πλάνης, της αθεΐας, της ειδωλολατρίας. Την αλήθεια της πίστης μας, της αληθινής πίστης.
0: Και μπορεί εμείς να μην κληθούμε να ταξιδέψουμε σε μακρινές χώρες ή να κηρύξουμε ή να γίνουμε ιεροκήρυκες, όπως είπες αδερφή Μάρθα, σε πλήθη ανθρώπων, όμως όλοι μπορούμε να γίνουμε μικροί Απόστολοι του Χριστού μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην εργασία μας, στη γειτονιά μας και στις καθημερινές μας ακόμη συναναστροφές, με ένα καλό λόγο, όχι με κηρύγματα και λόγια έτσι βαριά, με μια πράξη αγάπης, με την υπομονή μας, με τη συγχωρητικότητά μας, που νομίζω είναι κάτι που λείπει στη σημερινή εποχή, και με την ταπείνωσή μας.
1: Και σίγουρα με όλα αυτά, αδερφή Αθηνά, φως σκορπάμε. Την αλήθεια του Ευαγγελίου σκορπάμε. Δηλαδή το σκόρπισμα αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, η μετάδοση αυτής της αλήθειας δεν γίνεται μόνο με λόγια. Γίνεται με ολόκληρη τη βιωτή μας.
0: Είναι ένα βίωμα το οποίο το εκλαμβάνουν όσοι βρίσκονται γύρω μας. Δεν είμαστε τέλειοι, δεν μπορούμε να γίνουμε τέλειοι. Όμως μπορούμε αυτό που βιώνουμε, μπορούμε να αυτή την αγάπη που έχουμε για τον Χριστό να τη μεταδώσουμε με κάθε τρόπο.
1: Και αυτός ο τρόπος της ζωής

0: Τις πρεσβείες όλων των Αγίων Αποστόλων, μακάρι να φωτίζεται ο νους μας, να ενισχύεται κυρίως η πίστη μας, έτσι ώστε να μένουμε σταθεροί στην πίστη αυτή και να μπορούμε να την, με τις πράξεις μας κυρίως όπως αναφέραμε, να την μεταλαμπαδεύουμε όσο είναι δυνατόν.
1: Και βέβαια, ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό, που μιλάμε για Ιεραποστολή και για διάδοση της αλήθειας, τα παιδιά μας, στα οποία έχουμε χρέος, έχουμε ευθύνη. Ιδιαίτερη ευθύνη να μεταφέρουμε αυτή την αλήθεια. Και τα παιδιά μας όμως, περισσότερο από τα λόγια, τα έργα μας ακούν. Δηλαδή, τα έργα μας βλέπουν και από αυτά ακούν το δικό μας κήρυγμα, ακούν το δικό μας μήνυμα.
0: Και μπορεί τα παιδιά τώρα να μεγάλωσαν και να μην έχουμε την ευκαιρία να τα κάνουμε να νιώσουν πόσο όμορφος είναι ο δρόμος κοντά στο Χριστό, όμως μπορούμε να τους δείξουμε ότι μπορούμε, ότι οι άνθρωποι αλλάζουν και μπορούν να αλλάξουν και ότι ναι μεν, αν είχαμε μια διαφορετική ζωή, δεν ήταν τόσο κοντά στο Χριστό, εννοώ. Και τα παιδιά μας το βίωναν αυτό. Μπορούν, βλέποντάς μας τώρα, βιώνοντας την πίστη του Χριστού, να φλέγεται η καρδιά μας και έστω και αν μεγάλωσαν, τώρα να μας βλέπουν ότι ναι, αλλάξαμε. Αλλάξαμε και προς το καλό αλλάξαμε. Αυτό έχει σημασία.
1: Όταν βλέπουν τα παιδιά μας ότι αυτή η αλλαγή μας ωφέλησε και εμάς, είμαστε πιο ήρεμοι, πιο χαρούμενοι, πιο ενεργοί στην οικογένεια, στην κοινωνία, καταλαβαίνουν ότι η αλλαγή έγινε προς το καλό, καταλαβαίνουν ότι δεν είναι απλώς τύπος η εκκλησιαστική μας ζωή, και τότε τους δίνουμε το μεγαλύτερο μήνυμα και θα θελήσουν και αυτά να μας μιμηθούν. Τώρα το καλοκαίρι, αγαπητοί μας φίλοι, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες όπου και αν βρεθούμε, ας μην είναι μόνο διάστατη η διασκέδασή μας, η ψυχαγωγία μας, ας φροντίσουμε κοντά στα άλλα να επισκεφθούμε ένα μοναστήρι, να πάμε σε κάποια ακολουθία ίσως της ενορίας μας που δεν ευκαιρούσαμε τον υπόλοιπο καιρό, να συμμετέχουμε πιο ενεργά σε πράξεις φιλανθρωπίας και σε όλα αυτά να έχουμε δίπλα τα παιδιά μας, για να φωτογραφίζουν και αυτές τις εικόνες κοντά σε όλα τα άλλα, να μας βλέπουν να κάνουμε το καλό, να συμμετέχουμε στην προσευχή της Εκκλησίας, για να αποθηκεύουν μέσα τους αυτές τις εικόνες και να τις κρατούν και να τις θαυμάζουν.

Λοιπόν, φίλοι μας, οι 12 Απόστολοι να μας φωτίσουν να ακολουθούμε στο δικό μας βαθμό, στα δικά μας μέτρα, στη δική μας εποχή, τα δικά τους βήματα. Έτσι ξεκινούμε την ημέρα μας, αγαπητοί ακροατές, και σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά όλους εσάς που ήρθατε λίγο αργότερα, συντονιστήκατε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας και στην πρωινή ζωντανή εκπομπή μας. Μια όμορφη ημέρα να έχουμε, ευλογημένη και ειρηνική, γεμάτη από το φως του Χριστού, και μακάρι εμείς να είμαστε οι καθρέφτες που θα το αντανακλούμε. Με αυτές τις σκέψεις, φίλοι μας, σας καλημερίζουμε. Καλή δύναμη ευχόμαστε και σήμερα στον αγώνα σας, όπου κι αν είστε, όποιος κι αν είναι αυτός ο αγώνας. Με τραγούδι θα συνεχίσουμε. Και θα είναι σε λίγα λεπτά εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για τις ειδήσεις της ημέρας.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, αγαπητοί ακροατές, σε όλους εσάς που αυτή την ώρα μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε αντίγραφο της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατά τη διάρκεια δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών, όπως επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι και όπως δείχνουν βίντεο τα οποία κυκλοφορούν σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο αργότερα, η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει υπογραφεί και από αυτούς, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές δηλώσεις. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ήταν το σχόλιο του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε την Τετάρτη από την Ολομέλεια του σώματος, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε δήλωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πετρέλαιο τώρα βρίσκεται σε τροχιά για τα προπολεμικά επίπεδα. Στα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί το Brent. Η αισιοδοξία έχει επιστρέψει στην αγορά, καθώς η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν καλλιεργεί προσδοκίες για άνοιγμα των στενών του Ορμούς στις επόμενες ώρες. Συνεχίζονται οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τις πανελλήνιες. Γραμμικό σχέδιο δίνουν σήμερα οι υποψήφοι, ενώ θα συνεχιστούν αύριο με τους υποψήφιους να δίνουν γερμανικά. Τα αποτελέσματα τώρα των πανελλήνιων στο κινητό τηλέφωνο μέσω γραπτού μηνύματος με εγγραφή στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr. Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να ξέρουν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων και των ΕΠΑΛ βρίσκονται στην ιστοσελίδα αυτή. Και μεγάλη προσοχή, καθώς υπάρχει προθεσμία για να κλείσει αυτή η πλατφόρμα που θα πρέπει να μπουν και να δηλώσουν οι υποψήφοι το κινητό τους τηλέφωνο. Είναι 23 Ιουνίου. Συμπληρώνει φέτος ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος 36 έτη από την εισεπίσκοπο χειροτονία του με τον υψηλό τίτλο Κυρίνης υπό το αηδήμου προκατόχου του Πατριάρχου Κυρού Παρθενίου τη 17η Ιουνίου 1990. Ο Μακαριότατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία επί του Ιερού Θυσιαστηρίου του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου Αλεξανδρίας, του Ιερού Θυσιαστηρίου όπου οι Άγιοι Προκάτοχοι Πατριάρχες αδιακόπως τελούσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μετά το πέρας της ευχαριστηριακής συνάξεως, ο Μακαριότατος με δάκρυα στα μάτια μίλησε για τα 36 αυτά χρόνια από την ευλογημένη εκείνη ημέρα. Λίγη πιστή, αλλά άπλετος η Θεία Χάρις του Αγίου Πνεύματος, είπε χαρακτηριστικά. Βαθιά του ανησυχία για την επιχείρηση των Ισραηλινών αρχών σε εκκλησιαστική ιδιοκτησία στη Σιλοάμ της Ιερουσαλήμ στις 15 Ιουνίου εκφράζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για παράνομη και αδικαιολόγητη κατάληψη αναγνωρισμένης εκκλησιαστικής περιουσίας και επικίνδυνο προηγούμενο για τα δικαιώματα της Εκκλησίας στην Αγία Πόλη, ενώ δίνει στη δημοσιότητα και σχετικό φωτογραφικό υλικό. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη ζωντανή μουσική, χορό και νεανική ενέργεια διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ηλίας, φέροντας στο προσκήνιο τη ζωντάνια και τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς. Η πρώτη γιορτή νεολαίας της Ιεράς Μητρόπολης είναι γεγονός και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Αυτή την Κυριακή τώρα στην πλατεία Μικρασιατικού Ελληνισμού, Προσφυγικού Ελληνισμού, στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί η γιορτή νεολαίας της Ιεράς Μητρόπολης από τις 12 έως αργά το βράδυ. Το βράδυ εχθές στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Ανατολικού πραγματοποιήθηκε συναυλία παραδοσιακής μουσικής με τίτλο «Εν τυμπάνο και χορό» στο πλαίσιο των φετινών παυλίων της Ιεράς Μητρόπολης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας. Επιστημονική ημερίδα των θεολόγων εδώ στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Ιχνηλατώντας την ταυτότητα του θεολόγου σήμερα» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το πρωί. Η ημερίδα διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και θα γίνει στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Μητρόπολης στην Νικολάου Πλαστήρα στη Χαριλάου. Άλλη μια διανομή δεμάτων τροφίμων πραγματοποιήθηκε και αυτό το μήνα από την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής. Στην Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας τώρα την 1η Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία με τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη». Θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Ιερά Πανήγυρης προς τιμήν του Οσίου Ναούμ θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Οσίου Ναούμ στο Αρμενοχώρι της Φλόρινας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Μητρόπολη, το απόγευμα της Παρασκευής θα τελεστεί ο εσπερινός και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, ενώ το Σάββατο το πρωί ο όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία. Δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ιεράς Μητρόπολης Ισανίου και Σιατίστης για τις φετινές κατασκηνώσεις για αγόρια και κορίτσια που θα φοιτήσουν την ερχόμενη χρονιά από την Τετάρτη Δημοτικού μέχρι την Τρίτη Λυκείου. Το κατασκηνωτικό κέντρο βρίσκεται στο Βογατσικό. Την Παρασκευή, μουσικοχορευτική παράσταση «Δρόμος είναι ο χρόνος και ανάμνηση ρυθμός» της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στις παραδόσεις της Καπαδοκίας, του Πόντου, της Μικράς Ασίας και των παραλίων της Ανατολικής Θράκης. Θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Άγιος Φώτιος. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε στη συνέχεια την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Αρχικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά τους 33 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Ενώ αύριο Παρασκευή γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές το πρωί και βαθμιαίοι νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Και η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 21 βαθμούς, ενώ 25 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, όπως και στο Ηράκλειο. 25 βαθμούς έχει και η Πάτρας και η Χίος και η Σάμος, αλλά και η Λάρισα, ενώ 20 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. 25 βαθμούς έχει η Έδεσα και η Βέρεια, 23 ο Πολύγυρος, 28 βαθμούς έχουμε στην Κατερίνη, 26 βαθμούς έχουμε στο Κιλκής και 24 βαθμούς έχουμε στις Σέρες. Η Δράμα έχει 25 βαθμούς αυτή την ώρα, 24 βαθμούς έχουμε σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη και 26 βαθμούς σε Κομοτηνή και Ξάνθη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου.

σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: φίλοι, μεταφερόμαστε τώρα τηλεφωνικά στο Κιλκής και θα συνομιλήσουμε με το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Κιλκής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δημήτριος Πέρος, γραμματέας του Συνδέσμου. Κύριε Πέρο, χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σας, εύχομαι κάθε καλό να είστε καλά.
0: Θα θέλαμε πρώτα να μας παρουσιάσετε το Σύνδεσμο για να καταλάβουμε τον φορέα, ποιος είναι ο φορέας με τον οποίο μιλάμε, ποιος είναι ο καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών του Κιλκής, όπως και όλοι οι σύνδεσμοι σε όλη την Ελλάδα, είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Άμυνας και συγκεντρώνει δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τους έφεδρους αξιωματικούς, την εκπαίδευση κατά την εφεδρεία και με δράσεις που αφορούν στρατιωτική ιστορία, πολιτισμό, τέτοια θέματα.
0: Οπότε συνεχίζετε να είστε δραστήριοι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, πραγματικά, έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Αφορμή που ερχόμαστε στο Κιλκής είναι ο εορτασμός της μεγάλης μάχης του Κιλκής, 21 Ιουνίου, για την οποία έχετε διοργανώσει κάποιες δράσεις, αν θέλετε να μας τις παρουσιάσετε.
1: Ναι, φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργανώνουμε μια εκδήλωση πάνω στο μνημείο, στο λόφο ηρώων της μάχης του Κιλκής. Έχουμε βάλει τον τίτλο «Κιλκής 1913, ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος, ένα κοντσέρτο σε δύο μέτωπα, πολεμικό και διπλωματικό». Αυτός λοιπόν ο περίεργος τίτλος είναι αυτός που θα μας καθοδηγήσει για να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου με κέντρο την ουσιαστική και σημαντικότερη μάχη αυτού του πολέμου, που ήταν η μάχη του Κιλκής Λαχανά με τους τόσους νεκρούς και τραυματίες.
0: Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πέρο, που ασχολείστε με κάτι τέτοιο, που μελετάτε προφανώς τις πηγές, αλλά και θέλετε να τις απλουστεύσετε, να τις μεταδώσετε στο ευρύ κοινό.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι, και πραγματικά το φετινό ιστορικό αφιέρωμα μνήμης, το οποίο θα μπορέσει να παρακολουθήσει όποιος έρθει επάνω στο μνημείο, γίνεται την Παρασκευή στις 8.30 ώρα το βράδυ, στηρίζεται κυρίως σε μαρτυρίες, ντοκουμέντα του 13, όχι μόνο ελληνικά αλλά και άλλων χωρών. Έχουμε αμερικανικά, έχουμε αγγλικά, γαλλικά και το κυριότερο έχουμε και βουλγαρικά φέτος να παρουσιάσουμε.
0: Θέλετε, επειδή νομίζω έχετε προσωπικά ασχοληθεί με την έρευνα αυτή, να μας παρουσιάσετε πιο αναλυτικά κάποια πράγματα?
1: Ναι, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε εμείς την παρουσίασή μας όπως είναι τα γεγονότα. Όταν ο ελληνικός στρατός μπαίνει στη Θεσσαλονίκη, οι Βούλγαροι έχουν καταλάβει ήδη το Κιλκής, τις Σέρες, τη Δράμα, την Καβάλα. Όμως, επειδή δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν τη Θεσσαλονίκη, όλοι το γνωρίζουν αυτό, διέταξαν στρατεύματα από τη Θράκη, εγκατέλειψαν τη μάχη που γινόταν με τους Τούρκους στη Θράκη και έσπευσαν να προλάβουν και αυτοί να μπουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήρθαν δεύτεροι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ζητήσουν μετά να μπουν στην πόλη στρατεύματα βουλγαρικά ως σύμμαχοι πλέον. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα περίεργο ιδιότυπο, όπως λέμε, καθεστώς συγκυριαρχίας, όχι μόνο τόσο στην πόλη με στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στα περίχωρα της κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια υπήρξαν πολλές συγκρούσεις και πολλά προβλήματα με αυτή τη συγκυριαρχία, διότι όπως γνωρίζουμε δεν υπήρχε στη συμφωνία τότε που μπήκε η Ελλάδα στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο συμφωνία διανομής εδαφών. Έτσι είχαμε λοιπόν από τον Οκτώβριο, τις 26 Οκτωβρίου του 1912 μέχρι και την έναρξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου που έγινε στις 16 προς 17 Ιουνίου, είχαμε πάρα πολλές συγκρούσεις και κάποιες είχαν πολλούς νεκρούς και ήταν κανονικός πόλεμος. Ήταν ένας ακήρυκτος πόλεμος όπως λέμε. Η Θεσσαλονίκη ιδίως δεινοπάθησε. Να δώσω ένα στοιχείο, σκεφτείτε ότι το βουλγαρικό στρατηγείο, να πούμε, η διοίκηση βουλγαρική στη Θεσσαλονίκη ήταν απέναντι από την Αγία Σοφία, εκεί που σήμερα υπάρχει ένα Γνωστό, πολύ γνωστό ζαχαροπλαστείο της πόλης. Οι προστριβές ήταν καθημερινές και μετά την συνθήκη του Λονδίνου η Βουλγαρία κατά κάποιο τρόπο ήταν, θεώρησε τον εαυτό της αδικημένο και δεν συμφωνούσε σε καμία διανομή που της προτεινόταν τότε. Έτσι σιγά σιγά οδηγηθήκαμε στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο.
0: Από τη μάχη του Κιλκίς, τι χαρακτηριστικό έχετε να μας πείτε, τι μπορούμε να μεταφέρουμε την ώρα αυτή στους ακροατές μας?
1: Ναι, πάρα πολλά. Να σας πω μόνο ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε με την υπαιτιότητα των Βουλγάρων, διότι αυτοί επιτέθηκαν εναντίον των πρώην συμμάχων τους, εναντίον των Ελλήνων και των Σέρβων, εναντίον των Ελλήνων στην περιοχή του Παγκαίου και εναντίον των Σέρβων στην περιοχή της Γευγελής. Διότι δεν είπαμε προηγουμένως ότι στο διάστημα αυτό οι Έλληνες και οι Σέρβοι είχαν έρθει σε συμμαχία και το γνώριζαν αυτό και οι Βούλγαροι, οπότε ήθελαν να αποκόψουν την επαφή αυτών των δύο στρατευμάτων. Η μάχη στο Κιλκίς προέκυψε ως δική μας πρώτη επίθεση, προλαμβάνοντας τους Βουλγάρους που, όπως διαπιστώσαμε μετά την είσοδο του ελληνικού στρατού στο Κιλκίς, υπήρχαν διαταγές επιθετικής ενέργειας δικής τους, από τη βουλγαρική. Τους προλάβαμε εμείς στις 19 του μηνός. Η μάχη του Κιλκίς ήταν στην ουσία τρεις μέρες, 19, 20 και 21 μέχρι και τις 10 το πρωί. Μια πολύ νεκρή μάχη. Στην ιστορία της στρατιωτική έχει καταγραφεί ως μάχη Κιλκίς Λαχανά, γιατί είναι μία μάχη που περιλαμβάνει και τις δύο αυτές περιοχές. Οι Βούλγαροι είχαν οχυρώσει πάρα πολύ καλά την περιοχή του Κιλκίς και του Λαχανά με πολλές γραμμές αμήνης, με ορίγματα, με εγκαταστάσεις που είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία, και το σημαντικό ότι σε αυτό τον κάμπο του Κιλκίς μπορούσαν οι Βούλγαροι να πολεμούν μέσα από τα ορίγματά τους είτε όρθιοι είτε καθιστοί, σε αντίθεση με τους Έλληνες που επιτίθεντο στο ξέφωτο. Μέσα σε μία λοιπόν εποχή με πολύ ζέστη, κατά την υποχώρηση οι Βούλγαροι έκαιγαν και τα σπαρτά που υπήρχαν στην περιοχή και τότε δημιουργήθηκε ένας πολύ πυκνός καπνός, ζέστη αφόρητη, έλλειψη νερού, πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Υπήρχε όμως από την πλευρά των Ελλήνων μεγάλη διάθεση για αυτοθυσία. Πραγματικά δηλαδή ξέρανε οι Έλληνες που πολεμούσαν τότε ότι σίγουρα πολλοί από αυτούς δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους.
0: Το ήξεραν, εννοείται, λόγω των συνθήκων.
1: Το ήξεραν επειδή οι Βούλγαροι ήταν και πιο ισχυρός στρατός, πιο οργανωμένος και πολύ άριθμος. Το σφάλμα τους βέβαια ήταν ότι οι Βούλγαροι υποτίμησαν τον ελληνικό στρατό, θεωρώντας τον ότι δεν είναι ικανός για πολλά πράγματα, και διακήρυταν παντού και στις δημόσιες σχέσεις τους και στα δημοσίευματα του τύπου ότι σε 30 ώρες, 25 με 30 ώρες ο στρατός τους από το Κιλκίς θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό, όπως καταγράφεται και στα βουλγαρικά αρχεία, δημιούργησε έτσι μια επανάπαυση στη διοίκηση του δικού του στρατεύματος και δεν αντιμετώπισαν τους Έλληνες όπως έπρεπε. Επίσης όμως υπάρχει και κάτι άλλο που δεν είναι πολύ γνωστό στον κόσμο. Δεν υπήρχε η ομόνοια και η ομοψυχία που είχαμε οι Έλληνες τότε, μοναδική στα χρονικά της ελληνικής ιστορίας. Τότε η συνεργασία Πρωθυπουργού Βενιζέλου, Βασιλιά Κωνσταντίνου, Εκκλησίας, λαού, ήταν πραγματικά μοναδική. Δεν νομίζω στα ιστορικά χρόνια της Ελλάδας, του ελεύθερου ελληνικού κράτους, να υπήρχε άλλοτε τέτοια ομοψυχία. Αντίστοιχα, στην πλευρά τη βουλγαρική τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά. Σκεφτείτε ότι λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου οι Βούλγαροι αντικατέστησαν τον πρωθυπουργό τους, διότι ο προηγούμενος ήταν συγκαταβατικός και δεν ήταν υπέρ του πολέμου. Και μετά την έναρξη του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου και αυτός ο πρωθυπουργός παραιτήθηκε, δημιουργήθηκαν ταραχές στη Σόφια. Είχαμε δηλαδή μια κατάσταση πολύ έκριθμη από την πλευρά τους. Και αυτό φυσικά φάνηκε και στα στρατεύματα τους. Να πούμε ακόμα ότι η ορμητικότητα του ελληνικού στρατού περιείχε πραγματικά ένα μεγάλο πάθος αντεκδίκησης, να το πούμε, πέραν από την επιθυμία για την απελευθέρωση των εθνικών εδαφών, διότι κατά την κυριαρχία των Βουλγάρων στις περιοχές τις οποίες είχαν καταλάβει από τους Τούρκους, εφάρμοσαν μια στρατηγική γενοκτονίας πραγματικά, κατά την οποία δολοφονούσαν κατοίκους, συνελάμβαναν χωρίς λόγο και αιτία, κάτι το οποίο το έκαναν και κατά την αποχώρησή τους. Σκεφτείτε ότι έχουμε τρεις Μητροπολίτες εκτελεσμένους και κατασφαγιασμένους. Επίσης, δεν φέρθηκαν καθόλου καλά ούτε στο μουσουλμανικό πληθυσμό. Έχουμε, για παράδειγμα, τον βίαιο εκχριστιανισμό και των Πομάκων αλλά και του μουσουλμανικού πληθυσμού, που τους βάφτιζαν με ένα περίεργο βάφτισμα και χάρασαν και το σταυρό, όπως γράφουν τα στοιχεία, με ένα πυρωμένο ξύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά δημιούργησαν μια πολύ μεγάλη δύναμη αντεπιθετικότητας από τους Έλληνες, ορμή, όπου γι' αυτό και δεν σταματούσαν πουθενά. Πέφτανε στη μάχη, ειδικά στο Κιλκής εδώ. Είχαμε το σύνολο των απολειών που καταγράφονται, 8.828 νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι. Ένα μεγάλο ποσοστό σε ένα στρατό που αριθμούσε πάνω κάτω 90 με 100 χιλιάδες τότε, στην πρώτη μάχη να έχει τόσες απώλειες. Οι απώλειες συνεχίστηκαν και μετά, αλλά η μεγαλύτερη και πολύ νεκρή μάχη έγινε εδώ στο Κιλκής.
0: Σήμερα, κύριε Πέρο, το Κιλκής θυμάται τους ένδοξους προγόνους, τους τιμά?
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε εδώ στο Κιλκής και φυσικά το μνημείο, το οποίο επισκέπτονται τακτικά και μαθητές των σχολείων και φοιτητές και ο κόσμος εδώ, αλλά και μέσα από οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης φέρουν τα ονόματα πεσών των αξιωματικών. Σκεφτείτε ότι είχαμε πολλούς διοικητές συνταγμάτων, συνταγματάρχες, αντισυνταγματάρχες, αξιωματικούς, πέραν από το μεγάλο αριθμό των οπλιτών οι οποίοι ήταν εκτός μάχης. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς αξιωματικούς εδώ.
0: Μάλιστα. Τα μηνύματα της μάχης ποια είναι στο σήμερα? Έχει να μας δώσει αυτή η τεράστια μάχη της ελληνικής ιστορίας κάποια μηνύματα?
1: Πάρα πολλά. Το πρώτο, νομίζω το είπαμε ήδη, ομοψυχία. Υπήρχε ομόνοια λοιπόν και ομοψυχία κατά την διεξαγωγή αυτών των επιθέσεων εδώ στο Κιλκής και στη συνέχεια, μέχρι και το τέλος του πολέμου. Οι διηγήσεις των ίδιων των στρατιωτών αλλά και των αξιωματικών, υπήρχε η σύμπνοια και οι αξιωματικοί έδιναν το παράδειγμα, αλλά και οι ίδιοι στρατιώτες διηγούνται ότι, να σας πω ένα περιστατικό, που τραυματισμένοι γράφει ένας στα απομνημονεύματά του, οι τραυματισμένοι έδιναν το όπλο τους στον επόμενο που μπορούσε να περπατήσει. Και μάλιστα μέσα σε αυτό τον καύσωνα και το πύρ αυτό του πολέμου και της μάχης έδιναν και το παγούρι τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκεφτεί κανείς, ένας τραυματισμένος που έχει ανάγκη λίγο νερό, το οποίο ήταν και δυσέβρετο τότε λόγω της επιδημίας της κολέρας. Το τρίτο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι υπήρχε η εθνική ιδέα τότε, η μεγάλη ιδέα όπως την διδάσκουμε και στα σχολεία, η οποία ήταν πολύ ενεργός και κινητοποιούσε πραγματικά όλους αυτούς που πολέμησαν. Κάτι άλλο να συμπληρώσω εδώ, να σκεφτούμε ότι οι περισσότεροι που πολέμησαν εδώ στην κεντρική Μακεδονία και στη Θράκη δεν καταγόταν από την περιοχή, οι περισσότεροι ήταν από την Νότια Ελλάδα. Από την Πελοπόννησο, από τα νησιά, από την Στερεά Ελλάδα, από την υπόλοιπη Ελλάδα που ήταν τότε ελεύθερη.
0: Πολλά τα μηνύματα λοιπόν που έχει να μας δώσει για την ενότητά μας, όπως είπατε, για την ομοψυχία, για το να, ότι οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε ολόκληρη την Ελλάδα όπως την παραλάβαμε.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ, έτσι είναι τα πράγματα. Και κάτι άλλο που παρατήρησα κατά την μελέτη των αρχαιακών υλικών, ότι δεν έχει τόσο δημοσιότητα, να το πω, δεν έχουν γίνει τόσες εργασίες ανάλογες με άλλες εποχές. Για παράδειγμα, γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά συγγράμματα που αναφέρονται στον Εμφύλιο, ενώ αντίστοιχα στους Βαλκανικούς πολέμους δεν συμβαίνει το ίδιο, και έτσι πάρα πολλές πτυχές μένουν ακόμα άγνωστες για αυτή την περίοδο, που αποτελεί πραγματικά παράδειγμα για όλο τον Ελληνισμό. Ένα μόνο να σας πω ακόμα, ότι είχαμε πάνω από 50.000 εθελοντές, οι οποίοι ήρθαν από την Αμερική, από την Αίγυπτο, από άλλες περιοχές του Ελληνισμού, μετανάστες τότε.
0: Και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα για τους καιρούς μας. Ο εθελοντισμός μέχρι αυτοθυσίας.
1: Ναι, πραγματικά, και αν διαβάσουμε κείμενα που συγγράφηκαν το 13, το 14 στην Αλεξάνδρεια, έχουμε πάρα πολλά συγγράμματα τα οποία εκδοθήκανε στην Αλεξάνδρεια. Επίσης πάρα πολλά ντοκουμέντα τα οποία εξεδόθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αμερική. Ο κόσμος τότε είχε πραγματικά, ερχόντουσαν από τόσο μακριά με σκοπό να δώσουν το αίμα τους και τη ζωή τους ακόμα για την πατρίδα.
0: Μια ένδοξη μάχη, μια πολύ σπουδαία μάχη, σταθμός στην ελληνική ιστορία. Η μάχη αυτή που ιδιαιτέρως θυμάται και εσείς, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Κυλκής, κύριε Πέρο. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς προγραμματίζετε?
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα ιστορικό αφιέρωμα μνήμης, όπως το λέμε, το οποίο θα κρατήσει περίπου μία ώρα στο σύνολό του. Θα παρουσιάσουμε αδημοσίευτα και άγνωστα ντοκουμέντα της εποχής, και ο θεατής ακροατής θα παρακολουθήσει τα γενόμενα ως αν να είναι παρόν στις μάχες σε χρόνο ενεστώτα, δηλαδή μεταφερόμαστε στο 13. Αξιοποιήσαμε όλες αυτές τις πηγές που προανέφερα, και το σημαντικό για μας φέτος είναι που βρήκαμε και αξιοποιούμε βουλγαρικά αρχεία, κατά τα οποία περιγράφεται μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα, η συμπεριφορά και οι κινήσεις των Βουλγάρων μέσα στην πόλη του Κιλκίης, με τις περιοχές εδώ, πώς μετακινήθηκαν, πώς αντιμετώπισαν τον πόλεμο αυτό. Κάτι το οποίο δεν έχει ξανά, δεν το βρήκα πουθενά αλλού, δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή μέχρι τώρα. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε να παρουσιάσουμε και ένα μικρό δρόμενο γύρω στα 12 λεπτά τη σημαντική συνάντηση στην Βηρώνια του βασιλέως Κωνσταντίνου τότε με τον πρωθυπουργό Ελευθερίο Βενιζέλο, ώστε να δει ο κόσμος από κοντά τη συνεργασία που είχαν και πώς σκεπτόταν και ο βασιλιάς, πώς σκεπτόταν και ο Βενιζέλος, μέσα από τα ντοκουμέντα που πάλι θα ακουστούν εκεί. Ναι, στο τέλος κλείνουμε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, εκεί για αυτό και λέμε το διπλωματικό πεδίο και το κονσέρτο που είναι σε δύο μέτωπα. Κλείνουμε λοιπόν με αυτό, να δούμε και τη συμπεριφορά των μεγάλων δυνάμεων και πώς σκέπτονταν οι μεγάλες δυνάμεις μέσα από τα ντοκουμέντα και τα τηλεγραφήματα τα οποία αντάλλασαν τότε μεταξύ τους οι χώρες, η Γαλλία ειδικά, η Αγγλία, και έχουμε και αμερικανικά αρχεία. Παρότι η Αμερική ήταν τόσο μακριά, όμως υπήρχε το ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε στείλει τότε έναν απεσταλμένο στην περιοχή εδώ, ο οποίος εκπροσωπούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλα σχεδόν τα Βαλκανικά κράτη, και στην έκθεσή του αναφέρει για όλους τους πρωθυπουργούς με τους οποίους συναντήθηκε, και γράφει και αυτός τα συμπέρασματά του. Και το σημαντικότερο νομίζω από όλα είναι η συμμετοχή των νέων παιδιών, όπου θα έχουμε και 11 μαθητές και μαθήτριες του 3ου Γυμνασίου Κιλκής. Τα παιδιά τα οποία θα λάβουν μέρος σε αυτή την εκδήλωση, ώστε να την ομορφύνουν περισσότερο και να μας συγκινήσουν ακόμα.
0: Μάλιστα, είναι ιδιαίτερος και ο χώρος που επιλέξατε για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης που μας περιγράφετε.
1: Μα νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος χώρος από αυτόν, γιατί το μνημόσυνο πρέπει να γίνεται στο μνημείο. Άρα είμαστε εκεί στον χώρο τον ιερό, όπου συνέβησαν οι μάχες, αν και οι μάχες συνέβησαν σε όλη την περιοχή του Κιλκής, αλλά εφόσον επιλέχθηκε αυτός ο χώρος για το μνημείο, για να γίνονται τα αφιερώματα εκεί, και ειδικά το έτσι με την πτώση του ήλιου όπως το έχουμε στην ώρα, πραγματικά θα έχει μια μοναδική και την εξωτερική ατμόσφαιρα για να μπορούμε να αναβιώσουμε αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν τότε.
0: Και αν θέλετε, κλείνοντας, κύριε Πέρο, ένα μήνυμα στους ακροατές μας, ποιος είναι ίσως ο στόχος της εκδήλωσής σας, ό,τι νομίζετε εσείς να μας πείτε.
1: Ναι, ο στόχος της εκδήλωσης είναι πρώτα να μάθει ο κόσμος τι έγινε, να καταλάβει τι έγινε, να δει όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τότε σε πρώτο πλάνο, σε πρώτο χρόνο, σε χρόνο ενεστώτα, να μπορέσει λοιπόν να τα ζήσει και να υπάρξει μια συνέχεια μετά από την νεότερη γενιά, ώστε αυτό που εμείς θα παραδώσουμε να μπορέσουν να το πάνε παραπέρα.
0: Πολύ ωραία, καλή επιτυχία ευχόμαστε και συγχαρητήρια.
1: Να κλείσουμε με τις θερμές μας ευχαριστίες στους υποστηρικτές μας, πρωτίστως στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, η οποία μας παρεχώρησε πραγματικά πολύτιμο ιστορικό αρχαιακό υλικό, την 71η Ταξιαρχία Πόντος, η οποία μας υποστηρίζει, την Πολιτιστική Εταιρεία των Εκπαιδευτικών, από την οποία συμμετέχει και ο Πρόεδρος της στα δρόμενα και στην παρουσίαση, και φυσικά τα παιδιά και το σχολείο, το Τρίτο Γυμνασίου, το Διευθυντή και τους καθηγητές του Τρίτου Γυμνασίου, τα οποία συμμετέχουν σε αυτή την όμορφη εκδήλωση.
0: Αφού σας συγχαρούμε, εμείς να σας ευχαριστήσουμε και για τη συμμετοχή σας σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών που είχατε την καλοσύνη να μας καλέσετε να πούμε δύο λόγια έτσι για αυτή την σημαντική μάχη, που δυστυχώς δεν είναι τόσο γνωστή στο Πανελλήνιο, περισσότερο μπορεί να τη γνωρίζουν και στο εξωτερικό, ή και πλέον είναι γνωστή σε λίγους που εξειδικεύονται στον τομέα των ιστορικών ερευνών.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας φίλοι, τηλεφωνικά κοντά μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Πέρος από το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Κιλκής. Μας μίλησε για την εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος στο Κιλκής με αφορμή τη μεγάλη μάχη του Κιλκής.

Έβλεπα, αγαπητοί ακροατές, μία πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία που έδειχνε ένα κοντινό πλάνο, κάποια κοχύλια στην άμμο πάνω. Και σκεφτόμουν ότι τι άλλο θα μπορούσε να μαρτυρήσει την άφιξη του καλοκαιριού από τα καταγάλανα νερά της θάλασσας, τις υπέροχες ακρογιαλιές της πατρίδας μας, οι οποίες φιλοξενούν κοχύλια σε διάφορα σχήματα και μεγέθη. Και είναι αλήθεια πως κάθε φορά που πάμε στην θάλασσα αναζητούμε ένα τέτοιο κοχύλι ή και περισσότερα. Είναι όντως μια πανέμορφη καλοκαιρινή εικόνα. Είναι αλήθεια ότι οι φωτογράφοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τις φωτογραφικές μηχανές, εστιάζουν σε ένα σημείο και θολώνουν το υπόλοιπο, έτσι ώστε να επικεντρωθούμε όταν βλέπουμε μια τέτοια φωτογραφία στην λεπτομέρεια, ας πούμε, των κοχυλιών ή τις πέτρες που φωτογραφίζει. Αυτή την ικανότητα την έχουν και τα μάτια μας, βέβαια. Σε πολύ μεγαλύτερη ικανότητα. Όταν θέλουμε πολύ να δούμε κάτι, επικεντρώνουμε όλο το βλέμμα μας σε αυτό, χωρίς να μας αποσπούν την προσοχή αυτά που υπάρχουν γύρω. Τα θολώνουμε, με λίγα λόγια. Και αυτή την ικανότητά μας μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, βέβαια, είτε για καλό είτε για κακό δικό μας. Στο χέρι μας είναι, αγαπητοί ακροατές, το που εστιάζουμε, είτε με τα υλικά αλλά είτε και με τα πνευματικά μας μάτια. Γιατί υπάρχει και αυτή η πνευματική εστίαση, το πνευματικό focus. Τα βλέμματά μας είναι συνήθως στραμμένα στα πάθη και τα ελαττώματα των άλλων. Τι έκανε ο ένας, τι είπε ο άλλος, πού πήγε, με ποιον ήταν, πού δεν ήταν σωστός. Εστιάζουμε στους άλλους, κοιτάζοντας τις λεπτομέρειές τους, ενώ θολώνουμε τον εαυτό μας. Έτσι δεν διακρίνουμε τις δικές μας αδυναμίες. Μήπως τελικά θα έπρεπε να γίνεται το αντίθετο? Ναι, εστιάζουμε, ναι, αλλά όχι για να θαυμάσουμε τον εαυτό μας και να πούμε

Ο Κύριος μας είπε, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Εμείς πολλές φορές κατακρίνουμε χωρίς καν να έχουμε διαπιστώσει μόνοι μας το λάθος. Φήμες μας ενημέρωσαν γι' αυτό. Μία παροιμία λέει, από όσα βλέπεις τα μισά και από όσα ακούς κανένα. Και ο Θεός μας έδωσε κρίση όχι για να κατακρίνουμε τους άλλους, αλλά για να κρίνουμε τον εαυτό μας, κυρίως τον εαυτό μας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, έτσι το φετινό καλοκαίρι, να ρίξουμε την εστίαση σε μας. Να κάνουμε focus σε μας. Να εξετάσουμε τον εαυτό μας, αν αυτά που σκεφτόμαστε, αν αυτά που πράττουμε είναι σωστά ή όχι. Αν αυτά που λέμε είναι σωστά ή είναι γεμάτα κακία. Εστίαση λοιπόν στον εαυτό μας και όχι στον συνάνθρωπό μας.

ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά, αγαπητοί ακροατές. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό, όχι μόνο τώρα, αλλά γενικά μέσα στη διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolidia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φίλες και φίλοι, σήμερα θα μαγειρέψουμε κολοκυθάκια γεμιστά. Ένα απλό αλλά πεντανόστιμο φαγητό. Για το φαγητό μας θα χρειαστούμε 10 κολοκυθάκια στρογγυλά μέτρια, 200 γραμμάρια κουκουνάρι, 3 καρότα, 3 μέτριες μελιτζάνες, 600 γραμμάρια ρύζι καρολίνα, 2 ντομάτες σε μικρά κυβάκια, 2,5 φλιτζάνες ζωμό λαχανικών, 2 αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

κλαίνουμε τα κολοκυθάκια μας, αφαιρούμε το καπάκι και τα αδειάζουμε αφήνοντας λίγη σάρκα στο εσωτερικό τους. Τα τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί αφού τα έχουμε αλατοπιπερώσει και τα έχουμε ραντίσει με λίγο λάδι. Σε μια ρηχή κατσαρόλα βάζουμε λίγο λάδι, το ρύζι, τα καρότα. Αφού τα έχουμε λιώσει στο μπλέντερ μας, τις μελιτζάνες μπορούμε να τις βάλουμε σε πολύ μικρά κυβάκια. Εάν όμως τα παιδιά μας δεν αγαπούν τις μελιτζάνες, τις λιώνουμε και αυτές στο μπλέντερ και μετά τις ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το κουκουνάρι, τις ντομάτες σε κυβάκια, αλάτι, πιπέρι, το ζωμό λαχανικών. Τα ανακατεύουμε και τα σιγοβράζουμε για 10 λεπτά. Στο τέλος ρίχνουμε το δυόσμο και το μαϊντανό και ανακατεύουμε και κατεβάζουμε από τη φωτιά. Γεμίζουμε τα κολοκυθάκια μας, τα ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο, προσθέτουμε ένα ποτήρι νερό στο ταψί μας, σκεπάζουμε το φαγητό μας και το ψήνουμε στους 220 βαθμούς. Έτσι απλά και οικονομικά έχουμε ένα εύγευστο και θρεπτικό πιάτο για τους ανθρώπους που θα πάμε. Να θυμηθούμε τα υλικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε κολοκυθάκια γεμιστά. Χρειαζόμαστε 10 κολοκυθάκια στρογγυλά μέτρια, 200 γραμμάρια κουκουνάρι, 3 καρότα, 3 μέτριες μελιτζάνες, 600 γραμμάρια ρύζι καρολίνα, ελαιόλαδο, μαϊντανό, δυόσμο, 2 ντομάτες σε μικρά κυβάκια, 2,5 φλιτζάνες ζωμό λαχανικών, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Σήμερα 18 Ιουνίου έχουμε τις σταγόνες Σοφίας, όπου μας λένε πως σήμερα γίνεται κατάλυση ηχθείως. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου θα γίνει στις 9 παρά 10, στις 8 και 50. Η σελήνη είναι 3 ημερών. Δύο τα μηνύματα σήμερα. Το πρώτο είναι το οσίο φερέμ του Κατουνακιώτου. Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου πάθη. Θα κάνεις και στα δικά μου. Έτσι θα γίνεις Άγιος. Αυτό μας λέει ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Αν θέλουμε να γίνουμε Άγιοι, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Υπομονή όχι μόνο στα δικά μας πάθη, αλλά κυρίως στο αδελφού μας. Το δεύτερο μήνυμα έρχεται από τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης. Μη βιάζεσαι, μας λέει ο Άγιος, να μιλάς και να ενεργείς ήρεμα. Θα τα καταφέρεις. Ο εχθρός είναι που βιάζεται και μας ταράζει. Πόσο μα πόσο αληθινός είναι αυτός ο λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης. Αν σε μια συνομιλία, έτσι, σε μια προστριβή μας, μικρή όχι μεγάλη, με κάποιο συνάδελφο μέσα στο σπίτι, οπουδήποτε έξω, αν βιαστούμε και ενεργήσουμε ακόμη περισσότερο, τότε είναι που ταραζόμαστε. Αν λίγο περιμένουμε, όχι πολύ, ίσαμε να πούμε ένα κύριε Λέισον. Τότε όλη η δύναμη αυτής της ταραχής ξεπέφτει. Ας το δοκιμάσουμε. Όσες φορές το δοκιμάσαμε, σίγουρα έχουμε βγει νικητές. Αυτό είναι αλήθεια. Και έτσι να κάνουμε τα όσα μας προτρέπει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, να τα κάνουμε πράξη. Μη βιάζεσαι να μιλάς και να ενεργείς ήρεμα. Θα τα καταφέρεις. Ο εχθρός είναι που βιάζεται και μας ταράζει. Με αυτό το μήνυμα, αγαπητοί ακροατές, θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Την εκπομπή μας μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Καλή συνέχεια, ο Θεός μαζί μας.

Φίλοι μας, καλό ταξίδι και τούτο το καλοκαίρι. Οι μακρινές αποστάσεις είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να ξεσκουριάσει το αυτοκίνητό σας, που καθημερινά ταλαιπωρείται στην κίνηση και το κυκλοφοριακό. Από την άλλη όμως, οι υψηλές ταχύτητες και τα παρατεταμένα διαστήματα λειτουργίας ευνοούν την εμφάνιση προβλημάτων που δεν προλαβαίνουν να φανούν μέσα στην πόλη. Γι' αυτό ένας διεξοδικός έλεγχος και η προληπτική συντήρησή του θα σας προφυλάξουν από δυσάρεστα απρόοπτα. Οι υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες, το ταξίδι των διακοπών, η σκόνη των επαρχιακών δρόμων και η άμμος της παραλίας δεν είναι ό,τι καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Τι μπορείτε να κάνετε για όλα αυτά εσείς? Ελέγξτε την αποδοτική λειτουργία του κλιματισμού. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και απευθυνθείτε αμέσως στο συνεργείο αν παρατηρήσετε σημάδια υπερθέρμανσης. Αγοράστε μια ηλιοπροστασία για να διατηρείτε την καμπίνα δροσερή και να μην καταπονούνται οι πλαστικές επενδύσεις. Τι μπορεί να κάνει το συνεργείο για σας? Ζητήστε να ελέγξουν τη γόμωση του συστήματος κλιματισμού, που πρέπει να αναγωμώνεται κάθε 2 με 3 χρόνια για να έχετε μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία. Καλό είναι επίσης να ελέγξετε όλους τους ελαστικούς σωλήνες του συστήματος ψύξης, τον θερμοστάτη και τον ανεμιστήρα του ψυγείου. Μέρος της συντήρησης του συστήματος κλιματισμού είναι και η αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας, το οποίο συγκρατεί τη γύρη, τη σκόνη και τους στερεούς ρυπαντές της ατμόσφαιρας. Φίλοι μας, με απλές κινήσεις που περιγράψαμε μόλις, μπορείτε να ξεκινήσετε ξένιαστοι για το ταξίδι σας και να είστε προετοιμασμένοι για κάθε καλοκαιρινό ενδεχόμενο. Καλές διαδρομές! Καλό καλοκαίρι! Ο Θεός μαζί σας!

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Μας φιλοξενεί και σήμερα το ζεστό μας δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον γιατρό της καρδιάς μας, τον κύριο Θωμά Μπελεβεσλή, έγκριτο καρδιολόγο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που έχουμε έτσι να συζητάμε τόσο ανοιχτά για τόσο σημαντικά και έτσι ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ανοιχτά, πολύ ωραία το είπατε. Θα κάνουμε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σήμερα.
1: Όχι, ελπίζω προληπτικά. Και εύχομαι.
0: Θέλω να μας τα πείτε όλα και ξέρω ότι θα τα πείτε όλα, όπως έχετε την δύναμη που σας δίνει η γνώση, η επιστημοσύνη και η χάρη του Θεού. Και αυτό πηγάζει και έρχεται ήδη, αν κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω, από την όμορφη οικογένειά σας, την Πολυμελή. Τα οποία κορίτσια έχουν βρει έναν πολύ σημαντικό δρόμο, γιατί οι γονείς τους είναι άξιοι και αυτό θα καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, αλλά το κύριο βάρος το σηκώνουν τα ίδια τα παιδιά και η δικιά τους προσπάθεια και ο έπαινος ανήκει σε εκείνα. Εμείς ως γονείς πάντα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι πιο εφικτό και εύκολο για να τα βοηθήσουμε, αλλά ο αγώνας είναι δικός τους.
0: Πολύ σεμνή απάντηση, πολύ κατασταλαγμένη, θα έλεγα μοντέρνα έως και παλιωμοδίτικη. Ένα μείγμα το οποίο είναι τελικά το μείγμα της επιτυχίας. Οι δικοί σας γονείς τι κάνανε για να γίνετε εσείς καρδιολόγος?
1: Κάνανε αυτό που σύμφωνα με τον Πιαζέ θεωρείται το πιο σημαντικό, δηλαδή παρήχαν μία σταθερή οικογένεια. Δεν είχε άλλο πρόσωπα πράγματα, δεν είχε σκαμπανεβάσματα. Ήταν απλοί άνθρωποι, άνθρωποι του δημοτικού, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν άνθρωπος να τελειώσει το δημοτικό. Δύο παλαιστές, αλλά μας έδωσαν όλο το βασικό επίπεδο μιας σταθερότητας, μιας πάρα πολύ σταθερής και αγαπημένης οικογένειας, για να μπορεί κάθε παιδί να αναπτύξει ό,τι ταλέντο και διάθεση έχει. Και το λέω αυτό γιατί αυτό ανήκει σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ίδιο ξεκίνημα. Να μην υπάρχει διαφορά στα, το ένα να μειονεκτεί και το άλλο να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση. Σήμερα αρχίζω να πιστεύω ότι ακόμα και τα χρήματα δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη της προσπάθειας που πρέπει να κάνει ένα παιδί. Άρα για μένα πιο σημαντικό από τα χρήματα είναι μια οικογένεια να μπορεί να εμφυσίσει στο παιδί το ενδιαφέρον του να προσπαθήσει, να του δώσει το μεράκι. Μετά εκείνο μόνο του θα βρει το δρόμο του και με λιγοστά χρήματα, όπως αποδείξαμε και εμείς στη γενιά μας.
0: Έχω ανατριχιάσει πραγματικά μέσα από την απλότητα των λόγων. Λέτε τόσο μεγάλες αλήθειες, οι οποίες φαντάζομαι ότι μας αγγίζουν όλους μας, και οι όλοι είναι πάρα πολλοί, γιατί γνωρίζετε την παγκοσμιότητα του καναλιού μας από την Αμερική,
1: ναι,
0: μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη, βεβαίως, και σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Χιλιάδες χιλιάδων τηλεθεατών το έχετε ζήσει και εσείς, την επαφή που έχετε με τους ασθενείς και εκτός Θεσσαλονίκης, από όπου και εκπέμπουμε. Και πραγματικά απλοί οι γονείς σας, θέλω έτσι απλά να μας καταδείξετε και το όργανο που λέγεται καρδιά.
1: Βεβαίως. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο, όπως είναι όλα τα όργανα που χρειάζονται στον άνθρωπο για να ενισχυθεί ο εγκέφαλος. Το ιδιαίτερο και ευαίσθητο σημείο που έχει είναι ότι η ανεπάρκειά του, το σταμάτημά του, έχει άμεσα και τραγικά αποτελέσματα σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα. Αυτό κάνει την καρδιά λίγο πιο σημαντική, λίγο πιο άμεσης αντιμετώπισης αν υπάρχει πρόβλημα, και είναι τόσο μεγάλη ανάγκη για γρήγορη αντιμετώπιση που εμείς οι καρδιολόγοι δεν τη θέλουμε καθόλου αυτή την αντιμετώπιση. Θέλουμε να έχουμε πρόληψη, να μην φτάσουμε να χρειαστούμε να έχουμε αντιμετώπιση. Γι' αυτό και σήμερα όλη η σύγχρονη καρδιολογία στρέφεται στο τι μέτρα, στο τι τρόπο ζωής, στο τι γνώσεις πρέπει να έχουμε, διατροφής, οικιακής οικονομίας όπως το λέγαμε παλιά, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε οι καρδιολόγοι στη δύσκολη θέση να χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα καρδιάς, το οποίο συνήθως είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλει πάρα πολύ γρήγορη αντιμετώπιση. Δηλαδή, μας φαίνει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Στον αντίποδα, βέβαια, έχουν γίνει και μεγάλες εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση. Σήμερα, τα οξέα στεφανή επεισόδια, δηλαδή τα εμφράγματα, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Άμεσα, με διάνοιξη, με αγκιοπλαστική, κάτι που πριν από μερικά λίγα χρόνια αυτό δεν ήταν δυνατόν. Ζωτούσαμε με φάρμακα, με χαμηλή επιτυχία, αν θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει η αρτηρία που προκαλεί το έμφραγμα. Σήμερα σε αυτό έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι διαδεδομένο, υπάρχουν οι συνάδελφοι πάρα πολύ καλά εξειδικευμένοι και έχει βελτιωθεί και το κομμάτι της αντιμετώπισης των άμεσων και επιγόντων περιστατικών. Παρόλα αυτά, εμείς μένουμε και στην πρόληψη.
0: Μέσα από αυτά τα λόγια σας υπονοείται ότι οι παλιότεροι καρδιολόγοι δεν είχαν το νου τους στην πρόληψη παρά μόνο στην θεραπεία. Ποια ήταν αυτή η ανάγκη που γύρισε την καρδιολογία στο να κοιτά πρώτα και πάνω απ' όλα την πρόληψη?
1: Ναι, δεν ήταν ακριβώς ότι δεν είχαν στο νου τους. Ήταν το ότι δεν είχαμε τη γνώση, δεν είχαμε τις μελέτες που μας έδειχναν ότι αν καπνίζεις μπορεί να δημιουργηθεί καρδιολογικό πρόβλημα. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν και μετά ήταν must, ήταν μόδα ότι ένας άντρας πρέπει να καπνίσει, γιατί είναι μια συνήθεια ανδρική. Είναι σαν να λες τρώω μια σαλάτα. Δεν υπήρχε η γνώση. Σήμερα διερωτώνται πολύ αν ο Τσόρτσιλ ήξερε ότι το κάψιμο είναι τόσο βλαβερό, αν θα κάπνιζε εκείνα τα πουρα, ο οποίος υπέφερε από μια τέτοιου είδους νόσο και έκανε εγκεφαλικό. Πόσο δε μάλλον να έχουμε τη γνώση για το ζάχαρο, για τη χοληστερίνη, για την αιτηριακή πίεση. Ήρθανε πολύ μετά αυτά, σε πολύ μακροχρόνιες μελέτες, με πάρα πολύ πληθυσμό, για να αποδειχθούν στατιστικά, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν στην ουσία, αλλά στατιστικά ξέρουμε ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη αν κάποιος έχει έναν από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Μόλις λοιπόν αποκτήσαμε αυτή τη γνώση, αυτομάτως ήταν πάρα πολύ λογικό να πούμε ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, κάτι που μας το έχουν πει από την αρχαία Αθήνα, και έτσι στράφηκε η προσπάθειά μας στην πρόληψη. Όχι ότι έμεινε πίσω και η αντιμετώπιση όπως είπα πριν, αντιθέτως τα τελευταία 20 χρόνια η αιχμή της ιατρικής στην εξέλιξη πιστεύουμε ότι έγινε στην καρδιολογία, όσον αφορά τεχνολογικά επιτεύγματα, όσον αφορά μηχανήματα, όσον αφορά εξειδικεύσεις γιατρών. Αυτή τη στιγμή η καρδιολογία έχει 4 διαφορετικές εξειδικεύσεις που είναι σαν να είναι 4 διαφορετικές ειδικότητες. Επομένως και σε αυτό το τομέα υπήρξε ιδιαίτερη εξέλιξη, αλλά η γνώση των παραγόντων κινδύνου σαφώς μας έδειξε πόσα πράγματα μπορούμε να προλάβουμε χωρίς να φτάσουμε σε τέτοια σημεία.
0: Εξαιρετικά. Απλά αναρωτιόμαστε ότι στοιχείο αντρισμού ήταν το κάπνισμα και φυσικά οι γονείς μας και οι παππούδες μας δεν νοούνται να μην καπνίσουν, γιατί θα κακοχαρακτηρίζονταν.
1: Ναι.
0: Σήμερα όμως βλέπουμε ένα άλλο φαινόμενο. Οι μεγαλύτεροι καπνιστές να είναι οι γυναίκες.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή η εξάρτηση έχει εξαπλωθεί δίνοντας κάποια αποτελέσματα ευχαρίστησης, νομίζοντας ότι επειδή έχουμε μια νεαρή ηλικία ότι η υγεία μας είναι πολύ καλά και επειδή είναι πολύ μακροχρόνια τα αποτελέσματα, τα κακά αποτελέσματα του καπνίσματος, ότι εντάξει μωρέ, εγώ την άλλη εβδομάδα τώρα λίγο έτσι που μου αρέσει και μετά δεν, και έτσι έχει εξαπλωθεί δυστυχώς και στις γυναίκες. Έχει εξαπλωθεί η χρήση της νικοτίνης και σε άλλα μηχανήματα, πώς να τα πω, ατμοποιητές που απευθύνονται σε νεαρά παιδιά ή σε εφήβους, τα οποία εύκολα θα οδηγήσουν στην εξάρτηση. Γι' αυτό και το άτμισμα, που είναι πολύ καλύτερο από το κάπνισμα, σωστά απαγορεύεται στους δημόσιους χώρους, για να μην περάσει το μήνυμα ότι δεν πειράζει, ατμίστε, γιατί αν μέσα σε αυτό το άτμισμα υπάρχει νικοτίνη, θα επέλθει εξάρτηση. Υπήρχε μάλλον τα λίγο προηγούμενα χρόνια μια έντονη αντιπαράθεση των ψυχιάτρων εάν η νικοτίνη πραγματικά προκαλεί εξάρτηση ή όχι, γιατί όταν την κόβεις δεν έχεις σωματικά συμπτώματα, αυτό που λέγεται στέρηση, τα οποία να είναι μετρήσιμα, όπως είναι ξέρω εγώ στην ηρωίνη ή ξέρω εγώ άλλα φάρμακα. Τελικά κατέληξαν όμως οι ίδιοι ψυχίατροι ότι παρότι τα βιομετρικά μπορεί να μην είναι τόσο αντικειμενικά στη μέτρηση, η εξάρτηση είναι εξάρτηση, η υποδοχή της νικοτίνης ελαττώνονται όπως γίνεται κάθε εξάρτηση, η έκρηξη ντοπαμίνης και της ευχαρίστησης αυτού του αισθήματος αυξάνεται με την νικοτίνη. Άρα σαφώς πρέπει λίγο να το μελετήσουμε, να το ξέρουν, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ναι, μεν σου προκαλεί κάτι ευχάριστο, αλλά θα σου κάνει εξάρτηση. Και δυστυχώς σήμερα αυτή η γνώση δεν έχει περάσει τόσο πολύ. Πιο πολύ έμεινε στο τσιγάρο, όπου στο τσιγάρο τελικά το πρόβλημα ήταν η καύση και η παραγωγή του μονοξιδίου του άνθρακα, και με το που ανακαλύφθηκε και αυτό πριν από 2 ή 3 χρόνια, πάλι στατιστικά βρέθηκε ότι ωραία, να βγάλουμε τη φωτιά και να το κάνουμε ηλεκτρονικό, να το κάνουμε αυτό που βράζει και τα λοιπά, και έτσι να παίρνουμε μόνο νικοτίνη. Η εξάρτηση όμως είναι εξάρτηση. Πρέπει κάποιος να το ξέρει αυτό. Εντάξει. Δυστυχώς αυτές είναι οι αιτίες της εξάπλωσης αυτής. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση η κατάσταση της πρόληψης. Απλά, να το πούμε, είναι καθαρά ο τρόπος ζωής μας. Θέλουμε να περνάμε καλά, αλλά να μην παίρνουμε κανένα μέτρο και να μην έχουμε καμία άσκηση. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο το πρόβλημα που μας οδηγεί και στην πίεση και στο ζάχαρο και στη χοληστερίνη και στο κάπνισμα. Σε αυτά είναι που στοχεύουμε τον τελευταίο καιρό και εμείς οι καρδιολόγοι, αλλά διεθνώς η προσπάθεια που γίνεται. Να σκεφτείτε ότι η πιο σημαντική προσπάθεια από εργασίες τελευταία όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου γίνεται από νευροφυσιολόγους, οι οποίοι δεν είναι καρδιολόγοι, αλλά βρήκαν οι άνθρωποι πράγματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, στο νευρικό σύστημα, στο πώς αντιδρά και αλληλεπιδρά με το σώμα, που αυτοί οι μεταβολικοί παράγοντες ήταν πάρα πολύ σημαντικοί και φυσικά κατ' επέκταση οδηγούσαν και σε καρδιοπάθειες.
0: Ήρθε η ώρα η Δεσποινίδα Θανασία να μας δείξει με τον τρόπο της πώς γνώρισε καρδιολόγο και πήρε τις συμβουλές για τα προληπτικά αυτά μέτρα.
2: Εσπερινό στον Άγιο Παντελεήμονα. Στη συνέχεια με τη Βαλέρια πάμε στο διπλανό πάρκο. Παίζαμε ώρες, αλλά παρατήρησα ότι καθυστερούσε να με ακολουθήσει. Λαχάνιαζε συνεχώς και φανερά προβληματισμένη τα διηγήθηκα όλα στη μητέρα μου. «Αθανασία, τηλεφωνώ τώρα στη μαμά της», μου είπε εκείνη ανήσυχη. «Μα γιατί? Είναι τόσο σοβαρό». «Οπωσδήποτε, πρέπει να επισκεφθεί καρδιολόγο. Όλα αυτά που περιγράφεις είναι σημάδια πως η καρδούλα της φίλης σου μπορεί να ασθενεί». «Ω, θα κάνει δύσκολες εξετάσεις». «Όχι, εύκολες και απλές. Έτσι θα βγούμε από την αγωνία και η φίλη σου θα σε ακολουθεί στις δραστηριότητές σας, υγιέστατη και με ασφάλεια».
0: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί νιώθουμε ότι θα προστατεύσουμε το ευγενές αυτό όργανο που λέγεται καρδιά, και ο λαός μας με παροιμίες ή εκφράσεις το έχει αναγάγει σε πρότυπο υγείας καταρχήν, αλλά και όμορφης ζωής. Πρόληψη, η κορονίδα της ιατρικής. Οι τελεθεατές μας έχει μπει στο πετσί τους πια ότι δεν χρειάζεται, όπως ορθά αναπτύξατε, να κυνηγάμε τον καρδιολόγο, αλλά μας κυνηγάει ο καρδιολόγος για να μας ενημερώσει για πράγματα τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν στη συνέχεια σε δυσάρεστες καταστάσεις. Πρόληψη λοιπόν στην καρδιολογία. Ξεκινήσατε από το χειρότερο, το οποίο όλοι το ξέρουμε αλλά όλοι το αμελούμε, που είναι το κάπνισμα. Ποια άλλα πράγματα πρέπει να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε ή να φέρουμε στον τρόπο ζωής μας, ούτως ώστε η πρόληψη να είναι πραγματικότητα, μια πραγματικότητα ζωής?
1: Οι 4 γνωστοί μεταβλητοί παράγοντες είναι η χοληστερίνη, το ζάχαρο, η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα, όπως είπαμε. Γιατί υπάρχουν και παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα γονίδια, τα οποία δεν μπορούμε να τα μεταβάλουμε, ακόμα τουλάχιστον. Γίνονται διάφορες έρευνες και προσπάθειες σε αυτό. Σε αυτούς τους 4 παράγοντες που μπορούμε να μεταβάλουμε, Οι σημερινές θεωρήσεις δείχνουν ότι έχουν μία κοινή ρίζα. Ειδικά οι τρεις μεταβολικοί παράγοντες, γιατί το κάπνισμα είναι μια επιλογή, αλλά η πίεση, το ζάχαρο και η χοληστερίνη δείχνουν να έχουν μια κοινή ρίζα, τη ρίζα του μεταβολισμού. Και από μελέτες ανασκοπικές που έγινε, έδειξε ότι ο μεταβολισμός μας άλλαξε από τότε που πρωτογίνανε καλλιέργειες και υπήρχε άφθονο φαγητό, ένα σκαλοπάτι επάνω, και έφυγε ξαφνικά επάνω το 1890 περίπου, έφυγε ψηλά η καρδιογειακή νόσος και η παχυσαρκία μαζί, γιατί από τότε άρχισαν να βγαίνουν τα επεξεργασμένα φαγητά και ειδικά αυτά που είχαν ζάχαρη, όπου έπαιρνε ο οργανισμός μας μία μεγάλη ποσότητα ενέργειας που δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί. Και αφού δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί, την έβαζε στην αποθήκη και έτσι γινόταν η παχυσαρκία. Στην αρχή είχε φανεί ανεξάρτητος παράγοντας η παχυσαρκία από τις καρδιοπάθειες, ότι δεν έχει καθόλου σχέση αν δεν υπάρχει πίεση ζάχαρο χοληστερίνη. Τελικά όμως σήμερα λέμε ότι ναι, και η ίδια η παχυσαρκία από μόνη της συμβάλλει σε καρδιακές παθήσεις. Άρα το σύνολο, αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι θα πρέπει αυτό που εύκολο λέει ο γιατρός, άλλαξε τον τρόπο ζωής σου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί τα βιώματα που έχουμε, αυτά που μας φέρνουν στο μυαλό ευχάριστες αναμνήσεις, και θέλουμε την ώρα που θα ξεκουραστούμε ή την ώρα που θέλουμε να βγούμε να διασκεδάσουμε, να φάμε κάτι, να είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει, κάτι που έχουμε μάθει από την παιδική μας ηλικία. Σήμερα λοιπόν έχουμε τροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ επεξεργασμένες και θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να σπάσει. Και όταν λέμε αλλαγή του τρόπου ζωής, είναι να γίνουν οι τροφές πιο απλές. Δηλαδή να τρώμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε φασολάκια και τρώμε φασολάκια. Άμα βλέπουμε ψωμί, δεν βλέπουμε το σιτάρι, είναι επεξεργασμένη τροφή. Και πέρα από αυτό το μήνυμα, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία τελικά είναι ότι ο άνθρωπος ζει, είναι κατασκευασμένος να ζει σε κύκλους. Δηλαδή έχει δραστηριότητες, πέφτει και κοιμάται, κουράζεται, θέλει να ξεκουραστεί, τρώει, θα πρέπει κάποια διαστήματα να μην τρώει. Αυτό είναι μια πολύ σύγχρονη άποψη, μια μεγάλη μελέτη, Βίρτα λέγεται, η οποία έδειξε ότι αν ένας τέτοιος τρόπος ζωής γίνει στην πράξη, σε ένα χρόνο το 65% των διαβητικών γύρισαν στο να παίρνουν ελάχιστα ή και καθόλου φάρμακα, μόνο γιατί διατηρούσαν αυτόν τον κύκλο του τρόπου ζωής. Δηλαδή είχαν την άσκηση, είχαν και την ξεκούραση, δραστηριοποιούνταν το πρωί στη δουλειά, πηγαίνανε το βράδυ για ύπνο, τρώγανε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες δεν τρώγανε. Εμείς έχουμε αυτό το σύνδρομο της κατοχής, ότι πρέπει κάθε 3 ώρες να φάμε, γιατί έτσι η γιαγιά μας επέμενε, και αυτό μας οδήγησε σε δυσάρεστα αποτελέσματα, ξεκινώντας από την παχυσαρκία. Έδειξε λοιπόν αυτή η μελέτη ότι ένα τεράστιο ποσοστό μπορεί να γυρίσει πίσω, άρα δεν φταίνε τα γονίδια, φταίμε εμείς που μαστιγώνουμε ίσως κάποια λατωματικά γονίδια. Κάποιοι χρειαζόταν ακόμα θεραπεία, ναι, το ξέρουμε αυτό. Αυτό δημοσιεύτηκε πριν από 4 χρόνια και δημιούργησε έναν ενθουσιασμό, ότι βρήκαμε τρόπο να πούμε στους ανθρώπους πώς να ζούνε. Προχθές η ίδια μελέτη δημοσίευσε τα 5 χρόνια αποτελέσματα. Έτσι, γιατί ήταν μακροχρόνια μελέτη. Και στα 5 χρόνια το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι από αυτούς τους ανθρώπους που βελτιώθηκαν, το 70% ξαναγύρισε στις παλιές τους συνήθειες. Ξαναγύρισε στο φαγητό που είχε μάθει από παιδί, ξαναγύρισε στον τρόπο ζωής που είχε μάθει από ευχάριστες στιγμές. Γιατί είπε, εντάξει, το άλλο το θεράπευσα. Αφού έκοψα τα φάρμακα και το ζάχαρο, τώρα είμαι καλά, ας ξαναγυρίσω εκεί. Δεν είπε κανείς, αφού με αυτό είμαι καλά, έτσι να συνεχίσω να ζω. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αλλάξει τον τρόπο ζωής. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση σε αυτό. Δεν ξέρω εσείς σαν νευρολόγοι τι θέση θα δίνατε σε κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον πρέπει να αρχίσουμε με πληροφορίες. Με να έχει κάποιος τη γνώση τι μπορεί να πάθει και στο τέλος να επιλέξει. Ή αν δεν μπορούμε εμείς, γιατί έτσι μάθαμε και γιατί είναι τόσο δύσκολο να το ξεριζώσουμε, να το μάθουμε στα παιδιά μας και εκείνα στα εγγόνια μας.
0: Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Και είπατε και την πραγματικότητα μέσω της μελέτης που αναφέρατε, η δύναμη της συνήθειας.
1: Ναι.
0: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή είναι το βιολογικό μας ρολόι, η βιολογική μας κατεύθυνση στο να ακολουθούμε αυτούς τους κύκλους. Απλά κάνουμε κάποιες υπερβολές. Και θα υπενθυμίσω ότι έχουμε αφήσει όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο μας από το να προσευχηθώ, να διαβάσω, να κατηχηθώ, να πάω σε ένα κινηματογράφο, θέατρο, να παρακολουθήσω μια μουσική παράσταση. Και θεωρούμε διασκέδαση να πάω σε ένα καλό εστιατόριο για να φάω.
1: Ναι, αυτό ακριβώς έλεγα. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας ένα βιολογικό ρολόι, όπως σωστά το είπες, που θα πρέπει να το σεβαστούμε αν θέλουμε να λέμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι φυσιολογικό και υγιές. Και βλέπουμε ανάποδα ή στην αντιπέρα όχθη αυτού του βιολογικού ρολογιού εμείς να κάνουμε κάτι μονότονο. Να μην έχουμε αυτό το πλουραλισμό, να μην έχουμε, να πάμε και στο εστιατόριο. Αλλά γιατί να μην έχουμε και μια κατήχηση πνευματική που θα μας ανοίξει κάποιο άλλο έτσι ώστε να εναλλάσσεται αυτό. Να μας κάνει πιο περί πολύπλευρους. Σίγουρα, πέρα από το ότι θα νιώσουμε καλύτερα, πιστεύω ότι θα γίνουμε και καλύτερα. Δουλεύουμε όλη την ημέρα. Πρέπει να αλλάξουμε, να δουλέψουμε. Φυσικά, είμαι υπέρ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα... Τρώμε όλη την ημέρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, η ρίζα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στο να σεβαστούμε αυτό το βιολογικό ρολόι που είναι φυσικό. Είναι ενδογενές, όπως σωστά είπες. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσο ψυχολογικά μπορεί κάποιος να εκριζώσει κάποιες τόσο βαθιές συνήθειες σε πράγματα που κάνει. Αυτό θα φανεί από την επίδραση αυτών των τελευταίων γνώσεων που έχουμε για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, να προσθέσω και μια μικρή πληροφορία. Όταν σε ένα καπνιστή που δεν μπορώ γιατρέ, δεν μπορώ, τόσα χρόνια προσπαθώ, δεν μπορώ, μόλις το πω ότι ξεκινάει η έμφραγμα, θα κάνουμε τώρα την αγκιοπλαστική, αυτό κτλ. Τι να σε κάνω, είσαι άτυχος, αλλά μην σταχωρήσω, θα το φτιάξουμε και αυτά. Την άλλη μέρα κόβεται το τσιγάρο. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή χρειάζεται ένα τόσο ισχυρό ψυχολογικό χτύπημα για να αλλάξει κάποιος, ή απλά το έβαζε κάτω από το χαλί, δεν μπορώ, αλλά μόλις βρέθηκε η ανάγκη, αναγκαστικά το αντιμετώπισε. Αυτά είναι θέματα πιο ειδικών από μένα για να τα απαντήσω. Συμβαίνει όμως. Το κόβουν αμέσως.
0: Και υπάρχει και το αντίθετο αποτέλεσμα που έχουν και χειρουργηθεί και ταλαιπωρηθεί και παρόλα αυτά συνεχίζουν να καπνίζουν με τους ίδιους αριθμούς.
1: Ναι, γιατί λένε έγινα καλά. Τώρα εντάξει, μπορώ να επανέλθω εκεί που ήμουν. Δηλαδή, ο στόχος για να γίνω καλά είναι για να επανέλθω εκεί που ήμουν. Αυτή η γνώση πρέπει να αλλάξει, κατά την σύγχρονη άποψη.
0: Επειδή θεωρείται μια. Θεωρούνταν με τα λεγόμενά σας μια καθαρά παθολογική ειδικότητα. Έχω το ιατρείο, έχω το ακουστικό μου, να κάνω ένα καρδιογράφημα, ένα υπέρχο, τέλος. Και το φάρμακο. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το παλαιομοδίτικο στυλ της καρδιολογίας. Το φάρμακο. Η φαρμακολογία στα χρόνια αυτά που εξασκείται την ειδικότητα έχει αλλάξει?
1: Ναι, έχει αλλάξει δραματικά. Έχει κάνει τρομερές εξελίξεις, ακόμα και η φαρμακολογία. Τόσο που πριν από 10 χρόνια, όταν πήγα να πάρω ένα καθηγητή παλιό σε σύνταξη για να πάμε σε ένα συνέδριο που ήταν ομιλητής, το ρωτούσα στο δρόμο, δηλαδή όταν ερχόταν το έμφραγμα, τι κάνατε εσείς? Το 1970, όχι. Και έλεγε, τίποτα παιδάκι μου, δίναμε μια ασπιρίνη, κάτι για τον πόνο και περιμέναμε ό,τι δώσει ο Θεός. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη πραγματικά. Από όλα αυτά τα στοιχεία έγινε αυτή η εξέλιξη και η φαρμακολογία. Τόσο που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε ακόμα και φαρμακολογικά να κρατήσουμε σε ισορροπία και μη αναστρέψιμες καταστάσεις όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Βέβαια, η φαρμακολογία αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί πάρα πολύ και με τα επεμβατικά. Δηλαδή, η μεγάλη εξέλιξη που έγινε στα επεμβατικά οφείλεται στη φαρμακολογία. Αν δεν είχαμε αυτά τα φάρμακα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μπαλονάκια. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε στέντ. Το 40%, δηλαδή 4 στους 10, ξαναστένευαν το μπαλονάκι. Και μόλις βρέθηκε ένα φάρμακο στη δεκαετία του 80, άλλαξε όλη την ιστορία. Αυτή τη στιγμή η επαναστένωση είναι κάτω από 5%. Δηλαδή το 95% δεν θα ξαναστενέψει ποτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και είναι ένα απλό φάρμακο. Πόσα από αυτά μετά ακολούθησαν που έχουν κάνει ακόμα μικρότερο το ποσοστό. Και έτσι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή της επεμβατικότητας και τα φάρμακα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και βοηθάει το ένα το άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να φανταστείτε βάζουμε υλικά τα οποία έχουν μέσα τους φάρμακο. Έτσι ώστε όταν το βάλουμε εκεί που θα το βάλουμε να μπορεί να το απελευθερώσει αυτό το φάρμακο για να το δίνει σιγά σιγά στους ιστούς εκείνους που το έχουν ανάγκη. Και όχι συστηματικά όπως θα το έπαινε κάποιος από το στόμα. Εκεί η τεχνολογία πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλά από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε επιγόντως μια αρτηρία που προκαλεί έμφραγμα, από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε περίπλοκες στενώσεις που είναι και η ειδικότητά μου, δηλαδή η επεμβατική καρδιολογία, να κάνουμε αγκιοπλαστική σε περιπτώσεις που μέχρι προχθές πηγαίνανε για bypass. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και επίσης το τελευταίο είναι να καταφέρουμε να αλλάζουμε βαλβίδες χωρίς να γίνεται εγχείρηση. Και αυτό όχι γιατί η εγχείρηση ήταν κάτι κακό, ήταν μια εγχείρηση. Το κόμπο στο κτένι ήταν ηλικιωμένοι ασθενείς. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος ήταν 90 χρονών, 85 χρονών, αλλά ήταν πολύ καλά βιολογικά. Με τη βόλτα του, με τις εξόδους του, με αυτό, με τις συνήθειές του, ξαφνικά σε μια τέτοια βαλβιδοπάθεια δεν μπορούσε να χειρουργηθεί. Εκεί ήταν μεγάλη θνητότητα λόγω της ηλικίας του. Σήμερα η τεχνολογία του δίνει τη δυνατότητα και έχουμε κάνει πάρα πολλούς. Έχουμε πάρει και έγκριση στο 424 να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες βαλβίδες σε μεγάλους ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν, αλλά να τις κάνουμε από το πόδι όπως θα γινόταν το μπαλονάκι και να μπορούμε αυτό σε συνδυασμό με τα φάρμακα που σωστά ανέφερες πριν, δεν θα μπορούσε να γίνει πριν από λίγα χρόνια. Σήμερα είναι μια ρουτίνα, όχι μια πραγματικότητα απλώς, αλλά είναι μια ρουτίνα. Και προχωράει αυτό. Προχωράει και σε άλλες βαλβίδες. Ο στόχος είναι στην βαριά και σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Το όνειρό μας είναι να βρούμε έναν τρόπο που να βοηθάμε την καρδιά χωρίς να χρειαστεί μεταμόσχευση. Λέω και τα όνειρά μας τώρα. Αλλά ίσως έχει λίγο δρόμο ακόμα αυτό. Γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες ανεπιτυχείς μέχρι τώρα ή λίγο επιτυχείς που τις χρησιμοποιούμε, αλλά δεν έχουμε βρει μια λύση να μπορούμε κάποιον να τον κρατήσουμε χωρίς να χρειαστεί να κάνει μεταμόσχευση. Αυτά είναι με δύο λόγια τα νέα μας.
0: Χαριτολογώντας, επειδή αναφέρατε ότι ο καθηγητής δρούσε τότε το 70 και είπατε πολύ πρόσφατα, τα κορίτσια μας δεν θεωρούν το 70 πρόσφατο γιατί έχουν περάσει 55 χρόνια. Για εμάς μπορεί να είναι γιατί κάπου εκεί γεννηθήκαμε, αλλά όντως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε και είναι μια ιστορία αυτά της καρδιολογίας.
1: Και... ναι, και είναι και αιχμή, γιατί και από το 1920 μέχρι το 1970 πέρασαν 50 χρόνια, αλλά τέτοια εξέλιξη δεν έγινε. Έτσι, αυτό είναι μια αιχμή, ένα πέταγμα της εξέλιξης από το 70 μέχρι το 2020, πολύ σωστά το επισημαίνεις, που δεν υπήρξε στην ιστορία της καρδιολογίας. Έτσι, μέχρι τότε ήταν τα πράγματα πάρα πολύ παθολογία, απλή, κλασική.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο ξεπέταγμα και της καρδιολογίας προς τα εμπρός, την τελευταία δεκαετία θα έλεγα, και μιλάμε πλέον για την επεμβατική καρδιολογία, βάζοντας μία, θα έλεγα, ταφόπλακα στην παλιά καρδιολογία όπως την γνωρίζαμε, και βλέπουμε πλέον η ειδικότητα να μην είναι μόνο παθολογική αλλά να γίνεται και χειρουργική. Ο καρδιολόγος να μην είναι με τη γραβάτα και το κουστούμι όπως παλαιότερα, αλλά να είναι με τη στολή του χειρουργείου έτοιμος για όλα, πραγματικά σαν να κάνει μια επέμβαση, και γι' αυτό λέγεται επεμβατική καρδιολογία.
1: Ναι.
0: Εδώ ακριβώς θα ήθελα να πούμε, γιατί είστε και ο διευθυντής του αιμοδυναμικού,
1: να πούμε λίγο για να μην αδικήσω ή να μην υποβαθμίσω η κλινική καρδιολογία που θα πρέπει να είναι γνωστή σε όλους τους καρδιολόγους, δηλαδή δεν δικαιολογώ να πω επειδή ασχολούμαι τα πνευματικά, δεν ξέρω κλινική, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας και έχει την μεγαλύτερη αξία από όλες τις υπόλοιπες υποειδικότητες της καρδιολογίας. Μην το υποβαθμίζουμε αυτό, γιατί εκεί θα γίνει η διάγνωση και η κατεύθυνση. Και αν δεν κάνουμε διάγνωση, αν κάνουμε λάθος διάγνωση, δεν θα πάρουμε κατεύθυνση, θα πάρουμε λάθος κατεύθυνση. Άρα η κλινική καρδιολογία αυτή τη στιγμή, και η οποία και αυτή προσπαθεί και αναπτύσσεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και δεν είμαστε πια μόνο με ένα ακουστικό. Σύγχρονα μηχανήματα, υπέρυχη, αξονική στεφανιογραφία, μαγνήτης που έχει μπει τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να βοηθήσει τον κλινικό για να δει τι ακριβώς συμβαίνει στη διάγνωση, για να δώσει τη σωστή κατεύθυνση. Αν θα πάει στα επεμβατικά, αν θα πάει στα αριθμιολογικά ή αν δεν χρειάζεται τίποτα. Άρα και εκεί δεν τη λέμε, εντάξει, αυτή είναι η παλιά συντηρητική καρδιολογία. Όχι, είναι η πιο σημαντική καρδιολογία, είναι η κλινική καρδιολογία. Το πιο σημαντικό που μας πειράζουν όλοι είναι το καρδιογράφημα. Και όχι τόσο το μηχάνημα του 1 εκατομμυρίου, που βέβαια σαφώς είναι κάτι σημαντικό, αλλά αν δεν κάνεις λάθος το καρδιογράφημα, δεν θα συμβεί τίποτα. Σήμερα είχα ένα περιστατικό πάρα πολύ σοβαρό που είχε μια στένωση στελέχους και κινδύνεψε ο άνθρωπος να πεθάνει από ένα αίσθημα βάρους. Και επειδή είχε, λέει, και ένα βιχαλάκι, πήγε στον πνευμονολόγο. Συνήθως όλοι έρχονται στον καρδιολόγο για άλλα πράγματα. Ήταν ένας από τους σπάνιους που πήγε στον πνευμονολόγο. Ο πνευμονολόγος, λοιπόν, μόνο από το ιστορικό και το καρδιογράφημα που του έκανε, είπε κατευθείαν πόσο σημαντικό είναι η κλινική καρδιολογία. Έτσι, που την είχε ένας πνευμονολόγος. Και ήρθε ο άνθρωπος αμέσως και σώθηκε και δεν έπαθηκε έμφραγμα. Όχι μόνο η ζωή του, αλλά δεν έπαθηκε κάποια ζημιά. Άρα αυτό είναι έτσι πολύ σημαντικό, θέλω να το επισημάνω. Από την άλλη μεριά, η πνευματική καρδιολογία σαφώς έχει δώσει λύσεις, έχει δώσει ανάσα, γιατί όχι μόνο άμεσα, αλλά και εύκολα. Δηλαδή, την άλλη μέρα πάμε στο σπίτι μας. Βάζουμε ένα βηματοδότη και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Κάνει ο αριθμιολόγος μια αριθμιολογική επέμβαση, σταματάει η αριθμία και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Ενώ η εγχείρηση που προσπαθούν και οι χειρουργοί να εξελιχθούν και να τις κάνουν λαπαροσκοπίες κτλ. Αλλά ακόμα έχει κάποιο χρόνο ανάνυψης, έχει κάποιους μήνες πονάκια, το τραύμα, προσοχή στις λοιμώξεις. Έχει άλλες επιπλοκές που εμείς τις γλιτώνουμε όλες αυτές. Άρα είναι και πολύ σημαντική παρέμβαση και πολύ πιο γρήγορη. Αρκεί βέβαια να είναι σε ένα αξιόπιστο κέντρο με κάποια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα τώρα προσπαθεί και γίνεται μια τέτοια προσπάθεια να γίνονται εξειδικευμένα κέντρα, να γίνονται ομάδες που να συνεργάζονται μόνιμα μεταξύ τους οι καρδιολόγοι. Ονομάστηκε Heart Team αυτό, έχει νίκη στο νόμο του κράτους αυτό το Heart Team. Έχουμε κάνει και εμείς στο 424 μια πολύ ωραία Heart Team που είμαι και εγώ μέρος της με τα παιδιά εκεί. Είναι μια φανταστική δουλειά. Έχουμε κάνει περιστατικά που τα στείλαμε στο Υπουργείο και μας έχει δώσει την έγκριση να είμαστε. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λοιπόν, γιατί σήμερα πια η δουλειά είναι τόσο εξειδικευμένη που πρέπει να είναι ομαδική, ο καθένας στον τομέα του, μπορούμε να έχουμε τόσο πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Να δούμε λιγάκι λεπτομερέστερα η επεμβατική καρδιολογία σε τι επεμβαίνει πραγματικά. Ναι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ασθενή σε ένα άλλο επίπεδο πλην του φαρμάκου.
1: Ναι, η επεμβατική καρδιολογία βασικά κάνει πράγματα καταρχήν που θα έπρεπε να γίνουν με εγχείρηση. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια σοβαρή στένωση της αρτηρίας της καρδιάς, παλιά γινόταν bypass για να προσπεράσουμε αυτή τη στένωση και να πάει η καρδιά, να πάει αίμα στην καρδιά. Σήμερα μπορούμε και αντί να βάλουμε τον bypass, να πάμε και να ανοίξουμε αυτή τη στένωση. Αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ, να μπορεί να συμβαίνει και σε πιο σύνθετες βλάβες. Σοβαρή εξέλιξη των υλικών, σοβαρή εξέλιξη των φαρμάκων που υποστηρίζουν αυτή την επέμβαση. Μπορεί όμως σήμερα και πολύ μεγάλη επιτυχία να παρεμβαίνει σε δομικές καρδιοπάθειες. Δηλαδή, όπως κάναμε χθες στο 424, υπήρχε μία τρύπα στην καρδιά Και θα έπρεπε τώρα αυτή η κοπέλα, γιατί είναι νεαρή κοπέλα, γιατί με αυτό γεννήθηκε, θα έπρεπε να πάει στο χειρουργείο, να ανοίξει ο θώρακας και να ράψει ένα πατς ο χειρουργός εκεί. Σήμερα με την επιβατική καρδιολογία μπορέσαμε, περάσαμε μέσα από αυτή την τρυπούλα, βάλαμε μία ομπρέλα από τη μια και μία ομπρέλα από την άλλη και κλείσαμε

0: η αορτική βαλβίδα είναι σε πολύ μεγάλη εξέλιξη, αλλά για τους μεγάλους ηλικία ασθενείς ακόμα, λόγω του υλικού, μελέτες γίνονται εκεί. Και το μεγάλο κομμάτι επίσης της επεμβατικής καρδιολογίας, αλλά σαν ένα άλλο δωμάτιο, είναι και η αριθμιολογία. Οι αριθμιολόγοι που ασχολούνται μόνο με τις αριθμίες και την αντιμετώπιση τους, η οποία αντιμετώπιση τους είτε με κρύο είτε με θερμό καίνε τα καλωδιάκια, ας το πω απλά, που φέρνουν το βραχυκύκλωμα και κάνουν τις αριθμίες. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απεινιδωτής, έτσι ώστε κάποιος που παθαίνει συχνά ανακοπές να μην πρέπει κάποιος να τρέχει και να του κάνει απεινίδωση, αλλά από μέσα να γίνεται η βηματοδότηση και η απεινίδωση. Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις αυτό για την παράταση αλλά και για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Σήμερα η επεμβατική καρδιολογία είναι κάτι το οποίο έχει φέρει να βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που το υποβαθμίζουν λίγο. Εντάξει, αφού είναι τόσο απλό, θα κάνω ένα μπαλονάκι και σταματάει να προσέχει την πρόληψη. Ένας συνάδελφος που κάναμε τη μητέρα του μπαλονάκι και πλαστική, όταν βγήκα έξω, με άρπαξε λέγοντας: «Ε, τι μας φωνάζετε, χριστιανέ μου, μην τρώτε και μην καπνίζετε και μη αυτά. Σιγά το πράγμα. Άσε με να φάω και να καπνίσω». Δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Γιατί δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να φτάσουν στο νοσοκομείο, δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να διαγνωστούν. Έχουμε αύξηση των ευνηδίων θανάτων, δυστυχώς, και αύξηση των εμφραγμάτων και κυρίως σε νεότερες ηλικίες. Έχουμε πια 38, 42, 45. Θυμάμαι πρόσφατα περιστατικά των προηγούμενων εβδομάδων. Άρα δεν είναι έτσι αστεία τα πράγματα. Από τη μια, ναι, έχουμε την ευκολία, αλλά από την άλλη πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά μέτρα.
1: Όλοι μας θυμόμαστε τον Μπάρναρντ για την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ή τον Γιακούμπ σαν κορονίδες της επεμβατικής τότε καρδιολογίας, την ανοιχτή καρδιά, τις βαλβίδες κλπ. Έχει ξεπεραστεί αυτός ο μύθος? Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σήμερα, θα ήταν απλά κάποιοι επεμβατικοί καρδιολόγοι?
0: Όχι, όχι, δεν έχει ξεπεραστεί. Να, όπως είπα τώρα το σημερινό παράδειγμα, ο ασθενής αυτός που πήγε στο πνευμονολόγο και βρέθηκε να έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Γιατί δεν έχουμε, δηλαδή χρειαζόμαστε και τους χειρουργούς. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν γίνονται. Όπως είπα πριν, πρέπει να υπάρχουν ακόμα κάποιοι όροι για να μπορεί κάποιος να κάνει επεμβατικά. Το 20%, το 30%, μπορεί το 70% να γίνεται, αλλά εκεί ακόμα χρειάζονται. Και εκείνη η πρωτοπορία της πρώτης καρδιάς άνοιξε το δρόμο, άλλαξε το σκεπτικό. Είπε: «Α, μπορεί να γίνει και αυτό, για να το σκεφτούμε, για να το ψάξουμε, για να το δοκιμάσουμε». Και έτσι προχωράμε και έτσι γίνεται η εξέλιξη. Και στα συνέδρια και σε εργασίες που κατεβαίνουν πέφτουν ιδέες και προτάσεις πάνω σε πράγματα που μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί τώρα ότι θα πάρεις μια βαλβίδα και θα είναι συμπυκνωμένη αυτή η βαλβίδα, θα την πας εκεί στη θέση που θες να τη βάλεις, θα την ανοίξεις τη βαλβίδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα φύγεις εσύ από εκεί και θα μείνει μια καινούργια βαλβίδα, όλο καινούργια. Αυτό ήταν αδιανόητο στο γερό του Μπάρνερ. Από εκείνη την πόρτα όμως μπήκαμε, εκείνης της επέμβασης, και φτάσαμε σήμερα εδώ. Και το επίτευγμα είναι παιδιών του Πολυτεχνείου που μπορούμε και το κάνουμε. Δεν είναι επίτευγμα κάποιων γιατρών, ας πούμε, που συνέβαλαν φυσικά και οι γιατροί και πρωτοποριακοί γιατροί και με ρίσκο γιατροί σε πολύ δύσκολα κέντρα. Αλλά αν δεν υπήρχαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου να κάνουν αυτή την αρχιτεκτονική, αυτά τα υλικά, με αυτούς τους ειδικούς παράγοντες και όλα αυτά, και αυτό ακόμα συνεχίζεται. Γι' αυτό λέω είναι η αιχμή. Και γι' αυτό λέω σε αυτά τα 50 χρόνια γίνανε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80. Που πρώτα έγινε η πρώτη στεφανιογραφία, μαζευόμασταν στο τζάμι να τη δούμε, εμείς ειδικευόμενοι, και σήμερα θεωρούμε ρουτίνα να βάζουμε βαλβίδες. Αυτό, 80-2020, έγινε πολύ γρήγορα σε σχέση με την προηγούμενη ιστορία μας. Δεν έχασε όμως την αξία η κλινική καρδιολογία και η πρόληψη. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση. Και βλέπετε ότι σήμερα πιο πολύ βάρος δίνουμε στη διατροφή μας, στον τρόπο που κοιμόμαστε, στο αν αθλούμαστε, και όχι στο τι ποιότητα είναι το σύρμα και πόσους έλικες φέρει και όλα αυτά που συζητάμε εμείς στα συνέδρια. Η αξία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Η ζωή

0: είναι τόσο πολύπλοκη αλλά και τόσο απλή, όπως είναι και η ζωή της καρδιάς. Μπορεί να μας προδώσει στο δευτερόλεπτο, στον ύπνο μας, αλλά μπορεί με τα δικά σας χέρια και τις ικανότητες να την επαναφέρουμε και να ζήσουμε και άλλα τόσα χρόνια από το επεισόδιο αυτό, και μάλιστα ποιοτικά. Η αγωνία των ανθρώπων είναι, ναι, η τεχνολογία βοήθησε εδώ, ναι, το φάρμακο έχει εξελιχθεί. Το θέμα είναι, μετά από αυτές τις επεμβάσεις, το βλέπουμε και λίγο νευρολογικά, νευροψυχιατρικά καλύτερα, μετά από τέτοιες παρεμβάσεις, όπου η αντλία του σώματος, από την οποία περνούν το αίμα, το οποίο θα διανυμηθεί στο σώμα αλλά και θα συλληφθεί πίσω για να λειτουργήσει ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες και το λιποκορμί. Στην αντλία της καρδιάς που επεμβαίνουμε σε αυτή την λεπτεπίλεπτη αρχιτεκτονική που ο Θεός μας χάρισε, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι μετά από αυτές τις επεμβάσεις?
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν θα ήθελα να σβήσω ένα μύθο που τον πίστευα και εγώ. Η καρδιά δεν μας εγκαταλείπει ξαφνικά. Εμείς βιώνουμε, είτε σε γιατρία το βλέπω τον ασθενή, είτε ως ασθενής, αν κάποιος υποστεί που εύχομαι ποτέ, το ξαφνικό. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά, όταν έχει κάποιο πρόβλημα, παλεύει, και παλεύει χρόνια, όχι μέρες, όχι μήνες, παλεύει χρόνια να το λύσει, και όταν πια δεν μπορεί να τα καταφέρει, μας εγκαταλείπει. Στον πολύ φοβερό της και αξιοθαύμαστο αγώνα της, το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν μας δίνει εύκολα σημάδια. Ή όταν μας δώσει σημάδια είναι πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό θα ήθελα να πω και αυτό το μήνυμα, που πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Μέσα στην πρόληψη είναι και το συχνό check-up. Ανάλογα με την ηλικία, θα πρέπει, με τη σειρά που πρέπει, κάθε 3 χρόνια, κάθε 5 χρόνια, κάθε 1 χρόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες, να γίνεται η καρδιολογική εξέταση, γιατί η καρδιά είναι πολύ κυρίαρχο όργανο. Δεν θέλει να δώσει δικαιώματα, να μην ακουστεί τίποτα και δεν δίνει κανένα σύμπτωμα, ώσπου όταν βρούμε το πρόβλημα με σύμπτωμα, τα πράγματα να είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ή να μας φανεί ότι μας άφησε ξαφνικά. Έτσι. Άρα καρδιολογική παρακολούθηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει σε καλύτερες συνθήκες όταν γίνεται ψυχρά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε κάτι επίγον. Δηλαδή, δεν είναι σε πανικό ο οργανισμός. Για παράδειγμα, όταν κάποιος περνάει ένα οξύ επεισόδιο φράγματος, είναι η αδρεναλίνη του αυξημένη, διότι είναι ταραγμένος. Άρα οι ανάσεις του είναι γρήγορες. Άρα η παλμή του είναι ταχύτατη, γιατί και το όργανο ισχυμεί. Αυξάνονται οι αιμοπιταλιακοί παράγοντες, γιατί προσπαθούν να κλείσουν το τραύμα και έτσι γίνεται θρόμβωση. Δηλαδή ο οργανισμός είναι σε μια τρομερή ταραχή. Το έντερο παραλύει για να μην απασχολεί, γιατί ο οργανισμός είναι σε alert. Και εμείς πρέπει να παρέμβουμε σε αυτό τον ασθενή και να κάνουμε πράγματα. Ενώ όταν το βρούμε το πρόβλημα προληπτικά και το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, ο οργανισμός είναι σε ηρεμία, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα με πολύ λιγότερες επιπλοκές. Άρα για μένα η καρδιολογική παρακολούθηση είναι το νούμερο ένα. Όχι ότι όποιος πάει στον καρδιολόγο σώθηκε, γιατί πολλοί άνθρωποι το νομίζουν και αυτό. Δεν είναι έτσι. Πιθανότητες, τις πιθανότητες ελαττώνουμε. Και αν μπορούμε να ελαττώσουμε το 80-90%, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δυστυχώς από την προσέλευση του κόσμου και από το πόσο προσέχει, είμαστε κάπου στο 50-60% της πρόληψης. Τώρα, σε εκείνους που ανανύπτουν ενός δυσάρεστου επεισοδίου, οι μελέτες δείξανε ότι οι ασθενείς που είχαν ιδιωτικά επαγγέλματα είχαν την πρόθεση και την τάση και κατάφεραν να ξαναγυρίσουν στη δουλειά τους και να δουλέψουν, γιατί το είχαν ανάγκη πως θα ζήσουν οι άνθρωποι και πηγαίνανε, γίνονταν πολύ πιο δραστήριοι, σε σχέση με ανθρώπους που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μέναν στο σπίτι, μπαίνανε σε μια νοοτροπία ότι έχω κάποια παραλυσία, είμαι καρδιοπαθής και πρέπει να είμαι στη γυάλα, και αποσύρονταν από τη ζωή, από δραστηριότητες και τέτοια πράγματα. Όσον αφορά τις συνήθειες, υπήρχε ένα μικρό ποσοστό που τα αλλάζει όλα. Για 1 χρόνο, όπως έδειξε η μελέτη. Αυτό το ποσοστό είναι μεγάλο για 1 χρόνο. Η υποτροπή ξαναγυρίζω στις παλιές μου συνήθειες. Εντάξει, βρε αδερφέ, έγινα καλά. Είναι επίσης μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που και μετά την ανάνυψη δεν δίνει σημασία, σου λέει απλά δεν μπορώ γιατρέ. Τώρα τι κρύβεται από πίσω και τι παθολογία, δεν κάνει καμία προσπάθεια. Αλλά ο περισσότερος κόσμος έκανε αυτό που έκανε η μελέτη. Την άλλη μέρα θα κόψει το κάπνισμα και μπορεί μετά από 2 χρόνια να μην το ξαναρχίσει. Και να πω πώς ήρθε. Να, πώς θυμήθηκα αυτά, πώς τι καλά που πέρασε εκεί που με όσο και το άναψα. Έτσι. Γι' αυτό λέω, εκεί θέλουμε και μια ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Και νομίζω ασχολούνται οι ψυχιατροί και οι ψυχολόγοι με αυτά τα θέματα. Η συμπεριφορά λοιπόν είναι αυτή. Όσοι έχουν ανάγκη δραστηριότητα γυρίζουν στη δραστηριότητα και πρέπει να γυρίζουμε στη δραστηριότητα, να το πω και αυτό. Στην όποια ανάλογα με το περιστατικό, ανάλογα με τον ασθενή, όσο γίνεται περισσότερη κινητικότητα και όχι να κλειστούμε στο σπίτι μας. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω έξω. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω. Αυτό είναι λάθος, μας πάει πίσω, μας κάνει χειρότερα. Και στην άλλη ομάδα λέω ότι αφού έκανες που έκανες την αλλαγή, πώς θα γίνει να γίνει βίωμα να είμαστε στη συνέχεια. Και εγώ μαζί. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω. Έτσι. Και εγώ το νιώθω αυτό. Το λέω τώρα. Και... μιας και βρεθήκαμε, άντε γιορτή είναι. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το ερμηνεύσει καρδιολόγος.
0: Ο κύριος Ηρακλής βάλεται από την οικογένειά του να κόψει το κάπνισμα και να κάνει εξετάσεις. Το σκέφτεται. Φοβάται. Θα πιστεί κάποια στιγμή. Και αν κόψει το τσιγάρο σήμερα, πότε θα νιώθει ασφαλής ότι ο οργανισμός του έχει καθαρίσει από αυτό και δεν αποτελεί πλέον παράγοντα κινδύνου?
1: Ναι. Καταρχήν να πω ότι δεν θα πρέπει να βάλετε. Και όσοι το κάνουν αυτό, να το σταματήσουν. Κυρίως οι σύζυγοι που μοιάζονται πιο πολύ για τον σύζυγό τους, γίνονται αστυνομία. Τι κάνεις εκεί πίσω, γιατί βγήκε στο μπαλκόνι, είναι λάθος, θα κάνει διπλάσια. Δεν ξέρω ποια ψυχολογία είναι αυτή, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά το έχω δει στο ιατρείο, ο άνθρωπος αυτός θα κάνει διπλάσια. Η υποστήριξη είναι να μην το κάνεις καθόλου θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Τη μόνη παρένεση είναι για δες το, μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό, Ηρακλή. Εσύ, εγώ απλά το ρωτάω σαν σύζυγό σου ή σαν παιδί σου, λοιπά, εσύ. Το άλλο που θέλω να πω και να περάσει και αυτό ως μήνυμα είναι ότι μπορεί κάποιος καπνιστής να πει ότι δεν θέλω να το κόψω. Το ακούω συχνά αυτό. Δεν θέλω να το κόψω. Οκ, μην το κόβεις. Κάνε μία δοκιμή. Δες πως είναι μία μέρα και μετά ξανακάπνισε. Και άμα δεις, κατέγραψε την αυτή την ημέρα και μετά κάτω για 3 μέρες. Εντάξει, για 3 μέρες πες δεν θα καπνίσω. Μεθαύριο όμως θα καπνίσω. Γιατί είναι ψυχολογική βοήθεια αυτό. Αν του πεις ποτέ ξανά, το νιώθει ότι είναι κάτι πολύ βαρύ και ότι πως εγώ δεν αντέχω. Όταν είναι για 2-3 μέρες και πάρα πολλοί έχουν δει τρομερή διαφορά. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαφορά φαίνεται άμεσα. Φαίνεται στα 24 ώρα. Και εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι χρόνια. Έλα μωρέ, έχω μπροστά μου τώρα μετά από πόσο χρόνο το κόψω. Αλλά είναι κάτι που γρήγορα μεταβάλλεται. Άρα που σημαίνει ότι το βάρος ήταν μεγάλο. Σαν να του παίρνει κάποιο ένα μαξιλάρι που τα 40 κιλά στην πλάτη να σου βάλει και του λες για ανέβα τώρα στον τρίτο όροφο και φεύγει και πετάει στον τρίτο όροφο. Από αυτά συνήθως τα προσωπικά βιώματα πολλοί πείθονται και το αλλάζουν ή τουλάχιστον φεύγουν από τη φωτιά. Φεύγουν από το κάπνισμα του τσιγάρου και πάνε σε υποκατάστατα νικοτίνης. Από εκεί και μετά υπάρχουν ειδικά ιατρία που πιστεύω ότι βοηθούν πολλοί οι άνθρωποι εκεί, διακοπής καπνίσματος. Και επίσης λέω στον κόσμο: Οκ, μην το κόβεις. Δεν θέλεις. Σου αρέσει πάρα πολύ. Πάνε εκεί, δες. Κάνε μια ερώτηση από περιέργεια. Για να δες. Και άμα θες, πειραματίσου. Όταν έχεις χρόνο και όταν είσαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, εσύ. Σου λέω: Αχ, τώρα γιατρέ, έχω στεναχώριες. Αχ, τώρα δεν κοιμάμαι καλά. Αχ, τώρα να τελειώσω εκείνο και μετά. Οκ, δεν θέλουμε αστυνομία. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά έχω καταλάβει ότι η αστυνομία μας κάνει χειρότερα. Και η γνώση και το βίωμα είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει την βοήθεια να το ξεπεράσουμε. Το ίδιο ισχύει και με τη διατροφή. Το ίδιο. Όχι, δεν θα τρώσω εκείνο και δεν θα τρώσω το άλλο. Την άλλη μέρα θα βγω να πάρω την πάστα κατευθείαν. Να δεν θα το έκανα, αν δεν με είχαν υπό αστυνόμευση. Το ίδιο είναι και εκεί. Πειραματίσου, δες, προσπάθησε. χωρίς υποσχέσεις. Αύριο θα ξαναφάς κανονικά, αλλά για δες τώρα πως είναι να μην φας 12 ώρες. Δεν φας 12 ώρες. Δεν τρώμε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες κουραζόμαστε. Δεν τρώμε. Όπως βλέπουμε κάποιες ώρες, κάποιες ώρες κοιμόμαστε. Ο κύκλος που λέγαμε. Για δες πως θα είσαι. Και βιώνοντας το αυτό, βλέποντας τις εξετάσεις σου, το check-up, παίρνοντας την πληροφορία, παίρνεις και τις αποφάσεις. Αυτά τα εργαλεία έχουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν εσείς θα βρείτε κάτι πιο βοηθητικό πέρα από τα βιολογικά και ψυχολογικά να βοηθηθεί ο κάθε ασθενής. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, σε αυτό το επίπεδο.
0: Πηγαίνοντας στο άλλο άκρο, ο παππούς Σωτήρης, έχοντας ένα επεισόδιο προλιποθυμικό, εκείνη την ώρα του ήρθανε όλα στο μυαλό, όπως και η απώλεια της μητέρας του με κάποιο συθαχικό ιστορικό που είχε, και με αγωνία έψαχνε ένα καλό καρδιολόγο, ο οποίος και του πρότεινε μια στεφανιογραφία. Από εκεί και ύστερα, αυτή η ομάδα των ασθενών, πώς τη διαχειριζόμαστε?
1: Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι καθημερινό, είναι ρουτίνα, είναι το σκεπτικό της ιατρικής. Τι συμβαίνει, ποια είναι η παθοφυσιολογία, γιατί να συμβαίνει αυτό, ποια είναι η διάγνωση δηλαδή, και ανάλογα με τη διάγνωση είναι η αντιμετώπιση. Σε κάποιον ο οποίος κάνει λιποθυμικά επεισόδια, εμείς καρδιολογικά δεν σκεφτόμαστε πρώτα το πιο πιθανό, όπως θα έλεγε ένας λογικός άνθρωπος, αλλά σκεφτόμαστε πρώτα το πιο επικίνδυνο και θέλουμε να βγάζουμε από το μυαλό μας ένα-ένα από τα πιο επικίνδυνα. Κι ας μην είναι τα πιο πιθανά, γιατί είμαστε πιο ήρεμοι μετά, ότι αφού δεν έχει αυτό το πιο επικίνδυνο, πάμε στο επόμενο. Επομένως, ένας ηλικιωμένος ασθενής, ο οποίος μπορεί να έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου και κάνει λιποθυμικό επεισόδιο, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε είναι μήπως παίρνει κάποιο φάρμακο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν φάρμακα και μήπως το φάρμακο αυτό του έκανε κάποια υπερατίδραση. Καμιά φορά τα μπερδεύουν και όλα τα φάρμακα και παίρνουν και μια διπλάσια τέτοια, να συνέβη από εκεί. Αυτό εύκολα μπορούμε να το διαπιστώσουμε, και αν έχουμε κάποια υποψία, αποσύρουμε το φάρμακο και το βλέπουμε πώς είναι. Αλλά δεν πάμε μετά να πούμε, μπορεί να έκανε ένα λιποθυμικό επεισόδιο που κάνει κάθε άνθρωπος. Αυτό είναι το λιγότερο επικίνδυνο, το βάζουμε τελευταίο. Μα αυτό είναι το πιθανότερο. Άστο, είναι τελευταίο. Ψάχνουμε να δούμε πώς τυχόν απειλείται από κάποια στένωση, από κάποιο έμφραγμα και από κάποια ανακοπή. Γι' αυτό και συνιστά ο γιατρός τους να κάνουν μια στεφανιογραφία, να το δούμε με τα μάτια μας αν υπάρχει αυτό, και αν όχι, να βγει από εκεί. Δευτερευόντως, μπορεί να κάνει κάποια αριθμία που δικαιούται στην ηλικία του. Όπως για παράδειγμα μια κολπική μαρμαριγή, που δεν είναι τόσο επικίνδυνη όπως το έμφραγμα, αλλά έχει τους κινδύνους της. Εκείνη με εγκεφαλικά, με θρόμβους. Επομένως, αμέσως μετά θα γίνει μια διερεύνηση με κάποιο χόλτερ που τον παρακολουθεί ένα 24ωρο, ένα μηχάνημα που φοράμε, για να δούμε πώς είναι στη διάρκεια της δραστηριότητάς του, όταν ξεκουράζεται, όταν κοιμάται, και αν συμβαίνει κάποια αριθμία που, αν χρειαστεί, μπορούμε να πάρουμε μέτρα από φαρμακευτικά μέχρι συσκευή, μέχρι επεμβατική καρδιολογία που λέγαμε πριν, να κάνει δηλαδή ablation, να πάει να το κάψει και να φύγει αυτή η αριθμία. Και μετά θα φτάσουμε στο λιποθυμικό επεισόδιο της παρασυμπαθητικοτονίας. Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, όταν πάνε να ουρήσουν για παράδειγμα και αδειάζει ξαφνικά η κίστη τους, γίνεται μια παρασυμπαθητικοτονία, υπερισχύει το παρασυμπαθητικό, το παρασυμπαθητικό κάνει βραδικαρδία και υπόταση, τα αγγεία τους δεν είναι και τόσο λαστιχένια όπως είναι του νεαρού ατόμου, και κάνουν λιποθυμικό και πέφτουν κάτω και μπορεί να χτυπήσουν και το κεφάλι και να φανεί σοβαρό, ενώ είναι μια απλή παρασυμπαθητικοτονική λιποθυμία. Με αυτόν τον τρόπο σκεφτόμαστε. Απλά.
0: Έρχεται όμως η γιαγιά Ελισάβετ και λέει: πού πας να κάνεις μια τέτοια εξέταση? Εδώ ξέρουμε ότι στη φωνιογραφία μπορεί να πεθάνεις εκεί πέρα, να έχεις επιπλοκές, να μην είσαι ανάπηρος, να πάθεις εγκεφαλικό. Καλύτερα έτσι και να είμαστε μαζί παρά να σε χάσω έτσι ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Σε αυτές τις δοξασίες, γιατί υπάρχουν.
1: Υπάρχουν
0: βέβαια και αυτοί οι μύθοι. Τι απαντούμε?
1: Δεν είναι ακριβώς. Οι άνθρωποι έχουν ένα δίκιο, γιατί όταν πρωτοξεκίνησαν οι στεφανιογραφίες ως καινούργιες, καταρχήν δεν είχαμε τα υλικά που έχουμε σήμερα. Δεν είχαμε τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλο ελάττωση των επιπλοκών της εξέτασης. Δεν γνωρίζαμε όμως μια πολύ βασική γνώση, ότι η στεφανιογραφία εξαρτάται. Η επικινδυνότητά της εξαρτάται από την πάθηση που έχει από κάτω. Ένας ασθενής δηλαδή που δεν έχει τίποτα και είναι φυσιολογικά τα αγγεία του, η στεφανιογραφία είναι σχεδόν τίποτα. Λέω σχεδόν γιατί στην ιατρική ποτέ δεν είναι μηδέν, τσιμπάσα αρτηρία, μπορεί να ματώσει, τέτοια πραγματάκια επιπλοκές. Άρα σχεδόν μηδέν οι επιπλοκές. Ενός ασθενής, σαν και αυτό που έκανα σήμερα, που ήρθε από τον πνευμονολόγο, που έχει πάρα πολύ σοβαρή νόσο, η στεφανιογραφία μπορεί να οδηγήσει σε ευνίδιο θάνατο. Και θα πει κάποιος, φυσικά καλοπροαίρετα άνθρωπος που δεν είναι ειδικός, να, πήγε ο άνθρωπος, έκανε στεφανιογραφία και πέθανε. Δυστυχώς δεν πέθανε από τη στεφανιογραφία. Πέθανε γιατί είχε μια πάρα πολύ σοβαρή νόσο. Σήμερα βέβαια έχουμε λατώσει με την εμπειρία αλλά και με τα υλικά που είπα για τις ανάπτυξεις, σχεδόν στο μηδέν εκείνα τα περιστατικά που συνέβαιναν παλιά. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα σχεδόν όλα, σχεδόν στη στιγμή έρχεται τώρα ένα στα τελευταία 20 χρόνια, αντιμετωπίζονται μέσα στο εργαστήριο όλες οι ανακοπές, όλα τα καρδιολογικά προβλήματα, οποιοδήποτε έμφραγμα μπορεί να ξεκινήσει μπροστά από να προκαλέσει ανακοπή, ό,τι επιπλοκεί μέσα από το εργαστήριο, σχεδόν στο 99%. Κάτι που δεν συνέβαινε στην αρχή. Επομένως, εκείνη η κάπως σωστή αντίληψη γιατί συνέβαινε, είχαν δίκιο οι άνθρωποι, έχει ξεπεραστεί. Και σήμερα πάει και στο ανάποδο. Φύγαμε από το «Πού πας βρε παιδάκι μου, εγώ είχα ένα...» Λένε «Πάνε κι εσύ». Ένα μπαλονάκι με έκανε και σήμερα να κοίταξε, ανεβαίνω το βουνό. Και έρχονται και του εξηγούμε, όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έλα εδώ να δούμε, γιατί έλα, γιατρέ, κάνε και εμένα. Αρχίζουμε και περνάμε στην άλλη όχθη.
0: Το emoji, σύγχρονο κορίτσι, βλέποντας το κινητό, έχει διάφορες παραλλαγές της καρδιάς σε διάφορα σχήματα για να τα χρησιμοποιήσει για τον καλό της, για τον πατέρα της, για τη μητέρα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ακόμα και τα γλυκά σε σχήματα καρδιάς. Το «καρδούλα μου» είναι μια δήλωση, θα έλεγα, αφοσίωσης και ένωσης. Τελικά, σήμερα που δείξατε ότι αυτό το υπερπολίτιμο όργανο για την ζωή μας, γιατί νομίζω ότι αν δεν σταματήσει η καρδιά, δεν σταματά και η ζωή, έχει συνδεθεί τόσο γλυκά μεν στην κοινωνική μας ζωή και ιδιαίτερα των νεωτέρων αγοριών και κοριτσιών, αλλά και τόσο πικρά στην ζωή των ανθρώπων, όχι των ηλικιωμένων θα έλεγα, στις μέσες ηλικίες που χάνονται άμεσα,
1: έτσι,
0: αθλητών, ανθρώπων που έχουν μια άλλη ζωή, χρησιμοποιούν άλλες ουσίες να χάνονται στο δευτερόλεπτο, και με τους ηλικιωμένους ανθρώπους που ταλανίζονται από τις διάφορες καρδιοπάθειες χρησιμοποιώντας και μακροχρόνιες φαρμακευτικές αγωγές αλλά και παρεμβάσεις. Μέσα σε αυτή την ιστορία που είπατε ότι έκανε άλματα η καρδιά, τέτοια άλματα που θα ζήλευε ο κάθε άλτης ύψους, και θέτει σήμερα να την προσδιορίσετε σε μια άλλη διάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να δώσουμε έτσι δύο απλά μηνύματα για να γλιτώσουμε πολύ περίπλοκα προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο γιατρός της καρδιάς μας, ο γιατρός που εξασφαλίζει την ζωή μας.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξ απόστειλων περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειναι ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσα ανδρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτωσου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένο μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρετος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες Θεοφόροι και γονότης οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδημοι ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτήσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλωνωμένης, χαίρε από γενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εντις κάτω και τον άνω ο δόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίου.

0: των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δουν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν της ηγαρικής σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διείσαι γύρω τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλης ο Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκκρημούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον τας ενίας

0: κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες ο Αγγέλης, είναι την παρηβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερενδοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίες μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο ηφαιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσαι μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού,

0: φύλαξης και σκεπαστής της αθείας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα συέθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθενέ χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον.
4: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασι σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις ον αδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσε αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, η δε στήλη αυτή σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοιή οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
Είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέιστο της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήσθε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υγαρημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ίν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Η αναμέτρηση.

Ο Σουλτάνος, που είχε διατάξει να συνεχίζεται αδιάκοπο ο βομβαρδισμός των τυχών σε όλα τα μέτωπα και επιθέσεις ενάντια στις φρουρές των πύργων, ετοίμαζε με απίστευτη μυστικότητα και μεθοδικότητα να χτίσει τμηματικά μια μεγάλη γέφυρα. Ήθελε να ενώσει την ανατολική με τη δυτική πλευρά του κερατίου κόλπου, ώστε να πέρασουν εύκολα στρατιώτες και εφόδια κοντά στα ανατολικά τείχη, που ήταν τα πιο ανίσχυρα και ήταν η πλευρά από όπου μπήκαν και πάτησαν την Κωνσταντινούπολη το 1204 οι καταραμένοι σταυροφόροι. Και ποιοι ήταν αυτοί οι σταυροφόροι με το σταυρό στα όπλα και τις στολές τους? Ήταν τα αποβράσματα και τα κατακάθια της Λατινικής Ευρώπης, που με τις ευλογίες του Πάπα ξεκίνησαν δήθεν για να απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους από τους απίστους της εποχής εκείνης, και ουσιαστικά σκοπός τους ήταν να κατακτήσουν και να διαλύσουν την Ορθόδοξη Αυτοκρατορία της Ανατολής, την ένδοξη Ρωμανία. Τα κατάφερε γρήγορα ο Μωάμεθ να στήσει αυτή την κομματιαστή γέφυρα προς γενική απογοήτευση των χριστιανών, που έβλεπαν να μεγαλώνουν οι κίνδυνοι και να σφίγγει ολοένα και πιο δυνατά η θηλιά του θανάτου γύρω από το λαιμό τους. Ποιο μέτωπο να πρωτοφυλάξουν? Αμέτρητα χιλιόμετρα ολόγυρα, σε βοριά και νότο. Και άνοιγαν τώρα και τα πλευρά της πόλης. Ποιο σημείο να ενισχύσουν περισσότερο? Έτσι λίγοι και σχεδόν άοπλοι που ήταν μπροστά στις ατέλειωτες στρατιές του Σουλτάνου, με τα ανεξάντλητα πολεμοφόδια. Είχαν μεγάλες ελλείψεις και ανάγκες, αλλά η χριστιανική Ευρώπη αδιαφορούσε κοινικότατα. Δεν ήξεραν ή δεν ήθελαν να ξέρουν ότι το κράτος της Ρωμανίας, η Ορθόδοξη

Ασπίσεις, όλες είχαν μεγάλες ελλείψεις και ανάγκες, αλλά η χριστιανική Ευρώπη αδιαφορούσε κοινικότατα. Δεν ήξεραν ή δεν ήθελαν να ξέρουν ότι το κράτος της Ρωμανίας, η Ορθόδοξη Αυτοκρατορία της Ανατολής, ήταν το προπύργιο και ο θώρακας υπεράσπισης όλης της... Άδικα θα χάσουμε χρόνο και πιθανόν και το σκάφος και τους άντρες που θα στείλουμε στον Πάπα. Η αξιοπιστία των φράγκων της Λατινικής Ευρώπης είναι ανύπαρκτη. Προτιμώ να τρέξω και αυτήν τη στιγμή στα μέτωπα των τυχών και να πολεμήσω ή να πεθάνω ως Έλληνας Ορθόδοξος για τον Χριστό και την πατρίδα. Μεγαλειότατε βασιλεύ, με την άδειά σου αποσύρωμαι από τη σύσκεψη και μεταβαίνω στα τείχη. Υποκλήθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα και βγήκε από την αίθουσα. Ύστερα καβάλισε το άσπρο άλογό του και έτρεξε προς τον Αιώριον, όπου είχε σταθμεύσει το υπηκόν που διοικούσε ο νοταράς. Το πολεμικό συμβούλιο συνεχίστηκε αρκετή ώρα και η απόφαση πάρθηκε ύστερα από πολλή συζήτηση. Θα έστελναν ένα μικρό σκάφος και γρήγορο ως την Εύβοια, όπου έπρεπε να βρίσκεται αγκυροβολημένος ο Βενετσιάνικος στόλος. Ήταν όμως δύσκολο να βγει από τον χριστιανικό ναύσταθμο του Μπριγκαντίνη, να περάσει το Βόσπορο, την Προποντίδα, και ύστερα τα εκτεταμένα στενά των Δαρδανελίων, που τα φρουρούσαν οι Τούρκοι με μάτι άγρυπνο. Οι πιθανότητες επιτυχίας ελάχιστες και πιο πολλά τα ενδεχόμενα της σύλληψης και του χαμού. Κίνδυνος να στείλουν το δρόμονα. Κίνδυνος και αν δεν το στείλουν. Στο τέλος βρέθηκαν 12 ψυχωμένοι Έλληνες εθελοντές. Αρμάτωσαν το μικρό Μπριγκαντίνι, φόρεσαν τουρκικές φορεσιές και κόκκινα φέσια και με τη σουλτανική σημαία στο κατάρτι τους, βγήκαν μεσάνυχτα κοπηλατώντας από τον Κεράτιο και ύστερα άνοιξαν πανιά και πέρασαν στο Αιγαίο για να φέρουν το μήνυμα του βασιλιά στο Βενετσιάνο αρχινάβαρχο Τζιάκομο Λορεδάνο. Στα ανάκτορα των Βλαχερνών η Κλεονίκη έκλαιγε στα πόδια της τυφλής αρχόντισσας Ευλαμπίας και την παρακαλούσε να στείλει κάποιον να μάθει πού βρίσκεται ο Αλέξιος. Από την ημέρα που τον πήρε ο Μέγας Δούκας μαζί με τους άλλους παθάριους της Ανατολικής Φρουράς, δεν ήξερε που τον είχαν στείλει και ανησυχούσε για την τύχη του. «Μην κλαις, παιδί μου», της έλεγε η θεία της. «Θα βρεθεί τρόπος να μάθουμε. Κάνει υπομονή. Κάτι έχω στο νου μου. Κάνει υπομονή». «Τι σκέφτηκες, θεία Ευλαμπία. Πες μου να χαρείς». «Τώρα δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Περίμενε λίγο». Η αρχόντισσα Ευλαμπία είχε ακούσει για τις ελλείψεις στην τροφοδοσία των φρουρών και των φρικτόρων της νύχτας. Έμενα συχνά χωρίς τροφή και πιωτό. Και ακόμα για τις οικογένειες των στρατιωτών που έφευγαν από τις θέσεις τους για να επισκεφτούν τα σπίτια τους και να φροντίσουν τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Ο Μέγας Δούκας Νοταράς πρότεινε στο βασιλιά, και εκείνος το δέχτηκε, να γίνει μια επιτροπή διανομής τροφίμων στους φρουρούς και τις οικογένειές τους και όρισε ως μέλους την αρχόντισσα Ευλαμπία, τον Δημήτριο Κανταγκουζινό, τον πρωτοσπαθάριο Αλέξιο και άλλους. Έτσι ο αγαπημένος της Κλεονίκης έρχονταν συχνά στο παλάτι για να ρυθμίσουν με τη θεία της τη διανομή των τροφίμων. Βοηθός της αρχόντισσας έγινε από την πρώτη μέρα και η Κλεονίκη και τρέχε παντού με τους ανθρώπους της Επιτροπής και είχε γίνει ένας πολεμικός βοηθός στα μετόπισθεν, όπως και όλοι σχεδόν οι πολίτες της Επτάλοφης που μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Σε μια τέτοια περίπτωση κινδύνεψε και η λεπτοκαμωμένη Κλεονίκη κοντά στην πύλη της Ηλευρίας, όταν έπεσε μια μεγάλη μπόμπα. Ευτυχώς όμως, στο σημείο αυτό ήταν πολύ μαλακό το χώμα και η μπόμπα βούλιαξε μέσα στη γη. Τις πρώτες μέρες του Μαΐου, και ενώ συνεχίζονταν ο φοβερός βομβαρδισμός σε όλα τα τείχη, δημιουργήθηκαν δύο νέες προοπτικές. Η πρώτη από αυτές που την υποστήριζαν οι φιλενωτικοί σύμβουλοι του βασιλέως ήταν να φύγει μυστικά ο ίδιος ο αυτοκράτορας από την πόλη και να αναζητήσει βοήθεια στρατιωτική από τους ξένους βασιλείς. Ο Κωνσταντίνος όμως δεν δέχτηκε την πρόταση αυτή του ανακτοβουλίου. «Προτιμώ να πεθάνω εδώ μαζί σας και μαζί με όλον τον λαό, παρά να εγκαταλείψω τη θέση μου αυτή την ώρα». Η άλλη προοπτική ήταν ακόμα χειρότερη. Δεν περιείχε καμιά πρόταση για δράση, αλλά ήταν επικίνδυνα διαλυτική για την άμυνα της βασιλεύουσας. Γιατί οι προδοτικές επαφές των Γενοβέζων του Γαλατά με τον Σουλτάνο, προκειμένου να διατηρήσουν και να προστατέψουν το φέουδό τους ως ουδέτερο έδαφος, προκάλεσαν στους Βενετσιάνους και άρχισαν φοβερές διαμάχες που ξεπερνούσαν τα λόγια και φθαίναν ως τους αλληλοσκοτωμούς. Και χρειάστηκε η προσωπική επέμβαση του βασιλιά Κωνσταντίνου για να μην γενικευθούν οι αιματηροί αυτοί καυγάδες. Από την άλλη μεριά ο Μωάμεθ είχε αρκετές απογοητεύσεις και μολονότι ήταν πεισματάρης και μεγαλομανής, έβλεπε ότι παρά τα μεγάλα τολμήματα και τις τεράστιες δυνάμεις που χρησιμοποιούσε, πέρασε ολόκληρος μήνας στενής πολιορκίας και δεν υπήρχε καμιά ελπίδα.

επιτυχίας και νίκης κατά των χριστιανών. Συχνά έκανε τη σκέψη να λύσει την πολιορκία και να ετοιμαστεί καλύτερα για μια νέα επίθεση εναντίον του Κωνσταντίνου. Έτσι πέρασε η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, ενώ στο χριστιανικό στρατόπεδο έγιναν αλλεπάλληλα πολεμικά συμβούλια για την αναδιάταξη των αμυντικών δυνάμεων στη στεριά και στη θάλασσα. Και όλοι συμφώνησαν με την πρόταση αυτή του μεγάλου Δούκα. Ο Σουλτάνος έκανε και εκείνος μετακινήσεις δυνάμεων και ιδιαίτερα του πυροβολικού του για να χτυπά πιο αποτελεσματικά τους στόχους που θεωρούσε πιο αδύνατους, αλλά χωρίς επιτυχία. Κάθε φορά που γινόταν μια πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα στο λυσασμένο τουρκικό συρφετό και τις δυνάμεις των πολιορκημένων, οι χριστιανοί έβγαιναν νικητές. Φωτιές, καταστροφές, βροχή τα βέλη και ασταμάτητος βομβαρδισμός ήταν σαν ένα ποτάμι θανάτου που περιέτρεχε όλα τα μέτωπα της πολιορκημένης πόλης της Ρωμανίας. Φωνές και βόγγοι τραυματισμένων, πτώματα παντού και αντάρα και καπνή και αδιάκοπος αγώνας για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις και να μείνουν άπαρτα όλα τα τείχη των χριστιανών. 12 Μαΐου τα μεσάνυχτα, 50.000 Τούρκοι όρμησαν με άγριες φωνές, αλλαλαγμούς και δυνατές τυπανοκρουσίες εναντίον του μετόπου ανάμεσα στην πύλη της Αδριανοπόλεως και της Καλιγαρίας. Ήταν η τρίτη μεγάλη επίθεση του Σουλτάνου, αλλά και πάλι απέτυχε, μολονότι ήταν μισογκρεμισμένα σε πολλά σημεία τα τείχη. Τις ίδιες επιτυχίες είχαν οι χριστιανικές δυνάμεις και στις επόμενες δύο ημέρες, και τότε ο Σουλτάνος ξανάστρεψε το επιθετικό του μένος στην ασθενέστερη πλευρά, εκεί στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου βρισκόταν και το αυτοκρατορικό αρχηγείο. Συγκέντρωσε στρατό και πυροβολικό και διέταξε να εντείνουν τις επιθέσεις των Μοχαμετάνων. Εκεί είχε στείλει και ο νοταράς τον πρωτοσπαθάριο Αλέξιο με 100 γενναίους πολεμιστές και η Κλεονίκη πήγαινε έρχονταν με άλλες γυναίκες και κουβαλούσε τρόφιμα και πολεμοφόδια. Τις επόμενες 5 ημέρες συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί και οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα και ιδιαίτερα στην κοιλάδα του Λύκου ποταμού. Το διήμερο της 16ης και 17ης Μαΐου φάνηκαν μπροστά στην αλυσίδα, στο στόμιο του Κεράτιου Κόλπου, τα τουρκικά πλοία για να επιτεθούν και να μπουν στο χριστιανικό ναύσταθμο. Τα ελληνικά καράβια όμως και οι άγρυπνες φρουρές τους πύργους είχαν διαταχθεί από το Μεγάλο Δούκα σε πολεμική παράταξη, γιατί καθημερινά περίμεναν τη γενική επίθεση του Σουλτάνου. Οι τουρκικές δυνάμεις δεν τόλμησαν να προχωρήσουν και ο αρχινάβαρχος του Ισλάμ, ο Χαμουζά Πασάς, διέταξε το στόλο του να επιστρέψει στο Αγκυροβόλιο, στο Διπλοκιόνιο. Τα άλλα 70 καράβια του Σουλτανικού στόλου που είχαν μεταφερθεί από τη στεριά στον Κεράτιο Κόλπο είχαν μείνει αραγμένα στην ανατολική πλευρά και δεν τολμούσαν να κάνουν καμία κίνηση. Φοβόταν το χριστιανικό στόλο που διέθετε μεγάλες γαλέρες και καραβέλες και ήταν πανέτοιμος να επιτεθεί και να τα βυθίσει. Έμενα λοιπόν σε πλήρη αδράνεια, χωρίς να κάνουν το παραμικρό. Ο Μάμεθ όμως σχεδίαζε συνεχώς στο μυαλό του νέες επιθέσεις και ψάχνε να βρει τον τρόπο να συνενώσει τους δύο αυτούς στόλους του, ώστε να αξιοποιήσει τα 70 ευκίνητα σκάφη που είχε μέσα στον Κεράτιο, καθώς και τη μεγάλη αρμάδα που έμενε άπραγε στον ναύσταθμο του Διπλοκιονίου. Με τη σκέψη αυτή, ξανάδωσε διαταγή στο Χαμουζά Πασά να οδηγήσει και πάλι το στόλο μπροστά στο στόμιο του κόλπου και με πρώτη ευκαιρία να χτυπήσει με όλες τις δυνάμεις του και να προσπαθήσει να σπάσει την αλυσίδα που το προστάτευε. Ο μεγάλος Δούκας Νοταράς είχε διατηρήσει σε συνεχή εγρήγορση και άριστη διάταξη όλες τις ναυτικές και χερσαίες δυνάμεις της περιοχής, γιατί είχε αντιληφθεί τη σημασία της νέας αυτής κίνησης του Σουλτάνου. Έτσι οι Τούρκοι βρέθηκαν και πάλι μπροστά σε μια καλά οργανωμένη άμυνα και βλέπαν τον κίνδυνο μιας νέας αποτυχίας. Ο Λουκάς Νοταράς, όταν εμφανίστηκε και για δεύτερη φορά ο τουρκικός στόλος μπροστά στο στόμιο του κόλπου, έδωσε εντολή να χτυπούν συνεχώς όλα τα σήμαντρα των εκκλησιών που ξεπερνούσαν τις 2.000 και η ατμόσφαιρα γέμισε με τις πολεμικές ιεχές των πολιορκημένων και τους χτύπους από τις καμπάνες που ειδοποιούσαν μικρούς και μεγάλους, γέρους και γυναίκες και παιδιά να τρέξουν στα τείχη και να βοηθήσουν όσο και όπως μπορούσαν. Το αποτέλεσμα ήταν μεγάλο και άμεσο, γιατί ο τουρκικός στόλος έμεινε πολύ λίγο και ξαναπήρε τη διαταγή να επιστρέψει και να αγκυροβολήσει στο Διπλοκιόνιο. Λίγες μέρες πριν οι Τούρκοι είχαν επιχειρήσει με πολύ μυστικότητα μία άλλη τολμηρή προσπάθεια. Στις 16 Μαΐου είχαν αρχίσει να σκάβουν κάτω από τα τείχη μεγάλο υπόνομο
που είχε μήκος 750 περίπου μέτρα. Μόλις ακούστηκαν οι κρότοι από το σκάψιμο των υπονόμων, έτρεξε αμέσως ο μεγάλος Δούκας και ενημέρωσε τον αυτοκράτορα. Πολλοί απόρρισαν και οι δύο σχεδόν ξαφνιάστηκαν με το πείσμα του Σουλτάνου που έκανε αυτή την υπόγεια εισβολή αφού δεν πετύχαινε με τα επίγεια μέσα. Αμέσως ο νοταράς συγκέντρωσε όλους τους ειδικούς τεχνίτες για τους υπονόμους και τους διέταξε να σκάψουν υπόνομο στο ίδιο σημείο της Καλλιγαρίας, εκεί όπου βρίσκονταν το μεγάλο εργοστάσιο που κατασκεύαζαν τα καλύγια, δηλαδή τα άρβυλα του στρατού, γιατί δεν υπήρχε καθόλου εσωτερικό τείχος. Όταν τους εξήγησε το λόγο που θα άνοιγαν τον υπόνομο, οι Έλληνες τεχνίτες ρίχτηκαν με τα μούτρα στη δουλειά και δεν άργησαν να συναντήσουν το υπόγειο ρήγμα των Τούρκων. Και τότε έβαλαν μπαρούτι σε κουτιά, την άναψαν και ανατείναξαν τη στοά των Μοχαμέδιδων. Γκρεμίστηκαν με μιας όλα τα υποστηλώματα και οι Τούρκοι λαγουμιτζίδες θαύτηκαν ζωντανοί μέσα στον υπόνομο. Κι όμως οι Αγαρινοί δεν δίλιασαν. Ξανά άνοιξαν και άλλα ορίγματα και όλα είχαν την ίδια τύχη. Από τη μια μεριά των τυχών ανοίγανε λαγούμια οι Τούρκοι και από μέσα οι Χριστιανοί άνοιγαν και αυτοί υπονόμους και καταστρέφανε τις Τούρκικες στοές. Στην προσπάθεια των Ελλήνων λαγουμιτζίδων, πολύ βοήθησε και ο Γερμανός μηχανικός Johann Grant, που ήταν μισθοφόρος του Τζουστινιάνη. Έτσι απέτυχε η ΚΤΡΑ και αυτή η τολμηρή επίθεση του Σουλτάνου, που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μπει κατακτητής και θριαμβευτής στη βασιλεύουσα. Το μπριγκαντίνι με τους 12 γενναίους ναυτικούς που είχε βγει με τουρκική σημαία και μεταμφίεση στο Αιγαίο για να βρει το Βενετσιάνικο στόλο, πήγαινε από λιμάνι σε λιμάνι και από νησί σε νησί, αλλά πουθενά δεν φαίνονταν φράγκικο σκάφος. Και απογοητευόνταν η καρδιά τους. Οι Τούρκοι τα είχαν πατήσει όλα τα νησιά και δεν ήταν στα χέρια των Λατίνων. Δεν τόλμησαν όμως να πειράξουν όσα κατήχαν οι παπικοί, όπως τη Μυτιλίνη, τη Χίο, την Άξο, τη Σύρο και άλλα πολλά μέρη του Αιγαίου. Ο Πάπας, άπιστος και στους όρκους και στις υποσχέσεις του, αδιαφορούσε ολότελα και χαίρονταν κρυφά που θα έπεφτε η ένδοξη πρωτεύουσα της Ρωμιοσύνης. Προτιμούσε το μισοφέγγαρο του Ισλάμ παρά το Σταυρό του Χριστού, πάνω στην Αγία Πόλη, όπως τη λέγανε τότε, γιατί είχε τη φανερή προστασία της Θεοτόκου Μαρίας. Το αγεφύρωτο μίσος ανάμεσα στη Βενετία και στη Γένοβα, για την κυριαρχία στην Ανατολή με το πλούσιο εμπόριό της, εκδηλώθηκε άγριο και αυτή τη φορά. Και άφησαν και οι δυο αυτές δυνάμεις το βάρβαρο Τούρκο να λωνίζει, να γκρεμίζει και να κατακτά, να βεβηλώνει την Ορθόδοξη Ανατολή που κράτησε αναμένη την καντήλα της πίστεως, χωρίς να την οθέψει με δικά της εγκόσμια λάδια. Κοροϊδία στην κοροϊδία και ταπείνωση στην ταπείνωση πρόσφερναν στην αδυνατισμένη και εξουθενωμένη Κωνσταντινούπολη. Μεγάλα λόγια και συμφωνίες και υποσχέσεις ήταν όλοι οι Φράγκοι, ώσπου να γίνει η καταραμένη ένωση των εκκλησιών, που για τους Λατίνους σημαίνει μονάχα υποταγή στον Πάπα και τίποτε άλλο. Και ύστερα, βουβαμάρα, κουφαμάρα, αδιαφορία, περίγελος και χερεκακία δαιμονική. Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φίλησε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα το αφιέρωμά μας στον πρωτοψάλτη κύριο Νικόλαο Γιάννου. Θα συνεχίσουμε και σήμερα να ακούμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε από τον κύριο Νικόλαο Γιάννου την εμπειρία που είχε με την χοροδία του άρχοντος πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα, για τις πρόβες αλλά και τις συναυλίες τις οποίες κάνανε, αλλά και μάθαμε πως έγινε η έκδοση του μουσικού τριωδίου του άρχοντος πρωτοψάλτου, αλλά και το βιβλίο «Μουσική ζωοδόχος πηγή» του Μιχαήλ Χατζη Αθανασίου.
1: Υπήρχαν έτσι ψάλτες άλλοι, είτε διακεκριμένοι είτε όχι, που πήγαιναν στον άρχοντα να τους ζητήσουν να τους γράψει κάποιο δοξαστικό ή για κάποιο πανήγυρί τους κάποιο κομμάτι, έγραφε δηλαδή για άλλους?
2: Όταν του ζητούσε κανείς να γράψει, έγραφε περισσότερο για τον εαυτό του.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Και μετά διέρεαν και πηγαίνανε και σε άλλους τους.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι.
2: Να σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Στις συναυλίες,
1: ναι.
2: Εγώ δεν κράτησα ποτέ καμιά παρτιτούρα. Τις έδινα πίσω για να μην τις του χρειαστούν, για να τις θέλει να... Κανένας δεν γύριζε παρτιτούρες πίσω.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
2: Και με αποτέλεσμα να έχουν όλοι τα πάντα και εγώ να τα αποκτήσω εκ των υστέρων.
1: Από άλλους.
2: Από άλλους, ναι. Εκτός από τα εωθηνά του Στανίτσα, ας πούμε, τα οποία αντιγράψαμε εκ περιτροπής,
1: ναι.
2: Εγώ και ο Ζαρακομίτης.
1: Μάλιστα.
2: Την μια και εβδομάδα έπαιρνα το ένα, την άλλη εβδομάδα έπαιρνα και μου το δίνει εμένα και το αντέγραφα.
1: Ναι.
2: Και έβαζα καρμπών για να το πάρουμε και οι δυο.
1: Μάλιστα, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
2: Έγραφε ο Στανίτσας όταν ήθελε, ας πούμε, να παρουσιάσει κάτι από χορού,
1: ναι.
2: Το έγραφε.
1: Μάλιστα.
2: Θυμάμαι ο Θόδωρος ο Βασιλικός,
1: ναι.
2: Όταν προσελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Πειραιός, προερχόμενος από το Ηράκλειο της Κρήτης,
1: ναι.
2: Πήγε και του είχε πει, δάσκαλε, έχεις για την πανήγυρή μου κανένα
1: δοξαστικό.
2: Mm. Του λέει, δοξαστικά υπάρχουν, αλλά ποιος κάθεται να τα γράφει. Δάσκαλε, να το πεις στην κασέτα και θα βρω τρόπο να το γράψω.
1: Ναι.
2: Και του είπε το σαλπίσωμενεν σάλπιν και ασμάτων.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο μου το έφερε εμένα και το καθαρό και το απομαγνητοφώνησα κατά κάποιον τρόπο.
1: Ναι, σωστά.
2: Και μάλιστα ο Βασιλικός το έβαλε στο ρεπερτόριο μιας συναυλίας που έκανε στο Βατικανό. Και επειδή δεν θυμότανε, είχε τα γραμματά μου στο χειρόγραφο, νόμιζα πως ήταν και δικό μου. Και μάλιστα ακούγεται η γυναίκα που έκανε τις εκφωνήσεις, λέει «Σαλπίσομεν εν σάλπιν γιασμάτων» και ακούγεται «Κομποζιτόρε Νικόλαος Γιάννου».
1: Συνθέτης δηλαδή.
2: Έβαλα τα γέλια, λέω, αυτό είναι από μαγνητοφώνηση της ερμηνείας του Στανίτσα.
1: Ευτυχώς σώζεται αυτό το κομμάτι και μας το δώσατε, οπότε μπορούμε να το βάλουμε και αυτό, να το ακούσουν οι ακροατές μας.
2: Ναι, βεβαίως. Και είναι και πολύ όμορφη η ερμηνεία της χοροδίας.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Και μάλιστα από πολλά άτομα. Είχε 60 χοροδούς είχε ο Βασιλικός.
3: Σαλπίσομαι εν σάλπιγγι ασμάτων. Πέρλε θέστε δι σαν Νικόλα. Κομποσιτόρε Νικόλαος Γιάννου.

0: Όταν ερχόταν οι άλλοι ψάλτες, άλλοι άρχοντες, όπως ο Χαρίλαος Ταλιαδόρος, που έχουμε πολλές ηχογραφήσεις που ψάλανε μαζί με τον Στανίτσα, τότε πώς ήταν έτσι οι συνεργασίες τους? Ο Στανίτσας δεχόταν να ψάλει με άλλους, είχε πρόβλημα?
1: Δεν είχε πρόβλημα. Για τον Εσπερινό, αν λέμε για τον Εσπερινό των Ισοδύων,
0: και για αυτό,
1: ή αλλιώς, ναι, γιατί έψαλαν και άλλες φορές. Και σε κατανυκτικό Εσπερινό, πάλι στη Χρυσοσπηλιώτισσα.
0: Αυτός ο Εσπερινός είναι γνωστός ως Εσπερινός
1: του αιώνα. Του αιώνα, που λέμε.
0: Ναι.
1: Μερικοί λένε όχι, λέει, και του αιώνα. Γιατί όχι του αιώνα?
0: Ας
1: πάει κάποιος να, αν μπορέσει να μαζέψει την ελίτ των Αθηναίων ψαλτών και να τους ενώσει σε ένα σύνολο.
0: Έτσι, ναι.
1: Γιατί Μαγούρης, Παϊπόπουλος, Πετρόχυλος, Ζαρακοβίτης, εγώ, Βαλής, Αραπίδης, τι να πω.
0: Ήσασταν όλοι τότε,
1: Όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και εγώ ήμουν ο επικεφαλής των ισοκρατημάτων.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι όντως αυτές οι ηχογραφήσεις, είναι όντως μοναδικές.
1: Είναι, όντως. Και στον κατανυκτικό Εσπερινό είχα, είπαμε, τον Αμπελώνα, Φιντεύσας, και ο Ταλιαδόρος ερμήνευσε το Ληστές.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ο Στανίτσας τον είχε πολύ σε εκτίμηση, τον Ταλιαδόρο.
0: Τον εκτιμούσε.
1: Ίσως γιατί ήταν ο μόνος που, τι να πω, καταδέχτηκε.
0: Ναι.
1: Καταδέχτηκε να ψάλει αριστερά του.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε, είναι μεγάλο πράγμα.
1: Ναι, είναι άλλη κορυφή, σου λέει, εντάξει, και πολλοί σήμερα λένε, και ποιος είναι ο Στανίτσας.
0: Βέβαια, ναι. Ήταν όντως σημαντικό αυτό, γιατί και ο Ταλιαδόρος τότε ήταν ήδη άρχοντας, ήταν ήδη στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Όνομα φτασμένος, έτσι, ηλιοψάλτης. Και ευτυχώς που κάνανε αυτές τις λειτουργίες μαζί, και τους Εσπερινούς και όλα αυτά, και τα έχουμε εμείς και τα χαιρόμαστε σήμερα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι προσφυλής ακροατέ, για να μελετήσουμε τον αιώνιο λόγο του Θεού. Χθες καμαρώσαμε τους πρώτους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κράτησαν ψηλά τα λάβαρα της πίστεως και αντιμετώπισαν με θάρρος και ηρωισμό την εχθρότητα των Ιουδαίων και δεν λύγησαν μπροστά στο πλήθος των δοκιμασιών. Είναι άλλωστε γνωστόν ότι οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης με τη ζωή τους προεκάλεσαν τις αντιδράσεις των Ιουδαίων αλλά και την εχθρότητα των ειδωλολατρών. Ο Απόστολος Παύλος ανησύχησε προφανώς και θέλησε να τους στηρίξει, αλλά συγχρόνως του δόθηκε η ευκαιρία να τους επενέσει για την αγωνιστική τους διάθεση και το ηρωικό τους φρόνημα. Ώρα όμως, προσφυλής μας ακροατέ, να ακούσουμε τη φωνή του Αποστόλου Παύλου. Ήδη ευρισκόμεθα εις το πρώτον κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και διαβάζουμε τους στίχους 7 έως 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ώστε γενέστε ημάς τύπους πάση της πιστεύωσιν εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα. Αφημών γαρεξήχητε ο λόγος του Κυρίου, ου μόνον εν τη Μακεδονία και εν τη

αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο η πίστη ημών, η προς τον Θεόν εξελίληθεν, ώστε μη χρίαν ημάς έχειν λαλήν τι. Με πιο απλά λόγια, έτσι γίνεται το υπόδειγμα σε όλους τους πιστούς της Μακεδονίας και της Αχαΐας. Από σας αντίχησε ο λόγος του Κυρίου, όχι μόνον στη Μακεδονία και την Αχαΐα, αλλά και σε κάθε τόπο έγινε γνωστή η πίστη σας προς τον Θεόν, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη εμείς να πούμε τίποτε. Οι χριστιανοί προσφυλείς μας ακροατέ της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων, έχοντες μπροστά τους τα ζωντανά πρόσωπα του Χριστού, τον ακούραστο και αλήγιστο Απόστολο Παύλο, με τους τιμίους συνεργάτας του, δίδουν στην καθημερινή του ζωή τη μαρτυρία του Ιησού τον Ναζωραίο. Η αλλαγή των από τη μια ζωή στην άλλη είναι τόσο σημαντική, ώστε να γίνεται αντιληπτή όχι μόνον από τους διδασκάλους του Ευαγγελίου, αλλά και από αυτούς τους ειδωλολάτρας της πόλεως, οι οποίοι τους έχασαν από τα κοσμικά κέντρα, από τα υποδρόμια, από τα θέατρα και από όλες τις ειδωλολατρικές εκδηλώσεις. Οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν ραγδαία πνευματική άνοδο, με αποτέλεσμα να ανέλθουν στα ύψη της αρετής και της αγιότητος, πράγμα το οποίο προκαλεί το θαυμασμό όχι μόνον του Αποστόλου Παύλου, αλλά και όλων των χριστιανών της εποχής εκείνης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να τους γνωρίσουν και να οσφρανθούν τη γεμάτη ευωδία Χριστού ζωή των. Οι πρώτοι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης, δεχόμενοι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, πιστεύουν χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς ερωτηματικά, χωρίς σκοπιμότητες και υπολογισμούς και χωρίς οι ίδιοι να αντιληφθούν, γίνονται άφωνοι κήρυκες του Ευαγγελίου. Όσοι διαπιστώνουν τον ένθεον ζήλων και των ενθουσιασμών, όσοι βλέπουν τα άλματα της πνευματικής των ζωής, όσοι πληροφορούνται για τα χριστιανικά τους αισθήματα και τους ηρωικούς τους αγώνας και την κατά Θεόν προκοπή, θαυμάζουν τη δύναμη του Ευαγγελίου και διδάσκονται από τους νεοφωτίστους τους της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων. Οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης, απαλλαγμένοι από τα παχιά λόγια και τις ψευτοευσεβείς φλιαρίες, τη δαιμονική υποκρισία και τον άκρατο εγωισμό που γνωρίζει μόνο να πατυλά φωτοστέφανα να πλέκει στην ευσεβοφάνεια, διώνουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, δημιουργώντας προσωπικές και ουσιαστικές σχέσεις με το Σωτήρα και Λυτρωτή της καρδιάς των, προσαρμόζοντας τη ζωή τους απολύτως με το θέλημα του Θεού. Αυτήν την ευχάριστον έκπληξη, την καταπληκτική πρόοδο διαπιστώνει και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κάθε τόσο ευχαριστεί από καρδίας τον Κύριον για την πλούσια πνευματική καρποφορία και τους προβάλλει στους χριστιανούς των άλλων εκκλησιών, όσες φορές έρχεται εις επικοινωνία μαζί τους, ως παράδειγμα αγάπης και αφοσιώσεως εις τον Θεόν. Η χριστιανική ζωή των πιστών της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να αποτελέσει και σήμερα υπόδειγμα ζωής για όλους τους πιστούς.
γιατί δεν σταματούν μόνο σε λόγια εντυπωσιακά. Δεν παρουσιάζουν πλούσια φιλοσιά θεωρεών, αλλά διαθέτουν ανθοφορία και όριμων καρπών συγκομιδής. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για τους χριστιανούς των ημερών μας? Λόγια πολλά, θεωρίες και ιδανικότητες, βερμπαλισμοί και ευσεβής φλιαρία. Πολλές φορές αποτελούν τα κύρια γνωρίσματα πολλών χριστιανών. Σήμερα όμως οι άνθρωποι είναι χορτασμένοι από λόγια και θεωρίες, από θά και υποσχέσεις. Ο κουρασμένος άνθρωπος της εποχής μας θέλει από τους χριστιανούς συνέπεια στο πιστεύω τους. Λίγα λόγια και πολλή συνέπεια, μικρή γλώσσα και μεγάλη καρδιά. Τα πληθωρικά νομίσματα για να είναι σκληρά πρέπει πάντα να διαθέτουν αντίκρισμα χρυσού. Διαφορετικά καταπίπτει η αξία των. Κάποτε όλοι μας πρέπει να το αντιληφθούμε. Η εποχή των εντυπωσιακών λόγων, των φανταχτερών λογοτεχνημάτων, των φιλοσοφικών επιχειρημάτων, των ρητορικών σχημάτων και των ακαταλαβίστικων στοχασμών πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Ο καθένας μας πρέπει να γίνει ο τύπος του χριστιανού γονέως, του χριστιανού συζύγου, του χριστιανού νέου, του χριστιανού εργάτου, του χριστιανού υπαλλήλου, του χριστιανού εργοδότου, του χριστιανού μαθητού, του χριστιανού διδασκάλου, του χριστιανού πολιτικού ανδρός, του χριστιανού κυβερνήτου. Αν ομιλήσει η χριστιανική μας ζωή, τότε ο καθένας μας θα είναι ένας άφωνος αλλά δυνατός κήρυκας του Ευαγγελίου, διότι δεν θα ομιλεί η γλώσσα αλλά η ζωή μας και το παράδειγμά μας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης. Εκφωνεί ο ιερεύς Πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν ισχύν την ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση το χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μια γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεων την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξουλοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στυλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπησας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του Ουρανοβάμωνος Σύλλα Τιμωθέου, Επαφροδίτου, Τίτου και Λουκά, της Αγίας και της Αποστόλων.

της ενορίας και πόλεως ταύτης και πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων θλιβωμένης

0: Σοφία ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμη των πίστης των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαϊκή ενωρία πόλη και τον Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Κερουβίμ και δοξωτέραν ασυγχρήτως των Σεραφείμ, και να διαφθόρωστε λόγω τε πούσε την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίς μου, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του μη και ζωοποιούς σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Ηκεσίες τιμίου ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεθυμών Αποστόλων, των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του ουρανοβάμενου του ιδρυτού της Εκκλησίας μόνο των συνεργών αυτού Αγίων Αποστόλων, Λουκά Σύλλα και Τιμοθέου της Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου Παιδός του Θασίου των Θαυματουργών Νεοφανών Οσιομαρτύρων, τον Ελές Βαθισάν, τον Αραφαήλ Νικολάου Ειρήνης της Παρθένου και τον συναυτή και του Αγίου Νεοσιομάρτυρος Εφραίμου του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεόφορων Πατερνημών, των Εναστής Λαμψάντων, Στυλιανού του Παφλαγόνος, Ιωσήφ του Κρητός, Γερασίμου του Εγκεφαλινία, Γερασίμου του Ιορδανίτου, Φιλοθέου του Εντοάθα και Δανιήλ του Εντοθασίου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεείς και σωσήμας αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Έψελα μη, Αθανάσιος Βασιλιάδης και Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο ιερεύς πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να διαβάζουμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού» και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο μεγαλόσχημος μοναχός είχε διαβάσει κάτι πολύ ωφέλιμο για την ωερά προσευχή στον προσκυνητή και τον καθηγητή που είχε συναντήσει. «Συμφωνώ», λέγει ο καθηγητής, «ότι κατά το διάστημα διαφόρων μηχανικών απασχολήσεων είναι δυνατόν και επιπλέον εύκολο να προσεύχεται κανείς συχνά και συνεχώς. Επειδή η μηχανική σωματική εργασία δεν χρειάζεται μεγάλη εξάσκηση του μυαλού ούτε της σκέψεως και φυσικά κατά το χρόνο που εκτελείται το μυαλό μπορεί να βυθιστεί στη συνεχή προσευχή κατά την οποία τα χείλη κατά αυτόν τον τρόπο εύκολα ακολουθούν. Αλλά όταν κανείς απασχολημένος αποκλειστικά με κάτι διανοητικός, όπως παραδείγματος χάρη με προσεκτική μελέτη ή με σοβαρή σκέψη ενός θέματος ή με μια λογοτεχνική σύνθεση, πώς μπορεί να προσεύχεται με το μυαλό του και με τα χείλη εις τις περιστάσεις αυτές? Και αν η προσευχή είναι μια ενέργεια του νου πάνω από κάθε άλλη ενέργεια, πώς την ίδια και την αυτή στιγμή μπορεί κανείς να απασχολήσει το μυαλό του με δύο διαφορετικά πράγματα? Οι λύσεις εις το πρόβλημά σας, λέγει ο μεγαλόσχημος, δεν είναι καθόλου δύσκολοι όταν σκεφτούμε ότι αυτοί που προσεύχονται συνεχώς διαιρούνται σε τρεις τάξεις, εις τους αρχαρίους πρώτων, εις τους προοδευμένους δεύτερον και τρίτον εις αυτούς που έχουν εντελώς εξασκηθεί. Από αυτούς οι αρχάριοι έχουν συχνά την ικανότητα να λαμβάνουν πείρα κάθε τόσο ενός παλμού του νου και της καρδιάς προς το Θεό και της επαναλήψεως με τα χείλη μικρών προσευχών και όταν ακόμη είναι απασχολημένοι με διανοητική εργασία. Αυτοί που έχουν κάπως προοδεύσει και έχουν αποκτήσει μια σταθερότητα εις το μυαλό τους, έχουν την ικανότητα να κρατούν τους εαυτούς των και όταν μελετούν και όταν γράφουν μέσα εις την αδιάκοπη παρουσία του Θεού, σαν σε μια βάση για την προσευχή. Το ακόλουθο παράδειγμα είναι δυνατό να μας διαφωτίσει σχετικά με αυτό. Υπόθεσε ότι ένας άτεκτος και αυστηρός βασιλιάς σε διατάζει να γράψεις μια πραγματεία για ένα πολύπλοκο και δύσκολο θέμα παρουσία του ίδιου και εις τα σκαλιά του θρόνου του. Στην περίπτωση αυτή, ενώ είσαι απόλυτα απασχολημένος με το έργο σου, η παρουσία του βασιλιά, ο οποίος ορίζει και εσένα και τη ζωή σου, δεν σου επιτρέπει να ξεχάσεις ούτε έστω και για μια στιγμή ότι σκέπτεσαι, συλλογίζεσαι και γράφεις όχι κάπου μόνος, αλλά εις ένα μέρος που απαιτεί ιδιαίτερο σεβασμό, ιδιαίτερη στάση και συμπεριφορά. Η ζωηρή συνέστηση ότι είσαι τόσο κοντά στο βασιλιά εκφράζει τη δυνατότητα του να είναι κανείς απασχολημένος με αδιάλειπτη εσωτερική προσευχή, συγχρόνως δε και με διανοητική εργασία. Τώρα ως προς τους άλλους που έπειτα από μακρόχρονη συνήθεια και με το έλεος του Θεού έχουν προχωρήσει από την ωερά προσευχή και έχουν εισέλθει στα βασίλεια της προσευχής της καρδιάς, δεν διασπούν ποτέ τη συνεχή τους προσευχή και όταν κάνουν διανοητική εργασία και όταν κοιμούνται ακόμη. Εδώ συμβαίνει αυτό που ο σοφός μας είπε: «Εγώ καθεύδω, αλλά η καρδιά μου αγρυπνεί». Πολλοί λοιπόν οι οποίοι έχουν αποκτήσει αυτόν τον μηχανισμό της καρδιάς έχουν επιτύχει τέτοια προσυρμοσμένη ικανότητα εις το να επικαλούνται το Θείο όνομα, ώστε από αυτό το ίδιο το όνομα να ανεβαίνει αυτή η προσευχή, ενώ ο νους και όλο το πνεύμα εκδηλώνεται σαν ένα κύμα αδιαλείπτου προσευχής σε οποιαδήποτε κατάσταση ή απασχόληση ευρίσκεται εκείνος
που προσεύχεται. «Θα ήθελα κι εγώ, πάτερ μου, να πω κάτι», πρόσθεσε ο ιερεύς, «που έχω στο μυαλό μου με δύο λόγια. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το άρθρο που μας εδιαβάσατε και προπαντός αυτό το σημείο που έλεγε ότι μόνος τρόπος για τη σωτηρία και την τελειότητα είναι η συχνότητα της προσευχής οποιουδήποτε είδους. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και σκέπτομαι τα εξής. Ποια θα είναι η ωφέλεια εάν προσεύχομαι και επικαλούμε το όνομα του Θεού συνεχώς με τη γλώσσα μου μόνο, χωρίς να προσέχω ή να καταλαβαίνω τι λέω? Αυτό δεν είναι παρά μια ανοφελής επανάληψης. Τα αποτελέσματα αυτού θα περιορίζονται μόνο εις τη γλώσσα που συνεχώς τα εψιθύριζε, ενώ το μυαλό θα εμποδιζόταν οπωσδήποτε από την πλήρη απόδοση που θα έπρεπε να είχε. Ο Θεός δεν θέλει λόγια, παρά προσεκτικό μυαλό και καθαρή καρδιά. Δεν θα ήταν καλύτερα να κάνουμε την προσευχή μας, έστω και μικρή, έστω και όχι πολύ συχνά και σε καθορισμένο χρόνο, με ζήλο όμως, με θερμότητα καρδιάς και με την ανάλογη κατανόηση? Αλλιώς νομίζω πως όταν κανείς προσεύχεται νύχτα και ημέρα και δεν έχει όμως αποκτήσει την ανάλογη καθαρότητα, τότε δεν εκτελεί θεάρεστη πράξη, ούτε κάνει καμιά απόκτηση που θα τον βοηθήσει εις την περίπτωση της σωτηρίας. Κατά τη γνώμη σου, το πάνι στην περίπτωση της προσευχής αυτής δεν στηρίζεται παρά σε έναν εξωτερικό ψήθυρο που φέρνει κούραση και ανία και έχει ως αποτέλεσμα μάλλον να ψυχραίνει εντελώς την πίστη εις την προσευχή. Το ότι είναι ανώφελη η προσευχή των χιλέων έχει αποκαλυφθεί και αυτό εις την Αγία Γραφή, η οποία παραδείγματος χάρη λέει: «Ο λαός ούτως τις χίλες συμμετιμά, η δεκαρδία αυτού πόρο απέχει απ' εμού». Επίσης με το «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις τη Βασιλεία των Ουρανών». Και ακόμη «Θέλω πέντε λόγους δια του νοός μου λαλήσε, ή μυρίους λόγους εν γλώσση». Όλα αυτά δείχνουν την ματαιοπονία της εξωτερικής προσευχής που εκτελείται χωρίς προσοχή με το στόμα. Τι λέτε? Λέγει λοιπόν ο μεγαλόσχημος: «Θα είχες κάποιο δίκαιο στην απόφασή σου εάν με τη συμβουλή για την προσευχή την προφορική δεν υπήρχε η προσθήκη για την προτροπή να λέγεται αυτή συνεχώς, και αν η προσευχή στο όνομα του Ιησού δεν κατήχε αυτοενεργούσα δύναμη και δεν κατόρθωνε για την επιτυχία της την προσοχή και το ζήλο σαν αποτέλεσμα της συχνότητος κατά την εξάσκηση». Αλλά επειδή το ζήτημα που μας απασχολεί στη συζήτηση αυτή είναι η συχνότης, το μήκος του χρόνου και το αδιάκοπο της προσευχής, αν και στην αρχή μπορούσε να αρχίσει χωρίς πολύ προσοχή και με στεγνότητα, τότε όσον αφορά αυτό τούτο το γεγονός, τα συμπεράσματα που λανθασμένα απαρίθμησες εξουδετερώνονται χωρίς πολύ δυσκολία. Ας ρίξουμε μια ματιά λοιπόν και ας εξετάσουμε καλά το ζήτημα. Ένας πνευματικός συγγραφεύς, μετά από συζήτηση για την πολύ μεγάλη αξία και την αποτελεσματικότητα της συχνής προσευχής που εκφράζεται σε έναν τύπο λέξεων, λέγει τελικά: «Πολλοί που ονομάζονται φωτισμένα άτομα θεωρούν αυτή τη συχνή προσφορά της μιας και αυτής προσευχής σαν κάτι ανώφελο και μηδαμινό. Το ονομάζουν δε μηχανική και χωρίς κατανάλωση σκέψεως ενέργεια, απασχόληση κατάλληλη για απλούς ανθρώπους. Αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουν το μυστικό το οποίο αποκαλύπτεται σαν αποτέλεσμα της μηχανικής εξασκήσεως. Δεν ξέρουν πως αυτή η συχνή εργασία των χιλέων γίνεται μια γνήσια έκκληση της καρδιάς. Βυθίζεται μέσα εις την εσωτερική ζωή, γίνεται μια απόλαυσης και καθίσταται
ό,τι θα ήταν φυσικόν εις την ψυχή, δίδοντάς της φως και τροφή και οδηγώντας την σε ένωση με το Θεό. Νομίζω ότι αυτά τα άτομα που αρέσκονται εις την κριτική είναι σαν τα μικρά παιδιά που διδάσκονται πώς να διαβάζουν το αλφάβητο και όταν κουράζονται διαμαρτύρονται λέγοντας: «Δεν θα ήταν 100 φορές καλύτερο να πηγαίναμε για ψάρεμα όπως ο πατέρας μας, αντί να καθόμαστε ολόκληρη ημέρα για να επαναλαμβάνουμε και να γράφουμε συνεχώς αυτό το απαίσιο αλφάβητο?» Η αξία της εκμαθήσεως της αναγνώσεως και η μόρφωση που βασίζεται σε αυτήν και είναι μελλοντικό αποτέλεσμα που ακολουθεί την ανιαρή αποστήθηση αυτή του αλφαβήτου, ήσαν κρυμμένο μυστικό για τα παιδιά αυτά. Κατά τον ίδιο τρόπο, η απλή και συχνή επίκληση του ονόματος του Θεού είναι ένα κρυμμένο μυστικό για αυτούς που δεν έχουν ακόμη πιστεί για τα αποτελέσματα και την πολύ μεγάλη αξία του. Οι άνθρωποι αυτοί εκτιμούν την πράξη της πίστεως ανάλογα με τη δύναμη της ειδικής των πείρας και της μοιοπίας του λογικού των. Ξεχνούν δε, κάνοντας έτσι, πως ο άνθρωπος έχει δύο φύσεις που η μία επηρεάζει την άλλη. Ξεχνούν ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από ψυχή και από σώμα. Γιατί παραδείγματος χάριν, όταν κανείς επιθυμεί να κάνει καθαρμόνη στην ψυχή του, πρώτα απ' όλα από το σώμα αρχίζει, κάνοντας νηστείες, αποστερώντας δηλαδή το σώμα από διεγερτικότερες και άλλες τροφές. Αυτό γίνεται με το σκοπό να εμποδίσει ή, για να είμαι σαφέστερος, για να προπαρασκευάσει το έδαφος για τον καθαρμό της καρδιάς και τον φωτισμό του νου. Έτσι λοιπόν, εκτός των άλλων, το συνεχές αίσθημα σωματικής πείνας θα υπενθυμίζει την απόφαση για τον καθαρμό και την εσωτερική τελειότητα και όλα αυτά που ευαρεστούν το Θεό, που ο άνθρωπος συνήθως τα ξεχνά. Ανακαλύπτει κανείς με την πείρα ότι διαμέσου της νηστείας, που είναι ένα εξωτερικό πράγμα, κατορθώνει τον εσωτερικό καθαρμό του νου και την ειρήνη της καρδιάς. Αποκτά δε γενικά ένα όργανο με το οποίο τιθασεύει τα πάθη και προτρέπεται εις το να θυμάται πάντοτε την ανάγκη της υπάρξεως πνευματικής προσπαθίας εις τη ζωή του, ώστε με τη βοήθεια εξωτερικών και υλικών πραγμάτων μπορούμε να λάβουμε εσωτερική και πνευματική ωφέλεια καθώς και βοήθεια. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει κανείς να θεωρήσει την εσωτερική προσευχή των χιλέων, επειδή αυτή με την μακρά διάρκεια και την επιμονή της κατεργάζεται και επιτυχάνει την προσευχή της καρδιάς, σμπρώχνει δε το νου προς την ένωση με το Θεό.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου «Ψάλλει Βυζαντινή Χοροδία» υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ζορμπά.